να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάν τα χρόνια.

0: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

πατέρα είσαι νεκρός και εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια.

0: τώρα θα πείτε ένα μόνοι σας, εντάξει. Για πάμε. Ζηλεύω το.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή, κοντά στο Χιτά της Πάρου, με το πύρινο μέτωπο να συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία του. Τα ξημερώματα, η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγγεριάς και κινείται προς την Τρυπητή, προκαλώντας ανησυχίες στους κατοίκους και τις αρχές. Λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Αγγεριάς, με οδηγία να απομακρυνθούν από τις οικίες τους και να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλικής για λόγους ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εκ νέου νέα εντολή να κατευθυνθούν και προς το Δριό. Με προσεκτικές δηλώσεις άρχισε η πρώτη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο εδώ και 16 χρόνια. Στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την παρουσία του Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο σαφή ένδειξη της δέσμευσής του για λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κρίσιμη σημερινή κοινή συνάντηση, καθώς εκεί θα φανεί εάν υπάρχει έδαφος για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και για νέα διάσκεψη 5-1. Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε την πόλη των Ιωαννίνων και τις γύρω περιοχές χθες το βράδυ λίγο μετά τις 11. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Αστραπαγγέλων Ιωαννίνων στην είσοδο του κεντρικού Ζαγορίου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν ιδιαίτερα επιφανειακό μόλις στα 5 χιλιόμετρα. Στο θέμα της φύλαξης των θαλασσίων συνόρων αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέρο που βρίσκεται, τονίζοντας ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Αναφερόμενος στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, είπε ότι συνεχίζουμε τη δέσμευσή μας, είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά το ΕΣΥ κινείται πλέον στη σωστή κατεύθυνση. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κυριαζίδη, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, αποφάσισε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Νικήτας Κακλαμάνης για τις νέες δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, καθώς και για την έκρηξη που ακολούθησε και στήχησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Κατοίκον περιορισμός επιβλήθηκε στο 49χρονο για το θάνατο της διασώστριας της Ήρω, ενώ ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η σύζυγός του μετά από μαραθώνια απολογία. Η ποινή επιβλήθηκε μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών που θα συνεδριάσει έπειτα από τη διαφωνία μεταξύ εισαγγελίας και γραφείου ανάκρισης. Επιπλέον παραγγέλθηκε η αφαίρεση διαβατηρίου ή ισοδύναμου ταξιδιωτικού εγγράφου του. Άνοδο άνω του 3% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου τα ξημερώματα μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανικό στρατό ότι το Ιράν πραγματοποίησε βαλιστική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Το Διεθνές Σημείο Αναφοράς Brent κατέγραψε άνοδο 3,39% φτάνοντας τα 86,94 δολάρια το βαρέλι. Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
7: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζει με εμένα.
1: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και οι δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αρκεί σου χλωμή, ξενυχτισμένη. Θεέ μου, είχες μια λάμψη. Μάγει

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς νερό θα παραμείνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ. Η διακοπή στην υδροδότηση θα διαρκέσει από τις 10 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι, καθώς θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυψης επί τη συμβολή των οδών Αλεξάνδρου Σταύρου και Παπαναστασίου. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν επίσης προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείται από τις οδούς Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου, Παπαναστασίου, Μαρτίου, καθώς και σε όλες τις παρακείμενες οδούς. Έκρηξη σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα σε ATM στη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη στην Καλαμαριά. Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο ATM, το οποίο ξυλώθηκε κυριολεκτικά από τη θέση του, ενώ κομμάτια του εκτινάχθηκαν στο πεζοδρόμιο. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο της Πάρου. Συνολικά επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη με το πρώτο φως της μέρας. Παράλληλα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες στον ΟΤΑ συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ έχει προγραμματιστεί ακτοπλοϊκή μεταφορά από τη Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβεστών με 8 οχήματα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Από το πρωί έχουν ενταθεί και ισχυροί άνεμοι στο νησί. Με προσεκτικές δηλώσεις άρχισε η πρώτη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο εδώ και 16 χρόνια. Στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την παρουσία του Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο σαφή ένδειξη της δέσμευσής του για λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κρίσιμη σημερινή κοινή συνάντηση, καθώς εκεί θα φανεί εάν υπάρχει έδαφος για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και για νέα διάσκεψη 5-1. Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε την πόλη των Ιωαννίνων και τις γύρω περιοχές χθες το βράδυ λίγο μετά τις 11. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων στην είσοδο του κεντρικού Ζαγορίου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν ιδιαίτερα επιφανειακό μόλις στα 5 χιλιόμετρα. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις νέες δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, καθώς και για την έκρηξη που ακολούθησε και στήχησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν έχει πλέον την πρωτοβουλία στον πόλεμο εξαιτίας των μεγάλων απώλειών του, όπως υποστήριξε, υφίστανται οι ρωσικές δυνάμεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι συζήτησε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο η Ουκρανία να λάβει άδεια για συμπαραγωγή συστημάτων αεράμινας Patriot, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την αντιμετώπιση των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Στολάκης, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Μάγκος και σήμερα μαζί μας, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο με το οποίο επικοινωνούμε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις στη σελίδα μας στο Facebook. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε τη σελίδα μας. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά και μην ξεχνάτε, μας ακούτε και στις διακοπές σας, μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας. Ελπίζω να είστε καλά. 29 του Ιούλη σήμερα, μετράμε λίγα 24 ώρα για να ολοκληρωθεί και αυτός ο μήνας και να μπούμε στον κατεξοχήν μήνα του καλοκαιριού, στον Αύγουστο. Οι περισσότεροι έχετε ξεκινήσει τα μπάνια σας, τις διακοπές σας, λίγη υπομονή για εσάς που βρίσκεστε ακόμα στη Θεσσαλονίκη και εργάζεστε. Θα έρθει και για εσάς η περίοδος των διακοπών. Ξυπνήσαμε στη Θεσσαλονίκη με σχετικά καλές θερμοκρασίες. Αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς το θερμόμετρο. Θα φτάσει μέχρι και τους 32-33 σήμερα με ηλιοφάνεια. Όπως ηλιοφάνεια θα έχουμε και αύριο Πέμπτη, με το θερμόμετρο να δείχνει 33. Την Παρασκευή θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα πάμε μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια. Και το Σαββατοκύριακο προβλέπονται πολύ καλές θερμοκρασίες. Πολύ καλός καιρός, 35-36 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Ήδη ετοιμάστε το σακ βουαγιάζ να το πάρετε μαζί σας. Βάλτε μέσα ένα μαγιό, μια πετσέτα για να πάτε να κάνετε κάποιο μπάνιο σε κάποια κοντινή παραλία. Βέβαια, έχουμε αρκετές εξελίξεις, έχουμε μία πλούσια ειδησιογραφία. Εχθές ανέβηκαν και πάλι οι τόνοι στη Βουλή και στις Επιτροπές και στην Ολομέλεια. Είχαμε και την παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής από τον πρόεδρο, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κυριαζίδη, για νέες δηλώσεις του κατά της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Σήμερα έχουμε την κρίσιμη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να παρουσιαστεί το κείμενο με τις λεπτομέρειες, το κείμενο μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΔΕΘ που θα υπογραφεί, που ορίζει τις λεπτομέρειες για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα χωροταξικά σχέδια. Φαίνεται ότι τα 2/3 της έκθεσης του χώρου του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου αναμένεται να μετατραπούν σε Μητροπολιτικό Πάρκο. Στα σχέδια τα οποία κυκλοφόρησαν ξεπροβάλλουν δύο κτίρια. Δύο νέα κτίρια είναι αυτά τα οποία θα αποτελούν τις εγκαταστάσεις του νέου εκθεσιακού κέντρου μετά και την ανάπλαση. Την ίδια ώρα βέβαια έχουμε πυρετώδεις προετοιμασίες για την 90η ΔΕΘ, τη ΔΕΘ του Σεπτέμβρη, που θα ανοίξει τις πύλες της στις 5 Σεπτεμβρίου. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα και με τη Σοφία την Παπαδοπούλου, την πολύ καλή συνάδελφο από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Προχθές δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα ονόματα τα οποία θα πλαισιώσουν το συναυλιακό, το μουσικό κομμάτι της έκθεσης, γιατί τα βράδια, κάθε βράδυ, με το εισιτήριο της γενικής εισόδου μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει από κοντά συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών και τι δεν έχει φέτος το πρόγραμμα. Ξεκινούν με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου, θέλω να σου πω, Γιώργο, και Έλλη Κοκκίνου είδα και Ανδρομάχη. Είδα πολύ κόσμο, και Ρία Ελληνίδου επίσης είδα. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι στις 12 του Σεπτέμβρη έχουμε ακόμα κάποιο διάστημα μέχρι τότε τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ στην Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων παρουσίας του στο Ελληνικό Πεντάγραμμο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποφάσισε
ξεκίνησε να ανταποδώσει την αγάπη αυτή που του έχει δώσει ο κόσμος τόσα χρόνια, κάνοντας μια μοναδική συναυλία στον τόπο του, στη Θεσσαλονίκη. Η συναυλία θα γίνει στην παραλία της Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο. Ήδη πολλά ταξιδιωτικά πρακτορία έχουν αρχίσει να οργανώνουν εκδρομές από διάφορες πόλεις της χώρας με κατεύθυνση και προορισμό τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια επιστροφή. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια όταν έρθει η ώρα. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα χρηστικά της ημέρας, καθώς θα έχουμε διακοπή υδροδότησης στον Δήμο της Θεσσαλονίκης από τις 10 μέχρι και τη 1 για 3 ολόκληρες ώρες. Θα έχουμε εργασίες σύνδεση νέου αγωγού στο υφιστάμενο δίκτυο ίδρυψης επί της συμβολής των οδών Αλεξάνδρου Σταύρου και Παπαναστασίου στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών θα υπάρξουν προβλήματα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου, Παπαναστασίου, Μαρτίου, όπως επίσης και στους παρακείμενους δρόμους. Επαναλαμβάνω, το τμήμα το οποίο περικλείεται από τις οδούς Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου, Παπαναστασίου και Μαρτίου θα έχει σήμερα πρόβλημα με το νερό από τις 10 μέχρι και τη 1 λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ. Χρειάζεται υπομονή. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι στο σπίτι, να θέλεις να κάνεις τις δουλειές σου και να μην έχεις νερό ή ρεύμα.

0: while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον Καλλίνικο και την Καλλινίκη που γιορτάζουν σήμερα, 29 Ιουλίου. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Να είστε καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, πολλές χαρές και πολλά χαμόγελα στη ζωή σας. Γιώργο, εχθές που προετοιμαζόμουν έτσι για την σημερινή εκπομπή, κράτησα στο σκονάκι μου ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Τίγρης. Μία μέρα η οποία καθιερώθηκε το 2010. Καθιερώθηκε με απόφαση της συνάντησης κορυφής για την Τίγρη, τι μαθαίνει κανείς, που συνήλθε στην Αγία Πετρούπολη υπό την αιγίδα του τότε Πρωθυπουργού της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Σκοπός της παγκόσμιας αυτής ημέρας Τίγρης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Ιουλίου, είναι η προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της Τίγρης που αποτελείται με αφανισμό. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή όταν διάβασα εγώ τον τίτλο, εντάξει, λέω, θα είναι καμιά γιορτή που γιορτάζεται κάπου στην Κίνα. Μου έκανε εντύπωση το ότι με πρωτοβουλία της Ρωσίας αποφασίστηκε κάτι τέτοιο. Σαν σήμερα και το 2014, έτσι για να κάνουμε μια βουτιά στην ιστορία, έχουμε τη μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας, όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν 15.000 εχμαλώτους τους. Σαν σήμερα και το 1825 αποτυγχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Ενώ σαν σήμερα το 1938 έχουμε την εξέγερση στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Σαν σήμερα και το 1919 γεννιέται ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς, πέθανε το 2005, και σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης. Το 1890 και σαν σήμερα πεθαίνει ο Vincent Van Gogh, Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης, ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα και σαν σήμερα το 2004 έφυγε μια αγαπημένη κομική ηθοποιός του θέατρου και του κινηματογράφου, Ελληνίδα, αναφέρομαι στη Ρένα Βλαχοπούλου, γεννημένη το 1923. Να πούμε στα χρηστικά της ημέρας πως το Σαββατοκύριακο θα έχουμε διακοπές στον Περιφερειακό. Σας το λέω από τώρα για να είστε ψηλιασμένοι. Θα το επαναλάβουμε και αύριο και μεθαύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής. Επαναλαμβάνω, το Σάββατο το βράδυ 11 μέχρι 5 το πρωί της Κυριακής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν αποφασιστεί στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής. Στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 είναι ο κόμβος στην Πηλαία. Θα εκτελούνται εργασίες απομάκρυνσης των μεταλλικών ικριωμάτων στις δύο νέες γέφυρες Πηλαίας Πανοράματος. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη. Δίνεται συμβουλή στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου, Εγνατία και Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους. Όλα αυτά θα ισχύσουν στον περιφερειακό, επαναλαμβάνω, το Σάββατο το βράδυ από τις 11 μέχρι και το πρωί της 5 της Κυριακής. Ανοίγω τον χάρτη της Θεσσαλονίκης να ρίξω μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα στα 20 λεπτά μετά τις 8. Ξεκινώ με το περιφερειακό. Στο περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Στο αντίθετο ρεύμα, από την δυτική πλευρά της πόλης μέχρι τα ανατολικά, αντιμετωπίζετε προβλήματα στην κυκλοφορία σας από την Τριανδρία, σε εκείνο το ύψος, από την Τριανδρία μέχρι και λίγο μετά την Διαγόρα, από ό,τι βλέπω. Επίσης, στα Κωνσταντινουπολίτικα, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, επαναλαμβάνω, το ρεύμα του περιφερειακού, υπάρχουν κυκλοφοριακά ζητήματα. Στην Καραμανλή αυτή την ώρα δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη μετακίνησή σας. Η Εγνατία επίσης είναι σε πολύ καλή κατάσταση, με εξαίρεση ένα τμήμα της Εγνατίας από ό,τι βλέπω. Λίγο πριν την λεωφόρο 3η Σεπτεμβρίου, είναι εκεί στο ύψος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από την Πλήθωνος Γεμιστού μέχρι και την 3η Σεπτεμβρίου, στην Εγνατία με κατεύθυνση προς τα δυτικά χαμηλώνετε τις ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας, η οποία έχει γενικά καλή εικόνα, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της έκθεσης, απέναντι από την αίθουσα τελετών του Άπη Θήτα. Να πω επίσης ότι στην λεωφόρο Στρατού υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα για μεγάλο τμήμα της Στρατού, από το ύψος εκεί της R3 περίπου μέχρι να μπείτε στην Τζιμισκή υπάρχουν ζητήματα. Κίνηση βλέπω και στη Βασιλέως Γεωργίου. Η Βασιλής Σόλγας έχει καλή εικόνα, η Βασιλέως Γεωργίου από την άλλη είναι κατακόκκινη. Μέχρι να φτάσετε στο τέλος εκεί στην πλατεία Σχάνθ πηγαίνετε σημειωτών, αλλά και η Τσιμισκή έχει προβλήματα αυτή την ώρα και μάλιστα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα από την αρχή της μέχρι περίπου και την Αγία Σοφίας. Η Τσιμισκή είναι κατακόκκινη. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα, ενώ η Μίκης Θεοδωράκης έχει κάποιες καθυστερήσεις και κάποια κόκκινα σημεία στο κατέβασμά της από τις 12 όροφες μέχρι και το ύψος εκεί της Αγίου Δημητρίου, στη συμβολή με την Αγίου Δημητρίου, και στο φανάρι της Μίκης Θεοδωράκη με την μοναστηρίου στην περιοχή του Βαρδάρη. Αυτή λοιπόν είναι η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή την ώρα υπάρχουν κόκκινα σημεία. Αν μπορείτε να αποφύγετε κυρίως αυτή την ώρα τη Στρατού και την Τσιμισκή, να το κάνετε, γιατί είναι στο κόκκινο.

Νωρίτερα το πρωί επικράτησε αναστάτωση στην Καλαμαριά. Είχαμε ισχυρή έκρηξη σε ATM υποκαταστήματος τράπεζας. Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 5 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη. Στο στόχαστρο των ανδρών των δραστών βρέθηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης της Alpha Bank. Από την δύναμη της έκρηξης προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές τόσο στο ίδιο το ATM όσο και στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο του τραπεζικού υποκαταστήματος. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν αν από το οστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές σε παρακείμενα καταστήματα ή σταθμευμένα οχήματα. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα ή αν τράπηκαν σε φυγή χωρίς να τα πάρουν. Στο σημείο σχεδόν άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίες και απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Ειδικό κλιμάκιο συλλέγει υπολείμματα για να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκε η έκρηξη, ενώ παράλληλα συγκεντρώνει υλικό και από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.

Σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο Υπουργός στις 10 θα βρεθεί στα εγγένεια του νέου αμφιθέατρου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό του έργου των αστυνομικών υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Τώρα, επειδή πολλοί ρωτάτε τι γίνεται με το μετρό της Καλαμαριάς, νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση, η γραμμή της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Ο κύριος Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, χθες παραχώρησε μία συνέντευξη στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Είπε ότι η επέκταση προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική φάση των πιστοποιήσεων. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικά εγχείρημα, καθώς είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που υλοποιείται επέκταση σε διακλάδωση αυτόματου μετρό με πολλαπλές συμβάσεις που πρέπει να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύστημα. Ο κύριος Ταχιάος δήλωσε ότι η διαδικασία των πιστοποιήσεων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου, ώστε εντός του Αυγούστου να προχωρήσει και η παράδοση της επέκτασης σε εμπορική λειτουργία. Για να αδειοδοτήσουμε τη λειτουργία του δικτύου, θέλουμε να έχουμε στα χέρια μας όλες τις πιστοποιήσεις που είναι απολύτως απαραίτητες για να διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και το επίπεδο λειτουργίας του μέσου, ξεκαθάρισε ο κύριος Ταχιάος.

0: Χθες πάντως και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι για να πάμε στις πολιτικές σελίδες της σημερινής ημέρας, υπήρξαν μετακινήσεις από αυτήν εδώ την εκπομπή. Σας είχαμε πει το προηγούμενο διάστημα, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε εχθές στη μία το μεσημέρι, ότι ο Θεσσαλονικιός βουλευτής, ο βουλευτής Α Περιφέρειας, ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, έχει βάλει πλώρη προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό και έγινε, συναντήθηκε χθες με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του κύριου Ανδρουλάκη στην Βουλή. Οι δύο άνδρες συζήτησαν περίπου για 45 λεπτά. Στη συνέχεια υπήρξε ανακοίνωση από τη Χαριλάου Τρικούπη για την προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Με αυτήν την προσθήκη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετρά πλέον 34 βουλευτές. Εδώ στην Θεσσαλονίκη έχουμε 3 βουλευτές, είναι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, είναι η κυρία Ράνια Θρασιά και ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης πλέον. Ο κύριος Χουρδάκης με τον κύριο Ανδρουλάκη συναντήθηκαν και συζήτησαν κατηδίαν. Στη συνέχεια, από ό,τι έμαθα, πήγε και ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου στην συνάντηση. Ξενάγησαν τον κύριο Χουρδάκη στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Πώς δουλεύει το ΠΑΣΟΚ μέσα στη Βουλή, του εξήγησαν. Ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε και ένα δώρο στον κύριο Χουρδάκη. Το δεύτερο κόμμα στο οποίο υπάρχει κινητικότητα είναι αυτό του Στέφανου Κασελάκη, οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Χθες η αντιπρόεδρος του κόμματος, η δεύτερη αντιπρόεδρος, που ουσιαστικά είναι μία, γιατί η κυρία Τζάκρη τάσπασε με τον Στέφανο Κασελάκη, επομένως αποχώρησε από τους Δημοκράτες, άφησε και τη θέση της αντιπροέδρου. Η δεύτερη λοιπόν αντιπρόεδρος, η κυρία Μυρτό Κοροβέση, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη για λόγους πολιτικής διαφωνίας, όπως εξήγησε η ίδια. Η κυρία Κοροβέση, η οποία πλέον είναι βουλευτής. Είναι βουλευτής Ανατολικής Αττικής και πώς ορκίστηκε βουλευτής. Παραιτήθηκε ο κύριος Καραμέρος για να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα. Στη συνέχεια προσκλήθηκε ο κύριος Χρήστος Σπύρτζης να ορκιστεί βουλευτής ως πρώτος επιλαχών. Ο κύριος Σπύρτζης αρνήθηκε να συμμετέχει σε αυτήν την Βουλή και λόγω της άρνησης Σπύρτζη πήγαμε στην κυρία Μυρτό Κοροβέση. Η κυρία Κοροβέση αποδέχθηκε αυτή την πρόσκληση, ορκίστηκε βουλευτής. Ουσιαστικά εκπροσωπούσε τους Δημοκράτες μέσα στη Βουλή για λιγότερο από μισό μήνα, 14 μέρες για να είμαι ακριβής. Τελικά τάσπασε με τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης μάλιστα ανακοίνωσε τη λήξη συνεργασίας με τη Μυρτό Κοροβέση. Της ευχήθηκε και καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα. Βέβαια, όταν είδα αυτόν τον τίτλο στο δελτίο τύπου Γιώργο, λήξη συνεργασίας, μου φάνηκε, σαν να πρόκειται για μια ιδιωτική εταιρεία όπου ένας CEO ανακοινώνει την λήξη συνεργασίας με έναν συνεργάτη, έναν υπάλληλό του. Δόξα τω Θεώ, έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα με τους καλεσμένους μας και νομίζω ότι δεν θα πλήξουμε και τις επόμενες ημέρες. 8.30 δείχνει το δικό μου το ρολόι. Πάμε σε διαφημίσεις και μουσική και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: 46ο River Party, η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Φλάκος, για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party, δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις. 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου. Έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Πες το.
7: Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
10: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σε όσους μπήκατε στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου αυτή την ώρα, στα 36 λεπτά μετά τις 8. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Έχει κίνηση αυτή την ώρα στον περιφερειακό. Τα περισσότερα προβλήματα παρατηρούνται στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ξεκινούν τα προβλήματα εκεί από το ύψος του Θεάτρου Γης, λίγο πριν την Τριανδρία, μέχρι και την αρχή στα Κωνσταντινοπολίτικα. Ο δρόμος είναι κόκκινος, ενώ στο αντίθετο ρεύμα για εσάς που κυκλοφορείτε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, υπάρχουν κόκκινα σημεία λίγο μετά την Τριανδρία, στο ύψος των 40 εκκλησιών. Από όσο βλέπω, στην Εγνατία τα πράγματα είναι καλά. Η Βασιλίση Σόλγας είναι πράσινη, ωστόσο μετά την Καλλιδοπούλου ζορίζει λίγο η κατάσταση, υπάρχουν μποτιλιαρίσματα μέχρι και την Χάνθ. Πηγαίνετε σημειωτών, μπαίνετε στην Τζιμισκή σχετικά άνετα. Αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα λίγο μετά την Εθνικής Αμήνης και στη συνέχεια στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Εσείς που είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και κατευθύνεστε προς την Τζιμισκή, για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά μέσω της παραλιακής λεωφόρου Νίκης δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα, ενώ και η Μίκης Θεοδωράκης έχει γενικά καλή εικόνα, εξαίρεση ένα τμήμα της, το τμήμα καθόδου από εκεί από την, από τις 12 όροφες, από ό,τι βλέπω, μέχρι και την συμβολή της Μίκης Θεοδωράκης με την Αγίου Δημητρίου. Εκεί λίγο ζορίζουν τα πράγματα. Είχαμε και ένα σεισμό χθες στην περιοχή των Ιωαννίνων, 4,5 ρίχτερ το μέγεθος του σεισμού. Λίγο μετά τις 11 αναστατώθηκαν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Είναι καθησυχαστικοί μέχρι στιγμής οι επιστήμονες. Λοιπόν, πάμε να μπούμε τώρα στους καλεσμένους μας. Έχουμε μαζί μας τον Αλέξανδρο Παπουτσί, τον πολιτικό αναλυτή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Στολάκη και σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πολύ καλά, είμαι και εγώ καθοδόν στο δρόμο. Επιβεβαιώνω την κίνηση που περιγράψατε μόλις πριν στον περιφερειακό.
1: Στον περιφερειακό, είστε με κατεύθυνση προς τα ανατολικά?
2: Προς τα δυτικά.
1: Προς τα δυτικά.
2: Πηγαίνω καλά, με λίγη καθυστέρηση. Εκεί στο ύψος 40 εκκλησιών,
1: ναι.
2: Όπως πολύτες θα είπατε. Μετά όμως ανοίγει ο δρόμος,
1: ναι,
2: κανονικά.
1: Ναι. Χρειάζεται λίγη υπομονή σε εκείνο το σημείο. Όπως υπομονή από ό,τι βλέπω χρειάζεται, κύριε Παπουτσί, και σε ό,τι αφορά την κινητικότητα για αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν και για αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν βέβαια στα πολιτικά δρόμενα της χώρας, γιατί έχουμε φτάσει 29 Ιουλίου και από ό,τι βλέπουμε οι τόνοι δεν πέφτουν. Εκτιμώ ότι θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι και να στηθούν οι κάλπες, και από ό,τι προβλέπω, τουλάχιστον από αυτά τα οποία έχει πει και ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και τα κυβερνητικά στελέχη, δεδομένου ότι οι κάλπες θα γίνουν την άνοιξη, θα έχουμε μία μακρά προεκλογική περίοδο.
2: Αυτό είναι δεδομένο εάν λάβουμε υπόψη τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Επιτρέψτε μου και ας διατηρήσουμε όλοι το δικαίωμα να πιστεύουμε το εξής, ότι όπως κάθε κυβέρνηση, έτσι και η παρούσα, εξετάζει συνεχώς τα δεδομένα για το χρόνο προσφυγής στην κάλπη. Δηλαδή η άποψή μου είναι και η εκτίμησή μου είναι ότι εάν δουν ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, για παράδειγμα μετά τη ΔΕΣ ή τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, όπου εκεί μια τυχόν θετική επίδραση των μέτρων της ΔΕΣ θα τους δώσει δημοσκοπικές ανάσες και πολιτικές ανάσες, εγώ δεν το θεωρώ απίθανο να αλλάξει ο σχεδιασμός. Τι θέλω να πω, ότι αυτοί οι σχεδιασμοί είναι υπαρκτοί, όντως υπάρχουν, και μάλλον θα κατευθυνόμαστε προς την άνοιξη 27. Όμως αυτά δεν είναι γραμμένα στην πέτρα. Θεωρώ ότι είναι δυναμικά και ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξουν και να μεταβληθούν οι σχεδιασμοί. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο είναι πρέπει να δούμε.

0: Τώρα θα υπάρξει μια παύση και θα αρχίσουν ξανά οι κυλιόμενες μετά το 15 Αύγουστο και τα δημοσκοπάδικα έτσι κι αλλιώς κλείνουν τα γραφεία τους, αφού ο κόσμος λείπει πλέον, ξεκινά τις καλοκαιρινές διακοπές, επομένως θα αρχίσουν πάλι τις μετρήσεις από τον Σεπτέμβρη. Η αντιπολίτευση οργανώνεται από την άλλη, προσπαθεί να κερδίσει χαμένο χρόνο. Χθες ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο Αριστοτέλης, την πρόταση του κόμματός του της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνέχεια βέβαια τμηματικών παρουσιάσεων του προγράμματος και για την παιδεία και για την εργασία. Το ΠΑΣΟΚ κάνει τα ανοίγματά του. Χθες είχαμε την προσχώρηση του Θεσσαλονικιού Μιχάλη Χουρδάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι και η αντιπολίτευση, κυρίως βέβαια ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που μεταξύ τους έτσι επιδίδονται σε μια άτυπη μάχη για το ποιος θα επικρατήσει στην δεύτερη θέση. Υπάρχει κινητικότητα, κύριε Πουτσικική.
1: Την αντιπολίτευση, κατά την άποψή μου, στην Ελλάδα του 2026 προς 2027 δεν υπάρχουν διακοπές. Είναι λάθος και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ούτε και πέρυσι, κατά την άποψή μου. Δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια, αν θέλετε, για διακοπές και για ανάπαυλα. Το λέω λίγο καθ' υπερβολή, γιατί αυτά που πρέπει να γίνουν, είτε αφορούν στο ΠΑΣΟΚ, είτε αφορούν στην Ελλάς, είναι, κατά την άποψή μου, είναι πολλά. Είναι πολλά εάν θέλουν να διεκδικήσουν με αξιώσεις ένα καλό αποτέλεσμα και την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αξιοποιήσουν και την τελευταία καλοκαιρινή ημέρα παράγοντας έργο και προωθώντας την πολιτική τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά, είδα τον Αλέξη Τσίπρα και την πρότασή του για την αυτοδιοίκηση. Η πρώτη μου αίσθηση είναι ότι είναι μια καλή πρόταση. Διαφοροποιείται αισθητά από το κυβερνητικό σχέδιο. Εγώ μπορώ να την ακούσω και να την παρακολουθήσω, γιατί έχει σοβαρά ερίσματα στην πραγματικότητα, στα προβλήματα της πραγματικότητας. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, η τακτική αυτή προσέλκυσης βουλευτών του δίνει μια αίσθηση κινητικότητας. Νομίζω όμως ότι αυτό πρέπει κάποια στιγμή για το ΠΑΣΟΚ να μεταφερθεί στο κοινωνικό πραγματικό πεδίο εκτός του Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η αίσθηση.
0: Βέβαια να πούμε ότι και το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην προγραμματική αντιπολίτευση. Αυτό δηλαδή που κάνει το κόμμα, να παρουσιάζει επιμέρους το πρόγραμμά του, το οποίο θα ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης στην έκθεση να το παρουσιάσει ολοκληρωμένο και επικυρωποιημένο, γιατί και αντιστοίχως πέρσι είχαμε την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω κατά πόσο πείθει τους πολίτες, κύριε Παπουτσή. Ποια είναι η δική σας η αίσθηση, βλέποντας έτσι τις τελευταίες δημοσκοπήσεις? Βλέπουμε ότι μετά την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ έπεσε στην τρίτη. Σε άλλες δημοσκοπήσεις στις αρχές του καλοκαιριού έπεφτε και στην τέταρτη θέση, πίσω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πλέον φαίνεται ότι βρίσκεται σταθερά στην τρίτη. Θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο να αλλάξουν οι συσχετισμοί αυτοί ή πάμε προς παγίωση μιας κατάστασης?
1: Εγώ θεωρώ ότι η περιθώριο αλλαγή συσχετισμών υπάρχει πάντοτε. Και αν, όσο δε μάλλον αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη 27. Αυτό όμως που ήθελα να πω και μου δίνεται μια πολύ καλή πάσα είναι το εξής. Ότι το ζητούμενο για την Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ μπορεί φαινομενικά και σαν στόχος να είναι το ίδιο, ποιος θα καταφέρει να παγιωθεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση στη δεύτερη θέση. Όμως, κοιτάξτε, εκεί που υστερεί το κάθε κόμμα είναι διαφορετικό. Δηλαδή, για το ΠΑΣΟΚ το ερώτημα δεν είναι τόσο κυρίαρχα προγραμματικό. Όλοι λίγο πολύ, και στις δημοσκοπήσεις προκύπτει αυτό, είδα μάλιστα χθες, προχθές, μία που λέει που το κατέτασε ως το καλύτερο αντιπολιτευόμενο κόμμα. Για το ΠΑΣΟΚ λοιπόν το ερώτημα δεν έχει πρόγραμμα. Έχει ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι το πολιτικό, παύλα στρατηγικό, παύλα επικοινωνιακό. Για τον Αλέξη Τσίπρα από την απέναντι πλευρά, αυτά κατά κάποιο τρόπο είναι λυμένα, επειδή ήταν πρώην πρωθυπουργός, έχει μια επίδραση, ο λόγος του, έχει μια αναγνωρισιμότητα κτλ. Για τον Τσίπρα το ερώτημα και το διακύβευμα είναι προγραμματικό. Δηλαδή το κάθε κόμμα έχει διαφορετικά πεδία στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις δυνάμεις του. Το ΠΑΣΟΚ ιστορικά, επειδή είναι για ένα θεσμικό κόμμα, ένας βασικός πυλώνας μεταπολίτευσης, ο ελληνικός λαός θεωρεί, και δικαίως το θεωρεί, γιατί είναι αλήθεια αυτή,
2: ότι

0: έχει μια προγραμματική πρόταση. Καλή, κακή είναι άλλη κουβέντα. Έχει όμως μια πρόταση
1: βέβαια
0: για όλο το μέλλον. Ενώ για τον Τσίπρα αυτό είναι ζητούμενο. Τι δεν έχει το Πασόκ, κατά την άποψή μου πάντα. Δεν έχει την πολιτική κρουστότητα, όπως είπατε κι εσείς, να επικοινωνήσει τις θέσεις του με μια αυθεντικότητα για να μπορέσει. Γι' αυτό και δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα τους πολιτικούς σχετισμούς. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να το καταλάβουν, κατά την άποψή μου, τα κομματικά επιτελεία και να επικεντρώσουν στα πεδία που έχουν πρόβλημα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
1: Βέβαια και ο Τσίπρας που βρίσκεται στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, κύριε Παπουτσί, έχει μεγάλη διαφορά από το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχει και ο κύριος Τσίπρας, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, να αναπτύξει βηματισμό προκειμένου να μειώσει αυτή την απόσταση με το κυβερνών κόμμα.
0: Οπωσδήποτε. Όμως εδώ η δεύτερη θέση μπορεί κάποιος να ακούει ότι είναι ένας μικρός χαμηλός στόχος, και αν μιλήσουμε in vitro, πράγματι είναι ένας χαμηλός στόχος. Δηλαδή να συζητάμε τώρα όλοι για ποιος θα είναι δεύτερος, αυτό είναι πρωτοφανές. Συζητούσαν ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Όμως κοιτάξτε, η δεύτερη θέση στη δεδομένη στιγμή και λόγω της αναγκαιότητας δημιουργίας ενός νέου διπολισμού θα είναι μια θέση βατήρας. Δηλαδή θα προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων θετικών υπέρ εκείνου ο οποίος θα είναι στη δεύτερη θέση. Γιατί υπάρχει μια καταγεγραμμένη δημοσκοπικά και ερευνητικά αναγκαιότητα αλλαγής, κυβερνητικής αλλαγής. Όταν οι 7, οι 8 στους 10 απορρίπτουν την κυβερνητική διαχείριση, υπάρχει καύσιμη ύλη για την αλλαγή. Τώρα, αν είσαι στη τρίτη θέση, αυτή είναι μακρινό όνειρο. Αν είσαι στη δεύτερη θέση, μπορεί να προκαλέσεις ντόμινο θετικών εξελίξεων. Σε τι χρονικό ορίζοντα, άγνωστο. Αλλά είσαι κυρίαρχος στον χώρο της αντιπολίτευσης. Αυτό σου δίνει αυτομάτως πόντους για την μέσα επόμενη αναμέτρηση. Όποτε και αυτή είναι, μπορεί να είναι σε ένα μήνα, μπορεί να είναι σε 2-3 χρόνια. Γι' αυτό έχει μια αξία η δεύτερη θέση. Και προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να ανοίξει το δογματισμό, πρέπει το κόμμα του να αποκτήσει πρόσωπα, δομές, και κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει, αυτή είναι επίσης μια δική μου εκτίμηση, θα πρέπει και ο ίδιος κατάτι να πυκνώσει τις εμφανίσεις του. Εμφανίζεται σταδιακά, αραιά, προγραμματικά. Εγώ μάλιστα θα ήθελα τον Τσίπρα πιο ενεργά παρόντα στην καθημερινή, όχι στην καθημερινότητα, αλλά στην εβδομαδιαία επικαιρότητα, όμως θα τον ήθελα. Μάλιστα. Θα ήθελα να ξέρω τι λέει και τι προτείνει.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπουτσί, ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ήταν ο Αλέξανδρος Παπουτσής, πολιτικός αναλυτής. Ρίξαμε μία ματιά σε όλα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Να πούμε ότι έχουμε μία μεγάλη πυρκαγιά η οποία μένεται στην Πάρο από χθες το μεσημέρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η επιχείρηση ενισχύθηκε σημαντικά με το πρώτο φως της ημέρας. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, κάτι που μπορεί να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα 112, ενώ σήμερα τα ξημερώματα ζητήθηκε και η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Δρυό, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκεριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλικής. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Ας ελπίσουμε να υπάρξει εξέλιξη και να υπάρξει σημαντική εξέλιξη στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, καθώς σήμερα η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία 3 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, και στην περιοχή αναμένεται να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Πάμε στους Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Σίμο, το γραμματέα του κόμματος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Κασελάκη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πολύ καλά, πολύ καλά εσείς.
1: Παρακολουθούμε τα όσα διαδραματίζονται, κύριε Σίμω, αν και έχουμε φτάσει κατά καλό καιρό, 29 Ιουλίου, αν και σε λίγα 24 ώρα θα κλείσει η Βουλή, θα πάρουμε τις ανάσες μας για να κάνουμε και τα μπάνια του λαού. Υπάρχει μία έτσι έντονη κινητικότητα και υψηλή τόνη στο πολιτικό σκηνικό. Υπάρχει κινητικότητα και στο
2: δίκτυο. Ένα τεράστιο κουράγιο στους πυροσβέστες μας, καθώς βρισκόμαστε και στο πικ της αντιπυρικής περιόδου.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Και βλέπουμε και τι ακριβώς συμβαίνει. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά και να μην υπάρξουν μεγάλες πυρκαγιές που να μας φέρουν σε αυτές τις δύσκολες και δυσάρεστες εικόνες που έχουμε βιώσει στο παρελθόν.
1: Τώρα, αυτές οι εξελίξεις λίγο επηρεάζουν και το δικό σας το κόμμα, κύριε Σίμω. Χθες είχαμε την αποχώρηση της Αντιπροέδρου, της δεύτερης Αντιπροέδρου, της κυρίας Μυρτούς Κοροβέση, η οποία με μία ανάρτησή της στα social media ανακοίνωσε ότι για λόγους πολιτικής διαφωνίας αποχωρεί από το κίνημα, από τους Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, παραμένει ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Υπήρξε και μία λακωνική ανακοίνωση από τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έκανε λόγο για λήξη συνεργασίας. Τι έφταξε και είχαμε αυτή την εξέλιξη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Στολάκη, επειδή παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ένα πολιτικό σκηνικό στο οποίο υπάρχουν διάφορες αποχωρήσεις, όχι μόνο από τους Δημοκράτες, αλλά γενικά έχουμε περάσει, ξέρετε, σε μια κατάσταση στην οποία εμείς οι Δημοκράτες πιστεύουμε ότι ίσως δεν θέλουμε να είμαστε σε ένα δομημένο σκηνικό που έχει περάσει σε ποδοσφαιρικούς όρους μεταγραφών, διάφορων βουλευτών οι οποίοι κουβαλάνε μια έδρα και την πάνε δεξιά και αριστερά. Ξέρετε, ο πρόεδρος μας, Στέφανος Κασελάκης, είχε την ευκαιρία και θα μπορούσε να έχει φτιάξει κοινοβουλευτική ομάδα, να μπορέσει να πάρει διάφορους ανεξάρτητους βουλευτές. Την είχε την ευκαιρία ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Όμως ήταν κάτι το οποίο δεν ήθελε ο ίδιος. Ήταν κάτι το οποίο ήθελε να φτιάξει Δημοκράτες, ένα καινούριο κόμμα. Και αν θέλετε να το συζητήσουμε και λίγο διαφορετικά, δηλαδή, επειδή βλέπω ότι όντως έχει πάει στο ποδοσφαιρικό τερέν η όλη κατάσταση, θα θέλαμε μια διαφορετικού τύπου ομάδα. Μια ομάδα που να μην μαζεύει, ας πούμε, για μια διεύρυνση από τα παλιτά παίχτες, ας πούμε, ή κάποιους παίχτες οι οποίοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι εδώ και ένα τεράστιο χρονικό διάστημα στο πολιτικό σκηνικό. Είμαστε ενάντια στα εκλογομαγειρία, σε όλη αυτή την κατάσταση που βλέπουμε να συμβαίνει γύρω-γύρω. Θέλουμε να φτιάξουμε μια νέα ομάδα, μια ομάδα η οποία πραγματικά να βγάλει νέους παίχτες που να μπορέσουν να φέρουν μια αλλαγή. Θα θέλαμε δηλαδή να φτιάξουμε ένα τέτοιο μοντέλο. Άρα θεωρώ ότι όσοι παραμένουμε στους Δημοκράτες, πιστοί στο έργο μας, δουλεύοντας σκληρά, βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πρέπει να φτιαχτούν τα ψηφοδέλτια. Γίνεται μια τεράστια δουλειά σε ένα κόμμα το οποίο, όπως σας είπα, προσπαθεί να βρει το χώρο στο κέντρο που είναι ένα ανοχήρωτο κάστρο που υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και εμείς αυτό θα θέλαμε να εκπροσωπηθεί.
1: Ξέρετε, κύριε Σίμω, όμως, εγώ μετράω το τελευταίο διάστημα αρκετές αποχωρήσεις από τους Δημοκράτες. Δηλαδή, είναι ανεξάρτητοι βουλευτές, την κυρία Τζάκρη, ο κύριος Χουρδάκης επίσης αποχώρησε, η κυρία Γιώτα Πούλου επίσης αποχώρησε. Τώρα έχουμε χθες την περίπτωση της κυρίας Κοροβέση.
2: Για την Μυρτώ την Κοροβέση δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι. Πραγματικά τους εύχομαι κάθε καλό. Είμαστε πολύ κοντά και ηλικιακά με τη Μυρτώ, έχουμε δώσει πολλούς αγώνες μαζί. Απλά τη συγκεκριμένη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνετε, κάποιοι άνθρωποι, και επειδή βλέπετε και τις δηλώσεις αποχώρησης, όταν, ας πούμε, π.χ. μου μιλήσατε πριν από λίγο, ας πούμε, για τον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος χθες ανακοινώθηκε από το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, κάποιες φορές κάποιοι άνθρωποι συζητάνε διάφορα πράγματα σε ένα μοντέλο που θέλουμε να αλλάξει, αλλά ίσως και αυτοί να κοιτάνε και λίγο πολύ μια σταθερότητα στο να μπορέσουν να κοιτάξουν και την επανεκλογή τους. Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή δηλαδή ένα project το οποίο πραγματικά να είναι καινοτόμο, να είναι στο κέντρο του κόσμου. Δηλαδή, εμάς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να φτιάξουμε το μήνυμα των Δημοκρατών, να βγει η φωνή των Δημοκρατών και πραγματικά να προσελκύσουμε κόσμο ο οποίος να πιστεύει σε αυτό το εγχείρημα. Δεν θέλουμε απλά να πούμε ότι θα πάμε κάπου στο οποίο πρέπει να πούμε.
1: Τι μηνύματα παίρνετε από τον κόσμο? Τι μηνύματα παίρνετε από τον κόσμο, κύριε Σίμω, σε αυτήν την προσπάθεια? Γιατί είστε σε επαφές με τους πολίτες. Ο κύριος Κασελάκης ανατακτά χρονικά διαστήματα κάνει και περιοδίες σε διάφορα σημεία της χώρας.
2: Έχουμε ξεκινήσει και πάρα πολύ νωρίς να κάνουμε τις περιοδίες στη χώρα και θέλουμε να βρεθούμε σε διάφορα μέρη της χώρας και θεωρούμε ότι η περιφέρεια πρέπει να πρέπει να μην είναι μόνο προεκλογικά μία βόλτα να δίνουμε 2-3 υποσχέσεις, αλλά θα πρέπει να κάνουμε 2-3 φορές το κάθε σημείο. Αυτό είχαμε βάλει δηλαδή ως ένα πρωτοαρχικό ρόλο και άξονα που να μπορέσουμε να επισκεφτούμε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά 2-3 φορές μέχρι να φτάσουν και οι εκλογές. Ακούμε πολύ θετικό μήνυμα. Ακούμε ότι ο κόσμος πραγματικά ζητάει κάτι διαφορετικό. Ο κόσμος, ξέρετε, δεν αγαπά αυτό το μεταγραφικό σκηνικό, αυτό το πράγμα των γυρολόγων πολιτικών. Δεν του αρέσει καθόλου, τα πεθάνε το κόσμο, το έχει συγχαθεί. Άρα εμείς προτείνουμε κάτι διαφορετικό. Και επειδή θέλουμε από Σεπτέμβρη, που θα βγει και το μήνυμα ακόμα καλύτερα, κάνουμε διεργασίες πάνω σε αυτό το κομμάτι και προσπαθούμε να είναι η ζωή του κόσμου να είναι το κέντρο μας, γιατί αυτό είναι οι δημοκράτες, και θέλουμε να εκπροσωπήσουμε το προοδευτικό κέντρο, το φιλελεύθερο κοινωνικό κέντρο, ένα πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπείται στη χώρα μας και το συμπαρασύρει πάντα ο νικητής των εκλογών και δεν υπάρχει μια εκπροσώπηση. Και ακούμε κάποια πράγματα δηλαδή που πιστεύουμε ότι υπάρχει χώρος και δεν είμαστε ακόμα εκλογικής χρήσης. Είμαστε ένα κόμμα που θέλει να ριζώσει βαθιά στην κοινωνία και να υπάρχει μια εναλλακτική, κύριε Στολάκη. Άρα, όποιος θέλει και πιστεύει σε αυτό το κομμάτι, παραμένει και δουλεύει και εργάζεται σκληρά. Και να ξέρετε ότι τα outsider, επειδή ασχολούμαι με τον αθλητισμό, το θέμα είναι να προσπαθήσεις να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς θες να εκπροσωπήσεις και αυτό πιστεύω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα
1: είναι
2: σίγουρα πολύ πιο καθαρό.
1: Είπατε, κύριε Σίμω, ότι έχουν αρχίσει και οι διεργασίες για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων του κόμματος. Οι δημοκράτες θα κατέβουν στις επικείμενες εκλογές. Υπάρχει ζήτηση και ποιο είναι το προφίλ αυτό των υποψηφίων που θέλετε εσείς να προσεγγίσετε και να αξιοποιήσετε για τους συνδυασμούς σας?
2: Βεβαίως, εμείς θέλουμε ανθρώπους από όλους τους κλάδους, θέλουμε ανθρώπους που να είναι μέσα από την κοινωνία. Ξέρετε, και εγώ προσωπικά, και επειδή προέρχομαι μέσα από την κοινωνία και επειδή συνδικαλίστηκα για πάρα πολλά χρόνια και στην κεντρική αγορά της πρωτεύουσας, θέλουμε πραγματικά να σπάσουμε το ταμπού της πολιτικής. Θέλουμε πραγματικά ο κόσμος να συμμετέχει. Δεν θέλουμε απλά να βρούμε έτοιμους τους ανθρώπους που είναι επαγγελματίες πολιτικοί μόνο. Δεν λέω ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια πορεία σημαίνει ότι είναι και αυτό. Αλλά θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο ότι από όποιο μετερίζει και αν είσαι, μπορείς να συμμετέχεις στα κοινά. Μπορείς να προωθήσεις και να εκπροσωπήσεις μια μερίδα κόσμου. Να σας πω, κύριε Στολάκη, κάτι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι γιατρός ή δικηγόρος ή δημοσιογράφος για να είσαι απαραίτητα στην πολιτική και στο πολιτικό σκηνικό. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι κάποιες ομάδες ανθρώπων, κάποια επαγγέλματα που βλέπουμε ότι αμφίζουν, γιατί έχουν αλλάξει και όλα τα πράγματα αλλάζουν στη ζωή. Έτσι, και η φύση δεν αγαπάει καθόλου το κενό. Πιστεύω ότι δεν εκπροσωπούνται αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Άρα...
2: Δεν θέλουμε δηλαδή ανθρώπους απλά να πηγαίνουμε να σφίγγουμε χέρια σε κάποια κηδεία, σε κάποιο γάμο, σε κάποια βαφτίσια και να πούμε ότι.
1: Άρα θέλετε να εκφράζετε το σύνολο της κοινωνίας μέσα από τους συνδυασμούς σας. Τις δημοσκοπήσεις, κύριε Σίμω, τις παρακολουθείτε? Σας προβληματίζουν τα ποσοστά που παίρνετε?
2: Βεβαίως τις παρακολουθώ. Βεβαίως είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Βεβαίως είναι πάρα πολλοί οι δημοσκοπήσεις που έχουμε τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Αλλά θεωρούμε ότι η δημοσκόπηση και η βαθιά δημοσκόπηση είναι στην κοινωνία. Εγώ προσωπικά παίρνω τον παλμό της κοινωνίας. Και επειδή γυρίζω όλη την Ελλάδα και προσπαθώ να ακούσω όλη την Ελλάδα μαζί με τον πρόεδρό μας και θα γίνει και πιο έντονη συχνότητα στο επόμενο χρονικό διάστημα, πιστεύω ότι αυτή είναι η πραγματική δημοσκόπηση. Πραγματικά, αν βρεθείτε μαζί μας κάπου, θα καταλάβετε αυτό που πραγματικά εξηγώ. Τώρα, με 1000 ερωτηματολόγια, με ένα παλιό εκλογικό σώμα που είναι οι δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω αν είναι και πιο καθαρή η εικόνα πάντα.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Σίμω. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. Καλή δουλειά.
2: Καλή
1: συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Βασίλης Σίμος, φίλες και φίλοι, ο γραμματέας των Δημοκρατών, προοδευτικό κέντρο του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη. 9 δείχνει το ρολόι. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης 100% στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με πολλά προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας σημειώνονται οι περισσότερες καθυστερήσεις. Επίσης, έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στο ρεύμα που οδηγεί προς την έξοδο της πόλης από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Κίνηση παρατηρείται από το πρωί και στην Τζιμισκή, από το ύψος της Χάνθ μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Εγνατία. Χωρίς νερό θα παραμείνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ. Η διακοπή στην υδροδότηση θα διαρκέσει από τις 10 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι, καθώς θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυυσης επί της συμβολής των οδών Αλεξάνδρου Σταύρου και Παπαναστασίου. Με αποτέλεσμα, η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου, Παπαναστασίου, Μαρτίου, καθώς και οι παρακείμενες οδοί να έχουν προβλήματα υδροδότησης. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο της Πάρου. Συνολικά επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη με το πρώτο φως της μέρας. Παράλληλα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ έχει προγραμματιστεί ακτοπλοϊκή μεταφορά από τη Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβεστών με 8 οχήματα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χώρα απορριμμάτων και στο νησί της Λέρου. Εκεί επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Με προσεκτικές δηλώσεις άρχισε η πρώτη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο εδώ και 16 χρόνια. Στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την παρουσία του Αντώνιο Γκουντέρε στην Κύπρο σαφή ένδειξη της δέσμευσής του για λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κρίσιμη σημερινή κοινή συνάντηση, καθώς εκεί θα φανεί εάν υπάρχει έδαφος για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και για νέα διάσκεψη 5-1. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις νέες δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης θα προχωρήσουν οι αρχές το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το Σάββατο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων του ισχυρού σεισμού μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία αυξήθηκε στους 13, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι. Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι που εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί στο εμπορικό κέντρο της περιοχής, το οποίο εν μέρη κατέρευσε, καθώς και σε ένα εργοστάσιο χάρτου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με το 100% στον FM 100 και το Βαγγέλη Στολάκη.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης 100% στον FM 100 μέχρι και τις 10. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Καλημέρα και στη φίλη τη Ρόζα, η οποία έστειλε το μήνυμά της. Μας καλείτε στο 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις στη σελίδα μας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε στο Facebook για να μας εντοπίσετε. Στα αγγλικά μας εντοπίζετε. Επίσης ανταλλάσσουμε μηνύματα και από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά, σε Facebook και Instagram. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και στις διακοπές σας, μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ακούσαμε πριν Άννα Βύση, όλο πιο πάνω, το καινούριο τραγούδι της Άννας Βύση, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Ανοίγω το χάρτη, βλέπω ότι αυτή την ώρα εξακολουθεί να έχει κίνηση ο περιφερειακός στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Τα προβλήματα εντοπίζονται λίγο πριν την Τριανδρία, εκεί στο ύψος του Θεάτρου Γης, μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει κοκκινισμένο σημείο στον περιφερειακό, στην Καραμαλή από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη, επίσης διάφορα κόκκινα σημεία. Η Εγνατία έχει καλή εικόνα, όπως επίσης και η Βασιλής Σόλγας έχει καλή εικόνα. Βελτιώθηκε η κατάσταση και στην Βασιλέως Γεωργίου. Στην Τζιμισκή επίσης αυτή την ώρα κινείστε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και επιλέγετε την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, να σας πω ότι στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, λίγο μετά το ύψος του παλαιού σταθμού, λίγο πριν την 26η Οκτωβρίου, στη δυτική είσοδο της πόλης, λίγο πριν τα δικαστήρια, υπάρχει μία σχετική αυξημένη κυκλοφορία, ενώ στην Μίκης Θεοδωράκης τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν. Λίγο κόκκινος είναι ο δρόμος στο ύψος των 12 όροφων. Όπως σας είπα, χθες είχαμε στην Βουλή ανεβασμένους τόνους. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, παρέπεμψε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κυριαζίδη, στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής, τον Γιώργο Γεωργαντά, ζητά να εξετάσει τα πρακτικά από όσα διεμήφθησαν στην συνεδρίαση και να εξετάσει το εάν η συμπεριφορά του κυρίου Κυριαζίδη συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως περιγράφονται από τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας τους. Πριν από ένα χρόνο, ο κύριος Κυριαζίδης, την ώρα που μιλούσε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ακούστηκε από τα έδρανα να σχολιάζει το γεγονός ότι η πρόεδρος του κόμματος δεν έχει παιδιά. Η φράση του βουλευτή «κάνε κανένα παιδί», αλλά και η επιμονή του να μην ζητά συγγνώμη, προκάλεσε την αντίδραση της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Την επομένη της διαγραφής του, ο κύριος Κυριαζίδης υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του ήταν προϊόν συσσωρευμένου θυμού, διότι συγκεκριμένη πολιτικός μας κατηγορεί συνεχώς ως δολοφόνους και κακοποιούς. Επανήλθε στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2025. Τώρα χθες ο κύριος Κυριαζίδης πήρε το λόγο στη Βουλή, έκανε μια αναδρομή σε εκείνο το επεισόδιο, υποστηρίζοντας πως το μόνο που έκανε ήταν να δώσει μια ευχή στην κυρία Κωνσταντοπούλου, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μετατραπεί σε ηφηγένεια για χάρη της τηλεθέασης. Παράλληλα θυμήθηκε και την πρώτη τους γνωριμία πριν από δεκαετίες στη Δράμα. Όπως είπε ο κύριος Κυριαζίδης, υπηρετούσε ως αστυνομικός διευθυντής. Ο πατέρας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας είχε δηλώσει την εξαφάνισή της και αφού ο ίδιος την εντόπισε, του ζητήθηκε να την βάλει σε ένα ταξί και να την πάει σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Έτσι γνωριστήκαμε, δυστυχώς, σχολίασε ο κύριος Κυριαζίδης. Υπήρξαν βέβαια αντιδράσεις με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις Κυριαζίδη. Η κυρία Λίνα Μενδώνη, η υπουργός πολιτισμού, η οποία ήταν
παρούσα στην Βουλή, έσπευσε να πάρει αποστάσεις, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές του Κυριαζίδη ως απαράδεικτες, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας, ο Δημήτρης Κερίδης, κράτησε ήπιες αποστάσεις από τις δηλώσεις του συναδέλφου του. Πρόσθεσε όμως ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κακοποιεί κατ' επανάληψη τη Βουλή.

Έχουμε εργασία συντήρηση πρασίνου σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Από τις 6 το πρωί ξεκίνησαν οι εργασίες. Μέχρι και την δύση του ηλίου θα συνεχιστούν, ανάλογα βέβαια με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες εκτελούνται στην κεντρική νησίδα του οδικού άξονα από τον κόμβο της Λαχαναγοράς, είναι ο κόμβος K16, έως και την έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής στον κόμβο K5. Έχει γίνει σχετική συνεννόηση με την υποδιεύθυνση τροχέας. Τα συνεργεία είναι κινητά. Ο χρόνος αποκλεισμού του κάθε τμήματος του οδικού δικτύου περιορισμένος, ώστε υπάρχουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπακούνται στις υποδείξεις της τροχέας.

0: Να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, την πρώην βουλευτή και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι η κυρία Τόνια Αντωνίου μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Στολάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε μέσα στη ζέστη και τρέφουμε.
0: Και στην
1: Δεν
0: Αθήνα...
1: έχουμε πάει διακοπές ακόμα, ναι. Το 15 Αύγουστο.
0: Τα μπάνια του λαού, κυρία Αντωνίου, όπως έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Μόνο ο Ανδρέας σεβόταν το λαό, γι' αυτό σεβόταν και τα μπάνια του λαού.
0: Υψηλές θερμοκρασίες και στην Αθήνα σήμερα.
1: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Υψηλές θερμοκρασίες και στο πολιτικό σκηνικό. Ανεβαίνουν οι τόνοι.
1: Να δούμε. Ανεβασμένες είναι, αλλά βέβαια πρέπει να σας πω ότι επειδή ακούμε αυτό το παραμύθι και αυτή την καραμέλα της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχει τοξικότητα και το δημιουργούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
0: ναι,
1: πρέπει να πω ότι η τοξικότητα δεν δημιουργείται από τα λόγια, δημιουργείται από τις πράξεις της κυβέρνησης, από αυτή την πολιτική που έχει αναγκάσει τον ελληνικό λαό να μην μπορεί να πάει διακοπές, να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να παθαίνει εγκεφαλικά, να βλέπει το λογαριασμό κάθε μήνα στο σπίτι του της ΔΕΗ και να μην αντέχει, να προσπαθεί να νοικιάσουν τώρα οι γονείς σπίτια στα παιδιά τους για να σπουδάσουν και να μην μπορούν, διότι το εντυπωσιακό ήταν τώρα, κάναμε όλοι τους φίλους μας, ας πούμε πώς πήγαν τα παιδιά τους, που με καλή επιτυχία. Στην Αθήνα και πιστεύω σε κάθε περιοχή δεν λέγανε μπράβο, πέρασαν τα παιδιά, λέγανε ευτυχώς περάσαν Αθήνα ή δυστυχώς περάσαν επαρχία. Δηλαδή πλέον οι γονείς δεν κοιτάζουν ποιο είναι το μέλλον του παιδιού τους και αν κάνουν την επιθυμία τους πράξη να μπουν τα παιδιά σε κάποια σχολή, τους λένε ό,τι θέλει να σπουδάσετε, αλλά στην Αθήνα,
0: βέβαια,
1: ή στη Θεσσαλονίκη,
0: κυρία Αντωνίου,
1: ή στην Κρήτη. Όταν φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο, γιατί πολλοί γονείς δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους πλέον. Να περνούν σε σχολές και να μην μπορούν να τα στείλουν να σπουδάσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος είναι θυμωμένος, εξοργισμένος, διότι δεν μπορεί να βγάλει την επιβίωσή του.
0: Το θέμα της ακρίβειας είναι...
1: Αυτά δεν είναι η κριτική και είναι και ευθύνη της αντιπολίτευσης και των κομμάτων στη Βουλή, της αντιπολίτευσης, να κάνουν κριτική στη Νέα Δημοκρατία και ταυτόχρονα έχουν πρόταση όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ.
0: Τα θέματα της ακρίβειας είναι θέματα τα οποία απασχολούν το σύνολο της κοινωνίας, έρχονται στην πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις. Αυτό απαντούν οι περισσότεροι, ότι η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση και οι δυσκολίες αυτές της καθημερινότητας είναι τα βασικά προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει παραδεχτεί βέβαια ότι υπάρχει ακρίβεια, ωστόσο έχει πει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ότι αν μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα με εύκολο τρόπο θα το είχε λύσει η κυβέρνηση.
1: Ναι, κύριε Στολάκη, από τη μία οι Έλληνες πολίτες βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και από την άλλη βλέπουν να υπάρχει ένα απόλυτο πάρτι με τα γαλάζια παιδιά, είτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στις πολεοδομίες, είτε σε όλους τους τομείς πολιτικής για ελέγχους που θα γίνουν τώρα, πάλι για τα προγράμματα που πήγαν σε σχέση με την αυτοδιοίκηση και τα σπιτάκια. Θέλω να πω ότι από τη μία κάποιοι βολεύονται που είναι κοντά στην εξουσία ή είναι η ίδια η εξουσία και γίνεται πάρτι και ο άλλος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Διότι η κυβέρνηση, να σας απαντήσω και στο ερώτημά σας, δεν είναι τυχαία που αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι πρώτη στις δυσκολίες στην ενέργεια, είμαστε η πιο ακριβή χώρα στην ενέργεια και σε όλα τα υπόλοιπα, διότι κάνει μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική μέσω δηλαδή των έμεσων φόρων και του πληθωρισμού. Η κυβέρνηση βγάζει το υπερπλεώνασμα, εσκροκερδεί δηλαδή πάνω στον Έλληνα πολίτη να μπορεί να έχει χρήματα και ταυτόχρονα μέσω των γκάλοπ να βλέπει σε ποιες κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες θα πάει να τα δώσει για να έχει το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο επιθυμεί. Διότι το θέμα δεν είναι να δίνει ένα φιλοδόρημα και να λέει είστε και υποχρεωμένοι, λες και δεν τα πήρε από τη μία τσέπη μας για να μας δώσει από την άλλη πολύ λίγα, είσαι ορισμένος. Το κάνει συνειδητά. Αυτή είναι η πολιτική της όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό έχουμε φτάσει στο σημείο το οποίο έχουμε φτάσει.
0: Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ προτείνει.
1: Επειδή εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα των λίγων και ημετέρων, Είδαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο ΕΣΠΑ, ποιοι το πήραν, δεν πέφτει εμπρός στην περιπέτεια και παίρνουν μόνο οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και κανένας άλλος. Βλέπουμε πώς πάει η μικρομεσαία επιχείρηση. Στενάζει, δεν μπορεί να βγάλει τις υποχρεώσεις της. Άρα εδώ είναι συγκεκριμένη ταξική η πολιτική της και ταυτόχρονα σε έναν κόσμο που είναι ταλαιπωρημένος όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, σου λέει κάποιοι, ωραία, έχω ανασφάλεια. Τι να κάνω, θα ψηφίσω Μητσοτάκη, μήπως μου κόψουν και τα 20-30 ευρώ, επειδή θυμάται το τι έκανε.
0: Από την άλλη, κυρία Αντωνίου, το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα της αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης, καταθέτει προτάσεις. Βέβαια, η κυβερνητική πλευρά ισχυρίζεται ότι όταν είσαι στην αντιπολίτευση, εύκολα λες πολλά. Όταν έρχεσαι στην θέση του κυβερνήτη και αναλάβεις τα ηνία της διακυβέρνησης χώρας, τότε τα πράγματα ζορίζουν.
1: Κάνε την αυτοκριτική του μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης. Διότι από το 2019 μέρα μας έλεγε να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο, ακόμα να τον καταργήσει χωρίς να κοστολογήσει, χωρίς τίποτα. Ακόμα και χθες που έφερε ένα νομοσχέδιο που το καταψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που επιχείρησε πάλι και την ιδιωτικοποίηση την πολιτιστική μας κληρονομιά, δημιουργεί μια ανώνυμη εταιρεία αναπτυξιακού υποτίθεται τύπου για να μπουν ιδιώτες για την εμπορική στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλαδή την ενοικίαση κτηρίων, εισιτήριο το ηλεκτρονικό, πάρα πολλά θέματα τα οποία φέρνουν έσοδα και πρέπει να φέρνουν έσοδα, το δώσει ιδιώτες και δεν μας λέει πάλι αυτή είναι η επιχείρηση που θα φτιάξει, πόσο στοιχίζει, πόσο θα την πληρώσει το Υπουργείο Πολιτισμού για να κάνουν το πάλι ένα γαλάζιο πάρτι. Τα λέω όλα αυτά διότι όταν το ΠΑΣΟΚ, πρώτα απ' όλα το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει δημοσιονομική σταθερότητα που έχουμε πάρει στη χώρα. Διότι εμείς για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση που σηκώσαμε μόνοι μας, διαλύθηκαμε. Άρα δεν θα λέει σε εμάς η Νέα Δημοκρατία δεν γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει στη χώρα. Γι' αυτό άλλωστε το ΠΑΣΟΚ σε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και σήμερα πάντοτε καταθέτει προτάσεις κοστολογημένες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πού πρέπει να πάει η χώρα και πώς πρέπει να πάει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
0: Πάντως η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι η πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος για την επαναφορά της σταδιακή, για να το πω σωστά, επαναφορά της 13ης σύνταξης, είδατε και τον Μπραντ Εφέρ στη Βουλή μεταξύ Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, δεν είναι μια κοστολογημένη πρόταση.
1: Καλά, δεν περιμέναμε να πει και τίποτα άλλο. Ό,τι προτείναμε, γιατί κοιτάξτε να δείτε, είπαμε ότι θα πρέπει να φορολογηθούν οι τράπεζες, οι οποίοι έχουν υπερκέρδη φοβερά και χωρίς να λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή να κάνουν τη δουλειά τους, να δίνουν δάνεια στους μικρομεσαίους, στους πολίτες, να πάρουν ένα στεγαστικό να κάνουν κάτι, αλλά με τους διάφορους φόρους πόσο μας θα παίρνουν. Μας λέγανε την αυτή που είπατε και μετά αναγκαστήκανε να κάνουν μια συμφωνία κυρίων πάλι για 100 εκατομμύρια να πούνε ότι κάτι πήραμε. Όταν εμείς βάζουμε τα θέματα ή όταν λέμε ότι πρέπει να λύσουμε το θέμα με τις συντάξεις χειρίας, το οποίο πρέπει να πω ότι είναι ένας αγώνας των ίδιων των ανθρώπων που έχουν φτιάξει λόγους και παλεύουν και εμείς ήμασταν δίπλα τους και τους στηρίζαμε και όταν τα λέγαμε μας λέγανε για λεφτόδεντρα. Όσο πάμε τώρα στις εκλογές, κάπου θα βρίσκουν πόρους και θα κάνουν πολιτικές όπως τους έχουμε προτείνει και εμείς και όταν τα προτείνουν μας λένε δεν γίνεται. Τώρα όσο βλέπουν ότι πέφτουν στις δημοσκοπήσεις, κατά κάποιο τρόπο θα βρίσκονται πόροι. Εμείς κύριε Στολάκη έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το έχουμε καταθέσει από πέρυσι στη Θεσσαλονίκη. Φέτος ένα μήνα που θα είμαστε πάλι κοντά σας θα είναι ακόμα πιο ολοκληρωμένο και κοστολογημένο και με συγκεκριμένα μέτρα.
0: Θεωρείτε ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι αρκετές, οι προτάσεις του προγράμματος, ώστε να αλλάξουν λίγο για τη δημοσκοπική εικόνα? Γιατί βλέπουμε ότι από την ημέρα της εμφάνισης του κόμματος Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το ΠΑΣΟΚ πλέον φιγουράρει σταθερά στην τρίτη θέση. Προβληματίζεστε? Τι πάει λάθος και δεν επικοινωνείτε το μήνυμα?
1: Επειδή έχω μια μεγάλη πολιτική εμπειρία και έχω παρακολουθήσει, ξεγνωρίζετε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, διότι δεν έχω λείψει μια μέρα από το χώρο. Πρέπει να σας πω ότι οι δημοσκοπήσεις κάθε φορά υποτιμούν το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, πάντοτε. Και βέβαια, εγώ κρατάω και μικρό καλάθι. είτε γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα στο πώς απαντούν οι πολίτες και ανάλογα ποιοι απαντούν, γιατί πολλοί καν το κρίνουν. Δηλαδή είναι ένα εργαλείο, βεβαίως το κοιτάμε, βεβαίως προβληματιζόμαστε, αλλά πρέπει να σας πω ότι και οι δημοσκόποι πρέπει να είναι λίγο, όχι τόσο απόλυτοι, διότι αυτά που έχουμε βιώσει, δηλαδή το 23 μας λέγανε 30, 31, 32 Νέα Δημοκρατία, 26, 27, 28 ΣΥΡΙΖΑ. Και το βράδυ των εκλογών που ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 20, τι μας είπανε, το βλέπαμε αλλά δεν το πιστεύαμε. Το θέμα είναι ότι κάθε φορά ό,τι βλέπουν να το αναφέρουν και όχι ό,τι πιστεύουν. Πριν ένα χρόνο μας λέγανε απόλυτα, ήταν πολύ απόλυτοι οι δημοσκοπιστές, το ΠΑΣΟΚ θα είναι τρίτο κόμμα μετά τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Τώρα δεν τη βάζουν και σχεδόν καν στη Βουλή. Μετά μας λέγανε ότι κοιτάξτε να δείτε το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα της Καριστιανού που 10 μήνες υπάρχει μια φοβερή καταιγίδα, δεν συζητάμε τίποτα άλλο στα πάνελ 10 μήνες τώρα για μην πω χρόνο, τη δυνητική ψήφο αυτών των κομμάτων. Και η δυνητική ψήφο του ΠΑΣΟΚ είναι πάνω από 32-35, όχι μόνο τώρα, και επί δύσκολων ημερών. Άρα θέλω να πω ότι εμείς η ευθύνη μας είναι να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό με ολοκληρωμένο σχέδιο και όραμα για τη χώρα για την επόμενη μέρα, το ποιες θα είναι οι ιεραρχίες μας, πού πρέπει να πάει η χώρα, ποιες, τι θα στηρίξουμε, το κοινωνικό κράτος, την ανάπτυξη, με ποιο τρόπο, και ο κόσμος θα αποφασίσει όταν θα πάει σκάλπες και ταυτόχρονα να ολοκληρωθεί και το πολιτικό παζλ. Περιμένουμε το κόμμα του κυρίου Σαμαρά που όλοι ξέρουμε ότι θα έρθει, διότι γνωρίζουμε ήδη δηλώνουν άνθρωποι οι οποίοι θα είναι υποψήφοι σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με δύο πρώην πρωθυπουργούς και αρχηγούς, με τον κύριο Παυλόπουλο, δηλαδή με τη φυσική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η δεξιά παράταξη όλα αυτά τα χρόνια στη μεταπολίτευση στη χώρα, και δεν την ακουμπά τίποτα. Ακούω και τους δημοσκόπους και λέει το κόμμα Σαμαρά θα επηρεάσει όλους τους άλλους εκτός τη Νέα Δημοκρατία. Το ακούσαμε και αυτό. Θέλω να πω ότι όταν θα ολοκληρωθεί όλο το παζλ και να δούμε ποιος άλλος μπορεί να κατέβει, τότε θα δούμε πάλι ποιες θα είναι οι δημοσκοπήσεις. Και ταυτόχρονα πάνω απ' όλα θα δούμε την ψήφο του ελληνικού λαού στην εθνική κάλπη. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει φοβερούς μηχανισμούς επικοινωνίας, προπαγάνδας, τα οποία γνωρίζετε ότι πολύ πολύ εύκολα επηρεάζουν την κοινωνία.
0: Κύριε Αντωνίου, χθες ανακοινώθηκε η προσχώρηση ενός ακόμα βουλευτή, του κυρίου Χουρδάκη, εδώ του δικού μας, του βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, στο ΠΑΣΟΚ. Αυξήθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ και έχει ξεκινήσει βέβαια για αυτήν την διαδικασία της διεύρυνσης και της συμπαράταξης, ένα κάλεσμα που έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης και το στελεχειακό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ σε ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν, αυτοπροσδιορίζονται στον προοδευτικό χώρο, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό το κάλεσμα απευθύνεται σε όλους, γιατί υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, φαντάζομαι τις διαβάζετε κι εσείς, τις συζητάτε ενδεχομένως και στα κομματικά όργανα και στο Πολιτικό Συμβούλιο στο παρελθόν συζητήθηκε το θέμα. Θεωρείτε ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στην Χαριλάου Τρικούπη?
1: Αν δεν υπάρχουν θέματα ηθικού τύπου, αντιλαμβάνεστε τι λέω, η άποψή μου είναι ναι, ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί σε αυτή την εποχή στους ανθρώπους, σε όλη την, πρώτα απ' όλα απευθυνόμαστε σε όλη την ελληνική κοινωνία, χωρίς να βάζουμε ταμπέλες, κύριε Στολάκη. Δηλαδή, πώς αυτοπροσδιορίζεται ο καθένας. Γιατί η ελληνική κοινωνία, και ιδίως τα έχουμε δει την τελευταία δεκαετία, έχουν ψηφίσει άνθρωποι που μπορεί να προσδιοριζόντουσαν δεξί, συντηρητική, αριστερά, και το ανάποδο. Θέλω να πω ότι απευθυνόμαστε στην ελληνική κοινωνία πάνω σε ένα πρόγραμμα και ο καθένας θα τοποθετηθεί ανάλογα με το τι πιστεύει, τι πρέπει να γίνει, και από την άλλη καλούμε όποια στελέχη, δεν μιλάω για βουλευτές, εννοώ για στελέχη στην κοινωνία που έχουν ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση παντού, που πιστεύουν ότι το πρόγραμμά μας, η θέση μας, η απόψη μας και η ιστορία μας, γιατί έχουμε και ένα θετικό αποτύπωμα στην ιστορία μας ως κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, να έρθουν κοντά μας για να γίνει πράξη επιθυμία του Έλληνα πολίτη. Εγώ δεν βάζω face control σε ό,τι με αφορά, διότι εγώ επειδή μεγάλωσα στη σχολή του Ανδρέα Παπανδρέου, που θέλω να σας θυμίσω το εξής, ότι όταν το 89 η αριστερά και η δεξιά πήγανε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, όταν αθωώθηκε την άλλη μέρα φώναξε τον κύριο Κωνσταντόπουλο, δηλαδή το συνασπισμό εκείνης εποχής, και είπε ότι θέλω να συζητήσουμε για τη συνεργασία μας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι πιστεύω ότι βαθιά το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε, μεγάλωσε και υπηρέτησε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες από συγκεκριμένη πλευρά της ιστορίας. Πρέπει να ξανακαθαρίσει το τοπίο ότι εμείς είμαστε με τον προοδευτικό χώρο. Αυτή είναι η πρότασή μας. Εκεί απευθυνόμαστε και δεν θα θολώνει το μήνυμα η Νέα Δημοκρατία ή η δίθεν αριστερά ότι το ΠΑΣΟΚ, επειδή κυβέρνησε το 12 μαζί με τον Σαμαρά και μαζί με τον Κουβέλη λόγω ειδικών συνθήκων, και έχουν ξεχάσει τη συνεργασία της αριστεράς με τον Αΐμβλη στο Μητσοτάκη ή του Τσίπρα με τον Καμένο.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα εμείς δεν θα γίνουμε δεκανίκη της συντηρητικής παράταξης που εκπροσωπούσαμε και εκπροσωπούμε την άλλη άποψη στη χώρα, την προοδευτική άποψη.
0: Να είστε καλά, κυρία Αντωνίου, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Τόνια Αντωνίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, πρώην βουλευτής. Πάμε σε διαφημίσεις, στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Έχουμε ακόμα να πούμε πολλά. Έχουμε καλεσμένους εδώ στην εκπομπή. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
5: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
8: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
9: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
8: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
9: Μουσικές και διαδικτυακές.
8: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
9: Πλανήτης Εύα.
8: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
9: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
8: Και πού το συναντάμε?
9: Στον FM 100.
8: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Επιστρέφουμε με Χρήστο Μάστορα και Σελίσια Κραλ, Μαργαρίτα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μαδίσουν τη Μαργαρίτα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, καθώς συνεδριάζει το όργανο. Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν αφορούν την πόλη και φυσικά στην πρώτη θέση και του ενδιαφέροντος, αλλά φαντάζομαι ότι θα απασχολήσει και την περισσότερη ώρα της σημερινής συνεδρίασης, το ζήτημα της ΔΕΘ. Να δούμε τι εισηγείται η διοίκηση του Δήμου της Θεσσαλονίκης, ποιες είναι οι εξελίξεις γύρω από το θέμα της ανάπλασης, καθώς ο κύριος Αγγελούδης το είχε προαναγγείλει στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έστειλε μία επιστολή, ζητούσε να υπάρξει ένα νομικό κείμενο μεταξύ του Δήμου της Θεσσαλονίκης για την παραχώρηση των εκτάσεων και της ΔΕΘ, της Διοίκησης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να καθορίζονται ακριβώς σημείο προς σημείο, λέξη-λέξη, όλα όσα προβλέπονται στο σχέδιο της ανάπλασης. Θα τα δούμε όλα αυτά με την φίλη, την πολύ καλή συνάδελφο από την εφημερίδα Πολιτική και από το MyPortal, τη Βαρβάρα Τζούκα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Πράγματι, η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι πάρα πολύ κρίσιμη για το ζήτημα της ΔΕΘ. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο πρόεδρος της ΔΕΘ, ο κ. Τσεντεμεΐδης, αναμένεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά το νέο σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ, που θα έχει ως κεντρικό στοιχείο το Μητροπολιτικό Πάρκο, που αποτέλεσε και την κεντρική διεκδίκηση όχι μόνο του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά συνολικά της πόλης. Και να μην ξεχνάμε ότι αύριο συνεδριάζει και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ. Και οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι θα εκρίνει την προκήρυξη του διαγωνισμού για να προχωρήσει το έργο της ανάπλασης ως δημόσιο πια έργο και όχι με διαδικασία σδίτ, όπως προβλεπόταν παλαιότερα. Τώρα για να επιστρέψω στο αρχικό σου ερώτημα σχετικά με την σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τι ακριβώς καλείται να εγκρίνει σήμερα το σώμα.
0: Ναι.
1: Καλείται λοιπόν να εγκρίνει την παραχώρηση στη ΔΕΘ Χελέξπο δημοτικών εκτάσεων, εκτάσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης δηλαδή, που βρίσκονται μέσα στο οικόπεδο της ΔΕΘ. Η παραχώρηση αυτή σχεδιάζεται για διάρκεια χρόνου 99 ετών. Είναι κομβική σημασία για να προχωρήσει ο σχεδιασμός για την ανάπλαση. Για κάποιους αυτό μπορεί να μοιάζει λίγο διαδικαστικό ζήτημα. Δεν είναι καθόλου όμως έτσι, γιατί μέσα από αυτή την γραπτή πια συμφωνία, με αυτό το νομικό κείμενο με τη ΔΕΘ, η διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη αυτό που επιχειρεί είναι να βάλει ουσιαστικά ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να τηρηθούν, να διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές τις οποίες εξ αρχής έχει θέσει αναφορικά με το ζήτημα της ανάπλασης της ΔΕΘ. Και πώς το πετυχαίνει αυτό? Υπάρχει μια πρόβλεψη για διαλυτική αίρεση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
0: Ότι αν δεν γίνουν αυτά που συμφωνήθηκαν.
1: Ακριβώς. Ναι. Αν δεν τηρηθούν συγκεκριμένοι όροι, η συμφωνία θα σπάσει. Η κομβική όρη, ο πρώτος και ο κύριος, έχει να κάνει με την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμμάτων στην καρδιά της πόλης. Ο δεύτερος έχει να κάνει με την τροποποίηση του ειδικού πολυοδομικού σχεδίου για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Και αυτό είναι απαραίτητο γιατί το ισχύον πολυοδομικό πλαίσιο αποτυπώνει τον αρχικό σχεδιασμό. Θυμόμαστε όλοι το μεγάλο ξενοδοχείο, το εμπορικό κέντρο, τα μεγάλα κτίρια. Και το ισχύον πολυοδομικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει τις ουσιώδεις αλλαγές που έχουν αποφασιστεί. Τώρα εκεί που κλείνει ο σχεδιασμός και ο Δήμος δηλώνει ότι ικανοποιείται, είναι ότι προβλέπεται η διαμόρφωση Μητροπολιτικού Πάρκου έκτασης 120 στρεμμάτων. Το πάρκο αυτό θα πρέπει να λειτουργεί ως ανοιχτός χώρος, ελεύθερα.
0: Να μην έχει είσοδο δηλαδή, να μπορεί να πηγαίνει οποιοδήποτε να το επισκέπτεται.
1: Και προσβάλλει.

0: θα προβλεφθούν 1.000 υπογεστές της στάθμευσης. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που έθεσε ο Δήμος έχει να κάνει με τη συντήρηση του Μητροπολιτικού Πάρκου και στην σύμβαση παραχώρησης που καλείται να εγκρίνει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχει η πρόβλεψη ότι αυτή την ευθύνη και την ανάληψη του κόστους για τη συντήρηση και τη λειτουργία του πάρκου θα την αναλάβει η ΔΕΘΧΕΛΕΚΣΠΟ.
1: Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, Βαρβάρα, γιατί μπορεί να μην το συζητάμε τόσο έντονα σε ό,τι αφορά το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ, αλλά η συντήρηση έχει ένα κόστος το οποίο έπρεπε να βρεθεί το ποιος θα το επομιστεί αυτό το κόστος της συντήρησης του
0: Βαγγέλη,
1: πάρκου.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο βλέπουμε σε πάρα πολλά μεγάλα έργα. Και δεν είναι πρόβλημα που αφορά μόνο το Δήμο Θεσσαλονίκης ή μόνο την Ελλάδα. Είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που λένε και άνθρωποι του τεχνικού κόσμου είναι ότι συνολικά λείπει μια κουλτούρα συντήρησης των έργων. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί θα πρέπει να γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο, αλλά θα πρέπει να διατηρηθεί και σε μια καλή κατάσταση. Η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης δηλώνει δικαιωμένη για όλα όσα έχουν προβλεφθεί, γιατί εγκαταλείπεται το αρχικό σχεδιασμός. Και
1: φαντάζομαι ότι και όλες αυτές οι διαδικασίες τώρα που δρομολογούνται, Βαρβάρα, σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ, θα αποτελέσουν και ένα θέμα από αυτά τα οποία θα ανακοινώσει και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην επίσκεψή του στην 90η ΔΕΘ. Το θέμα της ανάπλασης σίγουρα θα απασχολήσει το λόγο του Πρωθυπουργού.
0: Θεωρώ ότι αυτό είναι δεδομένο. Άλλωστε και με παρέμβαση του Πρωθυπουργού άλλαξε ο αρχικός σχεδιασμός.
1: Μετά τις αντιδράσεις οι οποίες είχαν προκληθεί.
0: Ακριβώς, μετά τις αντιδράσεις και του Δήμου και τοπικών φορέων και ομάδων πολιτών, έχει παρέλθει ένας ολόκληρος χρόνος, οπότε λογικά θα πρέπει να γίνουν ανακοινώσεις στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Τα χρονοδιαγράμματα πιέζουν και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η πίεση η χρονική και τρέχουν πάρα πολλές διαδικασίες.
1: Τώρα,
0: στο
1: ξέρουμε,
0: βέβαια, ναι. Συγγνώμη Βαγγέλη, ακριβώς αυτή η χρονική πίεση είναι που δημιουργεί και ένα έτσι σημείο τριβής και γκρίνιας και προβληματισμού από την πλευρά παρατάξεων της αντιπολίτευσης, γιατί θεωρούν ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, με εισηγήσεις που παραδίδονται στο Δήμο μόλις...
1: Εκεί ήθελα να σε πάω, στην αντιπολίτευση. Στην αντιπολίτευση.
0: Ναι, αυτό που υποστηρίζουν λοιπόν, θα τοποθετηθούν οι επικεφαλής των παρατάξεων σήμερα το απόγευμα. Υποστηρίζουν ωστόσο ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος να μελετήσουν ένα τόσο σύνθετο ζήτημα όταν οι σχετικές εισηγήσεις τους έχουν παραδοθεί λίγα 24 ώρα πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση και θεωρούν ότι υπάρχει και ένα ζήτημα που έχει να κάνει συνολικά με την πόλη, ότι δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς για έναν θεσμό και για έναν σχεδιασμό, με συγχωρείς, που θα καθορίσει το μέλλον ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς της αλλά και ενός από τους πιο πολύτιμους δημόσιους χώρους που έχει. Τώρα, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης εκφράζουν επιφυλάξεις και για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Καταρχάς, θεωρούν ότι είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία και όσο δεν υπάρχει εγκεκριμένο καινούριο πολεοδομικό σχέδιο, θεωρούν ότι όλος ο σχεδιασμός είναι περίπου, ότι δεν είναι κατοχυρωμένος θεσμικά. Δημόσια για την μελέτη τροποποίησης του ειδικού πολεοδομικού έχει τοποθετηθεί ο Νίκος Νικήσιανης από την πόλη Ανάποδα, που εκφράζει έτσι τη θέση ότι η μελέτη αυτή κρύβει ορισμένες παγίδες. Όπως υποστηρίζει ο κύριος Νικήσιανης, το Μητροπολιτικό Πάρκο στην πραγματικότητα θα είναι μικρότερο των 120 στρεμμάτων και δεν θα έχει ενιαίο χαρακτήρα. Όλα αυτά βέβαια θα αποσαφινιστούν σήμερα στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι προβληματισμοί θα εκτεθούν, θα είναι εκεί και ο πρόεδρος της ΔΕΘ, οπότε θεωρώ ότι θα γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος που θα φωτίσει όλες τις πλευρές του θέματος.
1: Σίγουρα θα είναι μια σημαντική συνεδρίαση. Τώρα, Βαρβάρα, εκτός από αυτά τα ζητήματα, θα συζητηθούν και άλλα θέματα σήμερα στο Δημοτικό. Θα είναι η τελευταία συνεδρίαση του οργάνου πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, το γνωρίζουμε αυτό.
0: Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι θα είναι η

0: Τελευταία συνεδρίαση. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βέβαια, όταν συζητάς τη ΔΕΘ, τα άλλα μοιραία έτσι περνούν σε
1: δεύτερη
0: μοίρα και σε δεύτερη θέση, αλλά πραγματικά υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι ότι προχωρούν οι διαδικασίες για να γίνει, πέρα από την γυάλινη βιβλιοθήκη που έχει εγκαινιαστεί στην παραλία, να γίνει και μια γυάλινη πινακοθήκη για να προσθεθεί ακόμη ένας πυρήνας πολιτισμού. Και επίσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιαστεί μια μελέτη για την ανάπλαση του Επταπυργίου.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν, θα δούμε τι θα υποθεί. Πάντως αυτό με την γυάλινη πινακοθήκη το είδα και εγώ, Βαρβάρα, και όντως θα είναι πολύ σημαντικό το να δημιουργηθεί εκεί σε ένα από τα γυάλινα περίπτερα της παραλίας ένας τέτοιος χώρος. Στη βιβλιοθήκη, από την άλλη, το επόμενο διάστημα, από ό,τι διαβάζω, θα βάλουν και ξαπλώστρες.
0: Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτός ο σχεδιασμός.
1: Ναι, ώστε να λειτουργεί έτσι ως ένας ενιαίος χώρος αναψυχής. Βαρβάρα, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την συζήτηση. Θα σε διαβάσουμε με ενδιαφέρον το απόγευμα από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα επίσης.
1: Καλημέρα. Ήταν, φίλες και φίλοι, Βαρβάρα Ιζούκα για όλα όσα θα συζητηθούν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης. Το θέμα της έκθεσης είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί το σύνολο της πόλης. Να πω για κάτι το οποίο συζητούσαμε προηγουμένως, ότι είναι καλύτερη εικόνα από το πύρινο μέτωπο στην Πάρο αυτή την ώρα. Φαίνεται ότι έχει γίνει δουλειά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στη Γαλλία πάλι, από ένα άλλο μεγάλο πύρινο μέτωπο, εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών. Πλησιάζουν τις εγκαταστάσεις πυράβλων. Η κατάσταση στην Ισπανία επίσης είναι δραματική. Οι δασικές πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία μένονται ανεξέλεγκτες. Είναι μεγαλύτερες και από αυτές του 1949. Ενώ υπάρχει και εκένωση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων αναγκάστηκαν να μετακινηθούν λόγω αυτής της πύρινης λέλαπας. Θα παρακολουθούμε το θέμα για ό,τι νεότερο ενημερώνεστε από τα δελτία ειδήσεων και από τις εκπομπές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Θα πάμε τώρα στα δυτικά της πόλης. Θα πάμε στο Ρεόκαστρο. Εκεί θα συναντήσουμε τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Παντελή Τσακίρη. Είναι μαζί μας και η αλήθεια είναι ότι διαπιστώνω τώρα, αγαπητέ δήμαρχε, ότι έχουμε καιρό να τα πούμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα από τα βόρεια του νομού. Καλημέρα. Καλά.
1: Είστε η Πατμόν, γιατί ξέρω ότι κάνετε και πολλές δράσεις εκεί στο Ρεόκαστρο, κύριε Τσακίρη, τώρα το καλοκαίρι, πολιτιστικές δράσεις. Έχετε βέβαια και όλη αυτή την κινητικότητα, την καθημερινή του Δήμου.
2: Το ΣΕΦ έχουμε αφιερώσει το πολιτιστικό μας καλοκαίρι σε εκδηλώσεις μνήμης των επονδύων κατοίκων της περιοχής μας. Βέβαια, λίγο εδώ με τις φωτιές μας έχει πάει λίγο πίσω και προσπαθούμε να βρούμε ξανά το βηματισμό μας, έτσι ώστε να δώσουμε στην τοπική μας κοινωνία έτσι ένα αναβαθμισμένο πολιτιστικό προϊόν, όπως συνηθίσουμε να λέμε. Παρ' όλα αυτά, οι απρόβλεπτοι παράγοντες είναι πάντοτε δημιουργούν ένα επισφαλές περιβάλλον. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίζουμε, να προχωράμε, να κάνουμε βήματα παρακάτω. Πολύ σωστά το είπατε και ευχαριστώ πολύ που αναφέρεστε στις πολιτιστικές δράσεις της περιοχής μας. Είναι πολύ όμορφες. 4 Σεπτεμβρίου σας καλούμε και μου δίνετε και το βήμα αυτή τη στιγμή να το αναφέρω και στους ακροατές σας.
1: Ναι.
2: Τα εγγένεια της μιας πολύ όμορφης υπαίθριας μουσιολογικής έκθεσης που έχουμε σχεδιάσει κατά μήκος Λεωφόρου Δημοκρατίας της πόλης του Ωραιοκάστρου. Εκεί θα δούμε αντικείμενα, μνήμες, θα ζωντανεύσουν μνήμες από τα πράγματα που έφεραν οι άνθρωποι αυτοί από τον Πόντο πριν από περίπου έναν αιώνα. Έχουμε πολύ αγαστή συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, ο οποίος συμμετέχει σε όλο το σχεδιασμό της έκθεσης. Είναι ένα πολύ ωραίο εγχείρημα. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα.
1: Περιμένουμε λοιπόν. Όταν θα είστε έτοιμοι να το ανακοινώσετε και να έρθουμε φυσικά να δούμε από κοντά όλα αυτά τα ωραία τα οποία ετοιμάζετε. Τώρα, κύριε Τσακίρη, εμείς θα μιλήσουμε βέβαια για μια άλλη δικαίωση του Δήμου, για μια δικαστική δικαίωση. Καθώς υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη σε μια κίνηση την οποία κάνατε εσείς ως Δήμος Ωραιοκάστρου, να σταματήσει κάθε λατομική δραστηριότητα στον ορεινό όγκο του Ωραιοκάστρου. Θέλετε να μας εξηγήσετε έτσι λίγο περιεκτικά τι έχει συμβεί σε έναν χώρο ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι χαρακτηρισμένος ως ιστορικός τόπος και χώρος ιστορικών μνημείων με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Πριν από ακριβώς ένα χρόνο, στις 15 Ιουλίου του 2025, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποφάσισαν ομόφωνα και πρότειναν στην Υπουργό Πολιτισμού να κηρυχθούν και τα μνημεία και οι οχυρωματικές θέσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και το σύνολο του τόπου πάνω στον ορεινό όγκο, ιστορικός τόπος, ο οποίος εξομοιώνεται με τον αρχαιολογικό χώρο. Εκεί λοιπόν είχε ξεκινήσει ξεκίνησε μεταγενέστερα τη δραστηριότητά της μια εταιρεία η οποία βγάζει αδρανή υλικά, αλλά ατομική δραστηριότητα. Υπάρχει το εξής. Ενώ από τις δύο εταιρείες η μία συμμορφώθηκε και σεβάστηκε την περιοχή αναμένοντας τις τελικές δικαστικές αποφάσεις και δεν επέκτηνε την δραστηριότητά της.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια άλλη εταιρεία η οποία χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα,
1: ναι,
2: απολύτως τίποτα, προκάλεσε σημαντική έως και ανεπανόρθωτη βλάβη στα μνημεία της περιοχής. Ο Δήμος κινήθηκε αστραπία, υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου αρχικά για ποιο λόγο δεν σταματούσε η δραστηριότητα από τον Ιανουάριο του 26 μέχρι και τον Ιούνιο του 26, μέχρι και πριν από ένα μήνα, και έκανε και άμεσα ασφαλιστικά μέτρα
1: για να σταματήσουν οι εργασίες οι οποίες γίνονται.
2: Εκδόθηκε, βεβαίως, εκδόθηκε και προσωρινή διαταγή από το Διοικητικό Εφετείο της Θεσσαλονίκης να σταματήσει επίσης κάθε δραστηριότητα. Οι εταιρείες, όπως αντιλαμβάνεστε, άσκησαν τα δικά τους δικαιώματα, έκαναν αίτηση άρσης της προσωρινής διαταγής, η οποία κρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και απερίφθη από το συμβούλιο, το δικαστικό συμβούλιο της περιοχής μας, που σημαίνει ότι η αρχική εντολή περί πάσης κάθε ατομικής δραστηριότητας είναι σε ισχύ. Είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο αυτό, κύριε Στολάκη, και θέλω να κάνω μια αναφορά, γιατί ο Δήμος δεν είναι ένας Δήμος εχθρικός ως προς την ατομική δραστηριότητα. Να υπενθυμίσω ότι στην περιοχή του Δρυμού λειτουργούν 4 λατομεία, τα οποία είναι εντός δημοτικής ζώνης, εντός δημοτικής έκτασης. Ο Δήμος συνυπάρχει και αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη η οποία υπάρχει για την δημιουργία των μεγάλων έργων της περιοχής, η ανάγκη για αδρανές υλικό. Όχι όμως εκεί όπου ο Δήμος σκέφτεται την αλλαγή του αναπτυξιακού του μοντέλου, τη σχεδιάζει την αλλαγή του αναπτυξιακού του μοντέλου, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής. Έχει τεράστια διαφορά. Δεν είναι τα πάντα χώμα και πέτρες. Δεν είναι τα πάντα σημεία στα οποία μπορούμε να κάνουμε τέτοιες δραστηριότητες. Και αυτό είναι το οποίο μας έχει απογοητεύσει από την πλευρά του κεντρικού κράτους, με μια μικρή δόση μικρήνιας, όπως το λέω αυτό, καθώς θα έπρεπε να έχει σταματήσει η δραστηριότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα βήματα τα οποία κάνουμε είναι πολύ συγκεκριμένα. Θα ζητήσουμε από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής ως λατομικής και ταυτόχρονα συντάσσουμε και υποβάλλουμε μελέτες αξιοποίησης όλων αυτών εδώ των σημείων, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν επισκέψιμα και να προσθέσουν στο οικονομικό αποτύπωμα του τόπου. Για την ιστορία μόνο να σας πω ότι οι Αγγλογάλοι όταν ήρθαν στην περιοχή στις αρχές του περασμένου αιώνα να οχυρώσουν την πόλη κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιούργησαν τις κατασκευές αυτές, την οχύρωσαν δηλαδή και σε αυτό το σημείο εδώ πέρα στον ορεινό όγκο του Ωραιοκάστρου. Στέλνοντας τα σημεία αυτά, οι οχυρωματικές θέσεις αυτές δεν καταστράφηκαν, διατηρήθηκαν. Κάτι το οποίο θεωρείται, αν θέλετε, και παγκόσμια, όχι μόνο δική μας, παγκόσμια χειρονομιά,
1: ναι,
2: η οποία δημιουργήθηκε από τις σημαντικές δυνάμεις. Αυτό δεν μπορούμε να το καταστρέψουμε και να το κάνουμε.
1: Μάλιστα, οπότε,
2: λατομικό υλικό.
1: Οπότε θα συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα, παίρνετε μία ανάσα προς το παρόν με την απόφαση για τα ασφαλιστικά τα οποία καταθέσατε. Θα συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα. Κύριε Τσακίρη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά και να βγαίνουμε να λέμε ευχάριστες ειδήσεις και για τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις τις οποίες κάνετε.
2: Είμαστε
1: εκεί στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Να είστε καλά, να είστε καλά, Δήμαρχε. Ήταν ο κύριος Παντελής Τσακίρης, Δήμαρχος Ωραιοκάστρου. Πάντως, Επειδή μιλήσαμε για τις δικαστικές ενέργειες του Δήμου Ρεοκάστρου στο να σταματήσουν οι λατομικές δραστηριότητες στον Ορεινό Όγκο, να πούμε ότι και στον Δήμο Θερμαϊκό, όπως ανακοίνωσε και ο Δήμος Θερμαϊκού, έγινε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία από το ακροτήρι της επανομής για την κατασκευή της προβλήτας 6 του ΟΛΘ. Στην ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι κέρδισε και ότι σταματά η περιβαλλοντική καταστροφή στο ακροτήρι. Κάθε λογική υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή. Κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Θα έρθει η Αλεξάνδρα Μαρτίδου σε λίγα λεπτά για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 10. Στη συνέχεια για 2 ώρες στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου μέχρι και τις 12. Αλεξάνδρα Μαρτίδου, μένετε συντονισμένοι βέβαια στον FM 100. Ακολουθεί το ενημερωτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Λίγα λεπτά μετά τις 8 θα είμαστε εδώ. Καλημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάποιος οικισμός. Όπως ανέφερε, στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 86 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 24 οχήματα. Η μάχη συνεχίζεται, ώστε η πυρκαγιά να μην ξεφύγει, υπογράμμισε, εξηγώντας ότι στο πεδίο εξακολουθούν να υπάρχουν καπνίζοντα σημεία και διάσπαρτες εστίες. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο, στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Υπάρχουν κατοικίες και υποδομές, ενώ το νησί βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Στο έργο της κατάσβευσης λαμβάνουν μέρος 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο. 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Λέρου κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ποιότητα του νερού σε περιοχές της Ιθονίας, Χαλκιδικής και του Δήμου Βόλβης. Ζητήθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης για την περιοχή του Δήμου Βόλβης, τον οικισμό Νυμφόπετρας, καθώς και από τον Εισαγγελέα Πολυγύρου για το Δήμο Ιθονίας, στις περιοχές Τρανία Μούδα και Άγιος Νικόλαος. Λίγη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων για ταξίδια στο εξωτερικό. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, οι παλαιές μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο ακόμη και για μετακινήσεις σε χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν είτε με τη νέα ταυτότητα είτε με έγκυρο διαβατήριο. Από το επιτηρικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, λίγα μίλια από τα τουρκικά παράλια, ξεκινά σε λίγες ώρες τη δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο θέμα της φύλαξης των θαλασσίων συνόρων αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Λέρο, τονίζοντας ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Το σχέδιο Αριστοτέλης παρουσίασε χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας ενώπιον κυρίως αιρετών. Με βάση την πρόταση της Ελλάδας, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις καταργούνται, με τις αρμοδιότητές τους να περνούν στις αιρετές περιφέρειες Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αποκτούν μοντέλο μητροπολιτικής διακυβέρνησης μέσω ευέλικτου μητροπολιτικού συνδέσμου που αναλαμβάνει χωροταξικό σχεδιασμό, μεταφορές και μεγάλες υποδομές. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στις 5 το απόγευμα θα παρουσιαστεί το τελικό σχέδιο με την απεικόνιση φωτορεαλιστικών καθώς και οι παραχωρήσεις εκτάσεων εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν τα 120 στρέμματα του Μητροπολιτικού Πάρκου και τα νέα βιοκλιματικά κτίρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Ρώσος ομολογός του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει πλέον την πρωτοβουλία στον πόλεμο εξαιτίας των μεγάλων απώλειών του, όπως υποστήριξε, υφίστανται οι ρωσικές δυνάμεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10. Εδώ πιστοί στο ραντεβού μας, στην πρωινή ενημέρωση. Μέχρι και τις 12 περίπου θα είμαστε στη συντροφιά σας με όλες τις χρηστικές ειδήσεις για την διευκόλυνση της καθημερινότητάς μας. Φυσικά θα δούμε τι γίνεται στη χώρα μας και στον διεθνή χώρο. Θα διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων προκειμένου να ενημερωθούμε, να δούμε τι προτάσουν οι εφημερίδες σήμερα. Μέχρι και τις 12 λοιπόν στη συντροφιά σας, στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης να είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι τους 34 αναμένεται σήμερα να φτάσει το θερμόμετρο στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ανάλογες θερμοκρασίες αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη, αν δεν αλλάξει κάτι, φαίνεται ότι θα έχουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας στους 37 με 38 βαθμούς. Η σχετική υγρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης μας είναι στο 48%. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κινούνται και τα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης μας. Έχει αρκετή κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως να δημιουργούνται καθυστερήσεις σοβαρές. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Τζιμισκή, με την Εγνατία αυτή την ώρα να είναι πεντακάθαρη. Μέτωπο της πυρκαγιάς στην Πάρο, που από χθες το μεσημέρι έχει παραδοθεί στις φλόγες, βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγήσας περιοχής. Να πούμε ότι στο νησί από τις πρωινές ώρες πνέουν πολύ δυνατοί άνεμοι, 7 με 8 μποφόρ. Στο πεδίο παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές. Η επιφυλακή παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς όπως είπαμε στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, δημιουργώντας τον κίνδυνο επανεργοποίησης των εστιών. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης με στόχο την πλήρη οριοθέτηση και κατάζευση της πυρκαγιάς, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης θα παραμείνουν στην περιοχή ως αυτό κριθεί αναγκαίο. Στο διεθνή χώρο, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων στη Γαλλία, όπου ακόμη μένονται οι πυρκαγιές, δραματική κατάσταση και στην Ισπανία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική απομάκρυση περίπου 4.000 παραθεριστών από το δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο Λακανό στις ακτές του Ατλαντικού, καθώς οι φλόγες συνεχίζουν να επεκτείνονται μέσω ισχυρών ανέμων και νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία στους 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και στις δύο ευρωπαϊκές χώρες. Μετά τη Λέρο που επισκέφτηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε ότι πρώτη υποχρέωση είναι να κρατούμε τη χώρα ασφαλή, σήμερα θα βρεθεί στο επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, λίγα μίλια από τα τουρκικά παράλια. Εχθές ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε το σχέδιο Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση ενώπιον κυρίως αιρετών. Με βάση την πρόταση της Ελλάς, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις καταργούνται με τις αρμοδιότητές τους να περνούν στις αιρετές περιφέρειες. Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το σχέδιο Αριστοτέλης, αποκτούν μοντέλο μητροπολιτικής διακυβέρνησης μέσω ευέλικτου μητροπολιτικού συνδέσμου που αναλαμβάνει χωροταξικό σχεδιασμό, μεταφορές και μεγάλες υποδομές.
Σε επίπεδο τοπικών εκλογών, το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας προβλέπεται η πρόταση και η επαναφορά του δεύτερου γύρου στις εκλογές δημάρχων και περιφερειαρχών που καταργήθηκε στον πρόσφατο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο Αριστοτέλης είναι η νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους που οραματιζόμαστε, το νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Αυτές λοιπόν είναι οι κυριότερες ειδήσεις της επικαιρότητας σήμερα. Θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ακούτε την πρωινή ενημέρωση, ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10, είναι Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου και πάμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων, η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Καθημερινή στην πρώτη της σελίδα δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες, αναφέρεται στη σημερινή κρίσιμη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Η εφημερίδα Τα Νέα, μυστικός δείπνος για τις εστίες, Μητσοτάκης Ιερώνυμος, Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων.

Να περάσουμε στην εφημερίδα απογευματινή. Ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Χθες Λέρο, σήμερα Γαθονήσι. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας. Η εφημερίδα των συντακτών, ο πολιτισμός σε άλλο. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, γράφει η εφημερίδα. Ο ριζοσπάστης, ακρίβεια, φορολογία στα ύψη και μισθή στον πάτο. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Ο ελεύθερος τύπος, τα ποσά για νέα εφάπαξη σε 36 ταμεία. Γράφει η εφημερίδα. Σε άλλο σημείο, ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια ευρώ από λεφτόδεντρα στους δημάρχους. Η εφημερίδα το Μανιφέστο. Αυτή είναι η στιγμή για λύση. Ισχυρή δέσμευση Γκουτέρες για το Κυπριακό. Η ευθύνη για την επίλυση ανήκει πρωτίστως στους ίδιους τους Κυπρίους, ενώ και οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν το ρόλο τους. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Απόφαση σταθμός για τη νέα ΔΕΘ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα ακόμη βήμα για τη μεγάλη αστική παρέμβαση στη Θεσσαλονίκη. Προς ψήφιση η σύμβαση που κατοχυρώνει το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων στις 5 το απόγευμα. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά και από τη Δημοτική Τηλεόραση, από την TV 100. Να περάσουμε στην εφημερίδα Κόντρα. Το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία. Ακόμη και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια, ιδιώτη εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες συμμετέρων που τους χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού, υποστηρίζει η εφημερίδα. Ο λόγος, παρέμβαση Ελλάδας για το φυσικό αέριο. Ζήτημα αλλαγής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου θέτει η Αθήνα. Η εστία εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες, η Νέα Δημοκρατία.

Η εφημερίδα Political, πότε ο Σαμαράς ανακοινώνει το νέο κόμμα. Η συμβολική ημερομηνία που πρότειναν οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, πώς θα γίνει η χρηματοδότησή του. Και η εφημερίδα Δημοκρατία, χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας, ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη, αναφέρεται στο έργο Οδύσσια. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Αυτά λοιπόν είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Εσείς ακούτε την πρωινή ενημέρωση. Θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
1: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Είμαστε 29 λεπτά μετά τις 10. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε τον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση. Και σύμφωνα και με τις αντιδράσεις του κόσμου, μετά την ανακοίνωση από πλευράς της κυβέρνησης σχετικά με τη διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, έχουν πάρει μία ανάσα οι ενδιαφερόμενοι, θα έλεγα εγώ, οι οφειλέτες. Πάμε όμως να δούμε τώρα με τη βοήθεια των ειδικών, με τη βοήθεια της δικηγόρου της κυρίας Αριάδνης Νούκα, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέτει. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά, όσο μπορούμε φυσικά, μέσα στο λίγο χρόνο που διαθέτουμε, να δούμε τι ακριβώς προβλέπει ο συγκεκριμένος εξοδικαστικός μηχανισμός που ανακοινώθηκε, κυρία Νούκα, πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, πρόκειται για μία θετική εξέλιξη. Mm-hmm. Έχει πέσει το όριο από τις 10.000 ευρώ στις 5.000, ενώ όριο χρεών, δηλαδή κάποιος που έχει οφειλές 5.000 ευρώ, πλέον μπορεί να μπει στον εξοδικαστικό, ενώ πιο πριν δεν μπορούσε, ήταν 10.000 ευρώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί λόγω του ότι ο εξοδικαστικός έχει πολύ περισσότερες δόσεις από τις 72 που προβλέπονται με τον τελευταίο νόμο ή την πάγια ρύθμιση π.χ. της εφορίας, τουλάχιστον για τα χρέη στο δημόσιο, μπορεί πλέον ο οφειλέτης αντί για 72 να έχει 100 δόσεις στις 5.000 ευρώ, γιατί το μίνιμουμ καταβολών μηνιαίως είναι στα 50 ευρώ. Mm-hmm. Επομένως, είναι ένα πολύ θετικό αυτό, και φυσικά το θετικό μέσω του εξοδικαστικού είναι ότι υπάρχει ένα επιτόκιο 3%, που είναι πολύ λιγότερο από το 5,85% που είναι στις άλλες ρυθμίσεις, είτε στις 72 δόσεις, είτε στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.
0: Κυρία Νούκα, ποια χρέη μπορούν να ρυθμιστούν με αυτή την ανακοίνωση?
1: ΔΟΗ, ΕΦΚΑ και ΑΟ δηλαδή. Και χρηματοδοτική φορείς, τράπεζες ή services, mm-hmm. funds εννοείται.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε είναι σημαντικό, γιατί περιλαμβάνει όλα τα χρέη. Βέβαια, η διαδικασία είναι λίγο χρονοβόρα σε σχέση με τις άλλες ρυθμίσεις που έχουμε για το δημόσιο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια τεράστια διευκόλυνση προς τους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους, όταν είναι τα χρέη αυτά μικρά που δεν μπορούσαν να μπουν στον εξοδικαστικό.
0: Σε αυτό μπορεί να συμμετέχουν και ακίνητα και πληστηριασμοί, ή εκεί υπάρχει μια άλλη διαδικασία, γιατί υπάρχει κόσμος που το ρωτάει
1: βεβαίως.
0: Και αυτό.
1: Βεβαίως, mm-hmm. μπορούν. Εννοείται.
0: Μάλιστα. Και ποια είναι η διαδικασία, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, τι πρέπει να γνωρίζει?
1: Λοιπόν, βασικό είναι να κάνει την αίτηση. Mm-hmm. Γίνεται μέσω της πλατφόρμας του εξοδικαστικού μηχανισμού. Δεν είναι δύσκολη. Τώρα, αν θέλει κάποιος να το κάνει πιο, πώς να το πω, χωρίς ρίσκα, και θα πρέπει να πάρει έναν σύμβουλο, είτε νομικό είτε οικονομικό σύμβουλο, να προχωρήσει τη διαδικασία.
0: Και προφανώς και σε αυτό το παρατηρώ εγώ, και προφανώς και σε αυτό θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο κόσμος που απευθύνεται, και να κοιτάξει να δει να είναι κάποιος που γνωρίζει το αντικείμενο, που ξέρει το αντικείμενο, και όχι να είναι το κίνητρο το κάτι πιο οικονομικό, ας πούμε, στην απολαβή αυτού που θα αναλάβει την υπόθεσή του. Γιατί παίζει ρόλο και αυτό.
1: Παίζει ρόλο, γιατί εντάξει, έχουν συμβεί διάφορα πράγματα τα οποία έχουν δυσκολέψει τους οφειλέτες, αλλά σε κάθε περίπτωση κάποιος μπορεί να το κάνει και μόνος του, αρκεί να είναι πολύ πολύ πολύ προσεκτικός.
0: Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για να πάμε στην πράξη?
1: Βεβαίως, έχει ανοίξει πλατφόρμα για αυτή τη διαδικασία.
0: Ωραία.
1: Οπότε μπορεί να άμεσα να το κάνει αυτό.
0: Και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, μπορεί να συμμετέχει στο μηχανισμό αυτό οποιοδήποτε. Φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις.
1: Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ελεύθεροι. Οι πάντες.
0: Ωραία.
1: Αρκεί να είσαι οφειλέτης 5.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: 5.000 ευρώ, σημαίνει 1.000 ευρώ, ένα κτλ. Από εκεί και πέρα.
0: Κυρία Νούκα, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Και εσείς επίσης, γεια σας. Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ σημαντικά από την δικηγόρο που ασχολείται με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, την κυρία Αριάδνη Νούκα. Έχει ανοίξει ήδη πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Για όσους και όσες έχουν συνολικά χρέη από 5.000 ευρώ και άνω προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες.

38 λεπτά μετά τις 10 και πάμε να θυμηθούμε μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 904 ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22 έως 30.000 κάτοικοί της θα εχμαλωτιστούν και θα απολυθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. 29 Ιουλίου 2014, η μάχη στο Κλειδίο, Βασίλειος Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τζάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. 1825, αποτυχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί, προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 1900, ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο Πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που το συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898. 29 Ιουλίου 1900 στο θέατρο Ορφέως στη Σύρου δίνει η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Το 1792 σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Πέτερ Φωνές, γερμανός ζωγράφος που διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ο ζωγράφος που αποθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Το 1925 σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021. 29 Ιουλίου 1890 φεύγει από τη ζωή ο Βίνσεντ Βαν Κόγκ, Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρισιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. 1979 πεθαίνει ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος». Και 29 Ιουλίου 2004 πεθαίνει η Ρένα Βλαχοπούλου. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 29 Ιουλίου. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε τον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση και πριν περάσουμε στο μουσικό διάλειμμα να σας ενημερώσουμε ότι στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Θα υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις εκεί στο σημείο, όπως έχουμε και ένα ατύχημα τροχαίο με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη μετά τον κόμβο της Θέρμης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Λίγο κίνηση έχει η Τσιμισκή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν στο τμήμα από την Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι και την Αριστοτέλους. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες για την ώρα τουλάχιστον κινούνται κανονικά.

Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 11 και πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε η κοινή συνάντηση στην Κύπρο με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουμφάν Ερχιουρμάν. Παρουσία και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για το εάν θα γίνουν ενέργειες για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Η συνάντηση αναμένεται να ολοκληρωθεί λίγο πριν από τις 12. Ο Αντώνιο Γκουτέρες θα δώσει συνέντευξη τύπου, στην οποία θα παραθέσει τα αποτελέσματα των επαφών του στην Κύπρο και ενδεχομένως να πει εάν και πώς προκύπτει ένας δρόμος για να συνεχίσουμε τις συνομιλίες σε ένα πλέον αναβαθμισμένο επίπεδο, όχι σε επίπεδο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά σε μια διάσκεψη 5-1 προφανώς το Σεπτέμβριο. Χθες στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την παρουσία του Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο σαφή ένδειξη της δέσμευσής του για λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Από την πλευρά του, ο κύριος Γκουτέρες δήλωσε: «Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω τι πρέπει να γίνει. Βρίσκομαι εδώ με ταπεινότητα και πλήρη δέσμευση για να στηρίξω τις προσπάθειές σας». Διαφορετική είναι η εικόνα στα δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα της νοτιοδυτικής Ευρώπης. Στην Ισπανία, χιλιάδες κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους, καθώς οι πυροσβέστες περιορίζουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Αντίθετα, στη Γαλλία οι αναζωπηρώσεις οδήγησαν στην εκένωση ακόμη 4.000 ανθρώπων από τις τουριστικές περιοχές της ακτές του Ατλαντικού. Περίπου 330.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από σπίτια και παραθεριστικά καταλήματα σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν τον κίνδυνο σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 11 και κάπως έτσι μουσικά θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11. Εσείς μείνετε στον FM 100, είστε στην παρέα της πρωινής ενημέρωσης και θα επανέλθουμε στην ενημέρωση τη δική σας μέσα από την εκπομπή μας λίγα λεπτά μετά τις 11, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάποιος οικισμός. Όπως ανέφερε, στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 86 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 24 οχήματα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ποιότητα του νερού σε περιοχές της Ιθονίας, Χαλκιδικής και του Δήμου Βόλβη. Ζητήθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης για την περιοχή του Δήμου Βόλβη στον οικισμό Νυμφόπετρας, καθώς και από τον Εισαγγελέα Πολυγύρου για το Δήμο Ιθονίας, τις περιοχές Τρανία, Μουδιά και Άγιος Νικόλαος. Λήγει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων για ταξίδια στο εξωτερικό. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, οι παλαιές μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμη και για μετακινήσεις σε χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν είτε με τη νέα ταυτότητα, είτε με έγκυρο διαβατήριο. Από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, λίγα μίλια από τα τουρκικά παράλια, ξεκινά σε λίγες ώρες τη δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο θέμα της φύλαξης των θαλασσίων συνόρων αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Λέρο, τονίζοντας ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Το σχέδιο Αριστοτέλης παρουσίασε χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας ενώπιον κυρίως αιρετών. Το σχέδιο Αριστοτέλης είναι η νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους που οραματιζόμαστε, το νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα, είπε στο κλείσιμο της ομιλίας του. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στις 5 το απόγευμα θα παρουσιαστεί το τελικό σχέδιο με την απεικόνιση φωτορεαλιστικών καθώς και οι παραχωρήσεις εκτάσεων εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν τα 120 στρέμματα του Μητροπολιτικού Πάρκου και τα νέα βιοκλιματικά κτίρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, καθώς και για την έκρηξη που ακολούθησε και στήχησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Στην Ισπανία, χιλιάδες κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους, καθώς οι πυροσβέστες περιορίζουν τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Αντίθετα, στη Γαλλία, οι αναζωπυρώσεις οδήγησαν στην εκένωση ακόμη 4.000 ανθρώπων από τουριστικές περιοχές. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ λοιπόν επανήλθαμε. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε τον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Σίγουρα ο κόσμος στην μεγαλύτερη πλειοψηφία, στο μεγαλύτερο μέρος του, επιλέγει τις θάλασσες και τις παραλίες. Όμως υπάρχουν και αυτοί που τους αρέσει το βουνό, τους αρέσει η δροσιά, τους αρέσει το φυσικό τοπίο. 20 διαδρομές πεζοπορίας στο βουνό, μήκους 60 χιλιόμετρων συνολικά, περιλαμβάνει το δίκτυο μονοπατιών που δημιούργησε ο Δήμος Βέρειας. Ένα πολύ αξιόλογο και πάρα πολύ ενδιαφέρον τουριστικό προϊόν, το οποίο θα μας το παρουσιάσει σε γενικές γραμμές ακριβώς τι ισχύει. Ο κύριος Ιωάννης Βαλαχής από το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Βέρειας. Να τον καλημερίσουμε. Κύριε Βαλαχή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέτετε και θέλουμε λίγο να μας βάλετε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το τουριστικό προϊόν που δημιούργησε πρόσφατα ο Δήμος Βέρειας. Τι ακριβώς είναι?
1: Όπως και εσείς είπατε, αφορά ένα σύγχρονο δίκτυο περιήγησης, το οποίο σκοπεύει και πρακτικά συνδέει σημαντικά φυσικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά σημεία ενδιαφέροντας στο Δήμο μας. Και συγκεκριμένα τους δύο ορεινούς όγκους, αφορά τους δύο ορεινούς όγκους του Βερμίου και των Πιερίων απέναντι ακριβώς από τον Βέρμιο. Αφορά πρακτικά την αναβάθμιση των διαδρομών. Φυσικά μιλάμε για σύγχρονη σήμανση. Έχει γίνει καταγραφή των σημείων ενδιαφέροντος. Αφορά διάφορα ψηφιακά εργαλεία περιήγησης και το έργο αφορούσε και διάφορες έτσι δράσεις προβολής και εξωστρέφειας. Πρακτικά, όπως είπατε, έχει να κάνει με διάφορες πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές που έχουν σημεία αναφοράς αφετηρίας, διάφορους οικισμούς στο Βέρμιο και στα Πιέρια. Περνάνε μέσα από πανέμορφες διαδρομές, δάση, αλτυπικά τοπία, υπάρχουν ακόμη και καταράκτες, αυτές οι βάθρες που σχηματίζονται από διάφορους βράχους και νερά. Η περιοχή μας, όπως ξέρετε, είναι γεμάτη από απίστευτα θρησκευτικού ενδιαφέροντος μνημεία, ιερές μονές.
0: Και η γαστρονομία φυσικά της περιοχής.
1: Η γαστρονομία, η Βέρεια έχει πάρα πολύ ισχυρή γαστρονομική ταυτότητα. Όλη η περιοχή φημίζεται για την καλλιέργεια και την παραγωγή φρούτων, λαχανικών, εκτροφή μοσχαριών, άλλων κρεάτων, γαλακτοκομικά προϊόντα και ποιος δεν ξέρει το ξακουστό ρεβάνι Βέρειας.
0: Αυτό νομίζω.
1: Οπότε, ναι, και γύρω και ο κάμπος και τα βουνά με τις ξακουστές, ας πούμε η περιοχή από εκεί που υπάρχουν και κάποιες διαδρομές, στο χωριό Ριζώματα είναι η πολύ γνωστή ντομάτα ριζωμάτων και δίπλα στο όλο χωριό πάλι έτσι η ρίγανη του δασκίου. Γενικά υπάρχει πολύ, πολύ σημαντική γαστρονομική και παράδοση και σύγχρονη.
0: Και φαντάζομαι ότι εκτός από το ενδιαφέρον που δείχνουν οι Έλληνες, υπάρχει ενδιαφέρον και από τους ξένους. Επισκέπτονται την περιοχή.
1: Κοιτάξτε, αν λάβετε υπόψη ότι έχουμε και ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία του κόσμου, της Αιγαίας,
0: σωστά,
1: το Πολιτικό Μουσείο, που είναι ένα μνημείο UNESCO, η Βασιλική Τάφη, από μόνο το αυτό είναι τεράστιο πλεονέκτημα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε το βήμα του Αποστόλου Παύλου που είναι μέρος της διαδρομής. Έχουμε πάρα πολλές βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες. Και τι να πρωτοθυμίσει, την παλιότερη εβραϊκή συναγωγή, οθωμανικά μνημεία. Έχουμε τον κάμπο τον Ανθισμένο που τελευταία έχει αποκτήσει τεράστια αξία με τις Ανθισμένες Βρακινίες στην περίοδο δηλαδή εκεί του τέλους Μαρτίου.
0: Ναι, είναι ένα υπέροχο τοπίο φυσικά.
1: Ακριβώς. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και προσπαθούμε να εντάξουμε το τουριστικό, ας πούμε, γίγνεσθε της περιοχής μας, να βάλουμε, γιατί προσπαθούμε εδώ και χρόνια να εντάξουμε και τους γύρω οικισμούς, με αυτό το έργο πλέον μπαίνει πολύ σοβαρά και η ορεινή όγκη στο κομμάτι της επισκεψιμότητας και πρακτικά αφορά και μια σύνδεση της, να πούμε, αστικής περιήγησης που μέχρι τώρα είχαμε μέσα στο κέντρο της Βέρειας, γιατί πρόσφατα ολοκληρώθηκε ένα άλλο έτσι πολύ ωραίο και σημαντικό έργο, ένα δίκτυο μονοπατιών, δίκτυο διαδρομών πάλι εντός του αστικού ιστού, βιοκλιματικής έτσι σχεδιασμού περίπου 1,5 χιλιόμετρων, που συνδέει παλές, τις κλασικές παραδοσιακές συνοικίες με τα πιο σημαντικά ξηροθέατα του Δήμου. Οπότε γενικά υπάρχει ένα, και είχαμε και εμείς παλιότερα κάποιες έτσι προτινόμενες διαδρομές που από τον αστικό ιστό καταλήγανε πρακτικά στα σημεία που ξεκινάνε οι ορειβατικές. Οπότε υπάρχει μια διασύνδεση της ορεινής περιήγησης με την αστική. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να τα φέρουμε πιο κοντά.
0: Μάλιστα. Αν κάποιος ενδιαφέρεται και θέλει να το γνωρίσει αυτό το πρόγραμμα περισσότερο, υπάρχει κάποια ιστοσελίδα, μπορεί να επισκεφθεί.
1: Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται το έργο. Νομίζω τελειοποιηθεί και η ιστοσελίδα Veria Trails, Veria Trails. Mm-hmm. Πρακτικά όποιος πληκτρολογήσει Veria Trails θα δει όλη την πληροφορία που χρειάζεται, που είναι τα σημεία έναρξης. Βασικά μπορεί να δει όλη την πληροφορία, ποια είναι τα αξιοθέατα που περνά, που διασχίζει κάθε διαδρομή, το βαθμό δυσκολίας. Υπάρχουν διαδρομές οι οποίες είναι γραμμικές και διαδρομές που είναι κυκλικές. Υπάρχουν διαδρομές που είναι για οικογένειες και για παιδιά πολύ χαμηλής έντασης και βαθμό δυσκολίας. Υπάρχει κλίμακα από το 1 μέχρι το 5, οπότε είναι πολύ χαμηλής δυσκολίες, και είναι και μεγάλες απαιτητικές που εντάξει, εκεί χρειάζεται κάποιος να είναι
0: πιο εξειδικευμένο.
1: Να έχει πλέον και καλή φυσική κατάσταση, γιατί είναι μεγάλη απόσταση. Οπότε καλύπτουμε όλο το φάσμα των περιπάτων.
0: Μάλιστα.
1: Και παράλληλα υπάρχουν και δύο ποδηλατικές διαδρομές που ξεκινάνε έτσι από την Κουμαριά που είναι στο Δέρμιο και στο Σέλι και καταλήγουν πάνω στις κορυφογραμμές, πολύ εντυπωσιακές.
0: Κύριε Βαλαχή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή επιτυχία σε όλες τις δράσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος Βέρειας.
1: Σας περιμένουμε να περπατήσουμε.
0: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Αυτά λοιπόν και από το Δήμο Βέρειας και από το δίκτυο Μονοπατιών, όπως ακούσατε από τον κύριο Γιάννη Βαλαχή από το Τμήμα Τουρισμού. Είναι πολύ ενδιαφέρον και σίγουρα με περισσότερη δροσιά. Με αιχμή το μεταναστευτικό και σαφή αντιπαράθεση με την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι πριν από λίγο έστειλε μήνυμα ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας, είπε ο Πρωθυπουργός και σημείωσε ότι το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 11, θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο με την πρωινή ενημέρωση στη συντροφιά σας.

Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 11 και μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Στην εξιχνίαση 18 υποθέσεων κλοπών και απάτης με υπολογιστή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, ταυτοποιώντας συνολικά 14 δράστες στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργούνται για εγκλήματα που διαπράχθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η συνολική λία των δραστών περιλαμβάνει 1.355 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τιμαλφή αξίας περίπου 90.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, προϊόντα και άλλα αντικείμενα συνολικής αξίας περίπου 7.960 ευρώ, μία μοτοσικλέτα καθώς και 18 τραπεζικές κάρτες. Οι κάρτες χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών με το συνολικό ύψος των παράνομων χρεώσεων να ανέρχεται σε 1.181,94 ευρώ. Και έχουμε και μία εκδήλωση πυρκαγιάς στον Τύρναβο και η χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο βρίσκονται 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Θα περάσουμε μουσικά σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα θέματα της πρωινής ενημέρωσης.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
5: Επανήλθαμε εδώ στην πρωινή ενημέρωση και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και συνεχίζουμε τους προορισμούς μας για εναλλακτικές διακοπές. 46ο River Party στο Νεστόριο Καστοριάς πλέον δεν θεωρείται θεσμός, πλέον θεωρείται κάτι άλλο. Μιλάμε για το 46ο, για την 46η διοργάνωση που ξεκινάει στις 31 Ιουλίου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον διοργανωτή, τον κύριο Κώστα Μιλωνά, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης. Κύριε Μιλωνά, καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
5: Να είστε καλά. Θέλουμε λίγο να μας πείτε τι θα περιλαμβάνει φέτος το 46ο River Party. Ξεκινά, είπαμε, 31 Ιουλίου και πότε ολοκληρώνεται?
6: Ξεκινάμε την Παρασκευή, τελειώνουμε την Κυριακή το βράδυ, ολοκληρώνεται με ένα show υπερπαραγωγή που έχουμε την Κυριακή το βράδυ στο αφιέρωμα στο Michael Jackson, κάτι που όμοιό του δεν έχει ξαναγίνει. Φέτος θέλαμε να διαφοροποιηθούμε από το, επειδή γίνεται ένας, όπως έχετε δει, ένας κακός χαμός, να πω, από διοργανώσεις και φεστιβάλ, ναι. Και θέλαμε να διαφοροποιηθούμε πολύ στο πρόγραμμά μας φέτος, ώστε να προσφέρουμε κάτι διαφορετικό και κάτι ιδιαίτερο στον κόσμο.
5: Ναι.
6: Και έτσι έχουμε, δηλαδή, και την Φουρέιρα μαζί μας έχουμε το Σάββατο βράδυ, μαζί με Πάνο Βλάχο, Πίντος Ατλέτικο. Την Παρασκευή έχουμε Απόν, Λόγος Τιμής, Νεύρο του Μοριά. Και την Κυριακή είναι ο Παμπάν, είναι ο Light. Και το show υπερπαραγωγή που ανέφερα προηγουμένως, το This is Michael, το αφιέρωμα στο Michael Jackson, το οποίο είναι κάτι το που πρώτη φορά γίνεται εδώ στην περιοχή μας, στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει ξαναγίνει μία φορά μόνο, δικιά μας διοργάνωση ξανά. Το κάναμε το Μάιο στην Αθήνα, στο Christmas Theater, και δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω το τι βιώσαμε εκείνη τη μέρα.
5: Μάλιστα. Και γνωρίζουμε, κύριε Μιλωνά, ότι εκδρομής από όλη τη χώρα αναμένεται να κατακλείσουν αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο ούτως ή άλλως στο Νεστόριο Καστοριάς. Αν έρθει κάποιος τελευταία στιγμή, θα μπορέσει να συμμετέχει?
6: Ναι, φυσικά, δεν αφήνουμε κανένα να παίξω. Έχουμε ευτυχώς άπλετο χώρο και για να παρακολουθήσουν το live, αλλά ακόμα και για να στήσουν τη σκηνούλα τους έστω και την τελευταία στιγμή.
5: Φαντάζομαι ότι η συμμετοχή είναι ήδη μεγάλη, δηλαδή ο χώρος προφανώς ήδη από την Παρασκευή το πρωί ή από την Πέμπτη το βράδυ θα αρχίσει να κατακλείζεται?
6: Παρασκευή το πρωί, από τις 9 η ώρα το πρωί θα έρθουν οι πρώτοι κατασκηνωτές, ναι. Και συνήθως σχηματίζουν ουρές από νωρίς για να προλάβουν να πιάσουν τις καλύτερες θέσεις για σκιά, αλλά το κάμπινγκ μας είναι τόσο μεγάλο και είναι τόσο πράσινος, καταπράσινος ο χώρος, κοντά στο ποτάμι, που έχει άπλετη σκιά για όλους.
5: Κύριε Μιλωνά, εντάξει, προφανώς και συμμετέχουν οι Έλληνες, να υποθέσω ότι υπάρχουν και πολλοί ξένοι που συμμετέχουν, σωστά?
6: Όταν λέτε συμμετέχουν, εννοείται...
5: Παίρνουν μέρος στη διοργάνωση. Ενώ σαν θεατές.
6: Ναι, θεατές βέβαια, εννοείται. Έχουμε από Γερμανία, έχουμε κάποιες κρατήσεις. Βέλγιο και κάποια... έχουμε από Βαλκάνια επίσης, επειδή είμαστε και πολύ κοντά.
5: Κοντά, βέβαια.
6: Ναι. Και έρχονται από Βαλκάνια γιατί αγαπάνε και τη Φουρέιρα και το show του Michael Jackson, που είπαμε είναι, που είναι κάτι μοναδικό και δεν θα το δουν πουθενά αλλού.
5: Μάλιστα.
6: Οπότε έχει μεγάλη ζήτηση.
5: Πολύ ωραία και ευτυχώς θα βοηθήσει και ο καιρός σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, οπότε είναι όλα...
6: Ναι, είμαι 5 χρόνια στο τιμόνι του River Party, πάντα μια μέρα μας χαλούσε ο καιρός. Φέτος είναι η πρώτη φορά που η πρόγνωση είναι τόσο καλή.
5: Έτσι, ακριβώς.
6: Και θα έχουμε τόσο τέλειο καιρό που πραγματικά είναι...
5: Πολύ ωραία, γιατί έχει και δροσιά εκεί το σημείο, ούτως ή άλλως είναι τέτοιες οι διαδρομές εκεί που πραγματικά θα...
6: Έχει τον τέλειο ήλιο και την τέλεια θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της μέρας για τις βουτιές στο ποτάμι.
5: Έτσι ακριβώς.
6: Και για να δροσίζονται με τις μπυρίτσες τους ο κόσμος και μετά το βράδυ έχει την απαραίτητη δροσιά για να...
5: Για την ξεκούραση.
6: Για την ξεκούραση.
5: Ωραία. Πολύ ωραία. Άρα την Παρασκευή 31 Ιουλίου ξεκινάει η φετινή διοργάνωση και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής με αυτό το εντυπωσιακό θέαμα που προαναφέρατε.
6: Σωστά, σωστά.
5: Κύριε Μιλωνά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στη φετινή διοργάνωση. Να είστε καλά.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.

Σήμερα αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στον νυχτερινό ουρανό το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περίοδου πλούσια σε εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα, με κορυφαίο γεγονός την ολική έκλειψη ηλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου. Η Σελήνη θα βρίσκεται σε πλήρη φάση στις 17:37 ώρα Ελλάδος το απόγευμα, ωστόσο η ιδανική ώρα για να την απολαύσει κανείς θα είναι λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα, όπου θα ανατέλει χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Πρόκειται για τη δεύτερη πανσέλινο του φετινού καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο και την 8η από τις 13 συνολικά πανσελίνους που θα σημειωθούν μέσα στο 2026. Η ονομασία φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού γεννήθηκε από τα σπλάχνα της Ινδιάνικης παράδοσης που δίνει τα ονόματα των πανσελίνων εμπνευσμένη από τον κύκλο της ζωής, από την ίδια τη φύση.

0: Εδώ επιστρέψαμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100, στην πρωινή ενημέρωση. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των τμήματων της νέας μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Καλυθέας στους Αμπελοκήπους. Όπως γνωστοποίησε ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης μέσα από σχετική ανάρτηση, η πεζογέφυρα έρχεται να αντικαταστήσει την παλιά άνω των 70 ετών μεταλλική κατασκευή, που λόγω της πολυετούς φθοράς και οξείδωσης είχε πλέον καταστεί ιδιαίτερα προβληματική και ανεπαρκής για τις σύγχρονες ανάγκες ασφαλούς μετακίνησης, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση ενός έργου που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και διεκδίκηση πολλών ετών. Η συγκεκριμένη πεζογέφυρα αποτελεί κρίσιμο σημείο σύνδεσης των Αμπελοκήπων με την περιοχή της Οδού Μοναστηρίου. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή πρωινή ενημέρωση, πάμε να δούμε τι γίνεται με την αθλητική μας ενημέρωση. Φυσικά με τη βοήθεια του Γιώργου Βένη, όπως γίνεται καθημερινά αυτή την ώρα. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια μέρα παραμονή των Ευρωπαϊκών Αγώνων του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Και όπως λογικό είναι, ξεκινάμε την ενημέρωση από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που ολοκληρώνει σήμερα, Αλεξάνδρα, την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα που θυμίζει αρχίζει στην Τούμπα σε 9 παρατέταρτο για τα προκριματικά του Europa League. Απέναντι στην Αμόκη Εύβοια, η οποία κέρδισε στην Πολωνία. Θυμίζω στην Πολωνία γιατί οι ομάδες Ουκρανίας λόγω του πολέμου αγώνε σε ουδέτερες έδρες με 3-2 και έχει ένα προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στους αντιπάλους του. Έτσι, από τα τελευταία πλάνα της σκέψης του Λύση είναι ότι αν θα παίξει ο Τσάμπλε στο Λουστόντο που δείχνει να έχει το προβάδισμα εναντίον του Χατζηδιάκου, ενώ όλα δείχνουν πως ο Μπάμπα θα επιστρέψει στο βασικό σχήμα για το αυριανό κρίσιμο παιχνίδι για το οποίο σήμερα κυκλοφορούν και τα εισιτήρια του αγώνα για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Η επάνωση του Γκανέζου αριστερού μπακ αναμένεται να αναβιώσει σε συνεργασία με τον Τάισον στην αριστερή πλευρά, ένα συνδυασμό που όποτε χρειάζεται πρόσφερε σημαντικές λύσεις στο δικαίωμα, ενώ την ίδια ώρα στα Μαρία έχει πλέον εδραιώσει τη θέση του στη μεσαία γραμμή, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του ποδοσφαιριστή που θα πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης. Και ενώ αυτά αφορούν τον ΠΑΟΚ και τον Βρένο παιχνίδι, αύριο από πολλά περισσότερα φυσικά, να πούμε ότι στον Άρη υπάρχει αύριο στις 7 το τελευταίο του φοινικό παιχνίδι επί ιταλικού εδάφους με τη Μόντσα. Ένα πολύ σημαντικό φοινικό παιχνίδι που δείχνουν τουλάχιστον οι Ιταλοί, καθώς έβγαλαν εισιτήρια για αυτό το μάτι η ομάδα της Μόντσα, τα οποία εξαντλήθηκαν όλα. Οπότε ο Άρης θα παίξει σε γεμάτο γήπεδο με συνθήκες του κανονικού αγώνα και είναι ένα σημαντικό παιχνίδι πριν το πολύ μεγάλο τέσσερα που θα δώσει στην Νάπολη κόντρα στην μεγάλη ιταλική ομάδα. Όσον αφορά τώρα τον Ηρακλή, να πούμε ότι ξεκίνησαν τα έργα στο Καστατζόγλιο τη αντικατάσταση του Χρονοτάπητα και μάλιστα τα έργα αυτά, δηλαδή τον Χρονοτάπητα, και το πληρώνει ο ίδιος ο Ηρακλής. Το θέμα είναι αν θα προλάβει να παίξει στο μάτς που είναι γηπεδούχος. Όπως φαίνεται λοιπόν, θα μπορεί, όπως είπαν οι άνθρωποι που τον αντιμετωπίζουν, να είναι έτοιμο το γήπεδο στο Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου. Είναι τότε που θα παίξει ο Ηρακλής για πρώτη φορά εντός έδρας φέτος από την επιστροφή της Σουπερλίγκα, καθώς τις δύο πρώτες αγωνιστικές παίζει εκτός έδρας με Άκη και Βόλο. Και την πρώτη αγωνιστική εντός έδρας θα δοθεί στις 4 ή 5 Σεπτεμβρίου, θα βγει τότε το πρόγραμμα, με τον Αστέρα στο Καστατζόγλιο. Και να ολοκληρώσω και με την πρώτη αγωνιστική, βγήκαν οι ημερομηνίες και οι ώρες για τη Super League, για τους φίλους του ποδοσφαίρου που δημονούν μετά το Μουντιάλ και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε λοιπόν τρία παιχνίδια το Σάββατο 22 Αυγούστου. ΑΕΚ Ηρακλής στις 8 το βράδυ, το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της αγωνιστικής. Καλαμάτα Άρης, μια επίσης σημαντική, δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη απέναντι στην Λεωφόντη στην Καλαμάτα στις 8. Ολυμπιακός Ανθρώπινος Αθηνών στις 10 στο Καραϊσκάκη και πάμε Κυριακή 23 Αυγούστου στις 7.30 στο Παγκρίτιο. Όφη Βόλος, στο Άκα στις 9 Παναθηναϊκός και Φυσιά, στη Τούμπα ο ΠΑΟΚ ξεκινάει γηπεδούχος τη χρονιά, υποδέχεται τον Λεβαδιακό και το παιχνίδι του τελευταίου της πρώτης αγωνιστικής πάντα Κυριακή 23 Αυγούστου, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 9.30 στο γήπεδο του Πανετολικού.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληρέστατη ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και εμείς με την πρωινή ενημέρωση. Ήμασταν κοντά σας από τις 10 το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Εσείς παραμένετε στον FM 100, στις 12 ακριβώς το Δελτίο Ειδήσεων.

με πολύ καλή μουσική στη μία θα πάρει τη σκυτάλη ο Πόλης Μαυρόπουλος και αμέσως μετά 2 με 4 βιταμίνη P με την Παλμύρα Σλάνογλου. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10 με την πρωινή ενημέρωση. Γεια σας!

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με πολλές καθυστερήσεις γίνεται η κίνηση των αυτοκινήτων στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από ανατολικά προς δυτικά, από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι και το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Τα αυτοκίνητα πάνε με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Έχουμε αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη. Κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουν κίνηση χωρίς όμως ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Επίσης, έχει πάρα πολύ κίνηση στον Φίνικα με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το πρωί από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, πρώτο σταθμό της σημερινής επίσκεψής του στο ακριτικό νησί. Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας, ανέφερε, επισημένοντας παράλληλα ότι το φυλάκιο συμβάλλει ουσιαστικά και στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ποιότητα του νερού σε περιοχές της Ιθονίας Χαλκιδικής και του Δήμου Βόλβης. Λήγει τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων για ταξίδια στο εξωτερικό. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, οι παλαιές μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμη και για μετακινήσεις σε χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν είτε με τη νέα ταυτότητα, είτε με έγκυρο διαβατήριο. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των ετήσεων του νέου προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-2027, καθώς σύμφωνα με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει στις 7 Αυγούστου. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στις 5 το απόγευμα θα παρουσιαστεί το τελικό σχέδιο με την απεικόνιση φωτορεαλιστικών καθώς και οι παραχωρήσεις εκτάσεων εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν τα 120 στρέμματα του Μητροπολιτικού Πάρκου και τα νέα βιοκλιματικά κτίρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, καθώς και για την έκρηξη που ακολούθησε και στήχησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Άνοδο άνω του 3% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου τα ξημερώματα μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανικό στρατό ότι το Ιράν πραγματοποίησε βαλιστική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Το διεθνές σημείο αναφοράς στο Brent κατέγραφε άνοδο 3,39% φτάνοντας τα 86,94 δολάρια το βαρέλι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100. FM 100.

κομμάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε απολογισμό του έργου των αστυνομικών υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης αλλά και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, προχώρησε νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός τόνισε ότι η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα και όχι προνόμιο, επισημένοντας ότι η αυξημένη παρουσία της αστυνομίας στις γειτονιές, η στοχευμένη έλεγχη και η καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών αποτελούν μέρος ενός ενιαίου σχεδίου συνεχούς αστυνόμευσης. Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Γιώργος Τζίμας, παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία, σημειώνοντας ότι καταγράφεται μείωση στους δείκτες εγκληματικότητας που επηρεάζουν άμεσα το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, πρώτο σταθμό της σημερινής επίσκεψής του στο ακριτικό νησί. Το σημαντικότερο πολιτικό αποτέλεσμα της σημερινής τριμερούς διάσκεψης στη Λευκοσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν είναι η απόφαση του να συγκαλέσει νέα πολυμερή διάσκεψη για το κυπριακό σε σχήμα 5-1, επιχειρώντας να διατηρήσει τη δυναμική που δημιουργήθηκε μετά τις επαφές του. Λίγη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οι παλιές μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμη και για μετακινήσεις σε χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν είτε με τη νέα ταυτότητα είτε με έγκυρο διαβατήριο. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στις 5 το απόγευμα θα παρουσιαστεί το τελικό σχέδιο με την απεικόνηση φωτορεαλιστικών καθώς και οι παραχωρήσεις εκτάσεων εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν τα 120 στρέμματα του Μητροπολιτικού Πάρκου και τα νέα βιοκλιματικά κτίρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό στη Μάνχη αναζωπυρώνει την πολιτική αντιπαράθεση για το μεταναστευτικό και τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Γαλλία, καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση δίνουν διαφορετική ερμηνεία τόσο στο ίδιο το συμβάν όσο και στον τρόπο διαχείρισής του. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν Ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Τικ τακ, τικ τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω, πω, πω.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι. 8 λεπτά μετά τη μία. Μεσημέρι της Τετάρτης. Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί μου Γιώργος Μάγκος. Ο οποίος πρέπει να πω πριν πει τα καθέκαστα και καλησπέρα του και αυτά. Ότι το αγόρι μας ετοιμάζεται πυρετοδός. Γιατί θα πάει για ξεκούραση. Θα πάει στο χωριό του.
1: Στα εξωτικά Νέα
0: Ρόδα.
1: Και καλησπέρα σε όλους. Μην το ξεχάσουμε.
0: Σε περιμένουν πώς και πώς εκεί έμαθα.
1: Ο, κόκκινο χαλί θα στρώσω.
0: Θα τρελαθεί στο μπιφτέκι σαν το πυροβόλιο. Μηνύματα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Και ξεκίνημα με τη Σουζάνα. Μια φοβερή εκτέλεση από τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Και βλέποντας απέναντι τι γίνεται και είναι σε εξέλιξη η μεγάλη πυρκαγιά από χθες στην Πάρο και αυτή την ώρα δίνουν μια μάχη πραγματική με όλες αυτές τις αιστείες πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι στην Πάρο.
1: Διαβάζω εδώ για τη φωτιά στην Πάρο ότι εξαπλώθηκε σε 10.000 στρέμματα.
0: Είναι μεγάλο το μέτωπο. Ας ευχηθούμε να τελειώσει άμεσα γρήγορα και αυτό. Και σήμερα υψηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασία που ανέβηκε και έγινε αισθητή από χθες η απότομη άνοδος. Και μέχρι τις 4 Αυγούστου θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και στο Αιγαίο θα έχουμε μελτέμια με πολύ ισχυρές εντάσεις. Σημαίνει ότι θα είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα στα νησιά που πάντα έχουν αέρα, αλλά τώρα θα είναι κάτι παραπάνω από το συνηθισμένο. Εδώ θα είμαστε έως και τις 2 με όλα αυτά που σας έχουμε και να πούμε πως σήμερα είναι η τελευταία, η τρίτη και τελευταία μέρα για την παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο» και αργότερα περίπου 2 παρά 20 με 2 παρά 4 θα ανοίξουμε τις γραμμές μας. Έχουμε να δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις και για σήμερα. Για το θέατρο κήπου.

0: Εδώ στα δικά μας είχαμε το πρωί μια πολύ ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα ATM εκεί στο Μιστοκλέο Σοφούλη με καπετάν Γκόνη στο καραμπουρνάκι της Καλαμαριάς. Τρομάξαν όλοι οι άνθρωποι, έγινε ένας χαμός.
1: Οι εικόνες είναι... Δεν ξέρω. Πρώτη φορά βλέπω ATM να διαλύεται έτσι.
0: Εδώ στα δικά μας από χθες ασχοληθήκαμε με το θέμα και βέβαια ασχολήθηκε όλη η Ελλάδα με αυτό το θέμα και πραγματικά γίνεται ένας σάλος, ένας ντόρος, γιατί μας ξένησε πάρα πολύ αυτό το γεγονός και μιλάω για το γεγονός με τη συναυλία του Μανώλη Μητσιά και τον Γιάννη το Φωνιά και το τραγούδι που γράφτηκε από τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη και η απαγόρευση και όλο αυτό που έγινε και το τι γίνεται, το τι κατακραυγή υπάρχει μέσα στα social media και οπουδήποτε αλλού είναι πρωτοφανής. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, όλοι βγάλαμε τα συμπεράσματά μας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάπως έτσι ένας άνθρωπος καταφέρνει τελικά να γίνει μισητός σε χρόνο ρεκόρ. Και μιλάω για τον γιο του Ρατζηδάκη που έδωσε την αγωγή για την απαγόρευση. Και προσέξτε, η απαγόρευση δεν ισχύει μόνο για τον Μανώλη Μητσιά και για το τραγούδι αυτό ή για τα τραγούδια για να τα ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς. Για όλους και για όλα τα τραγούδια του Χατζηδάκη στα οποία έγραψε στίχους ο Γκάτος και είναι πολλά. Και είναι ένας θησαυρός. Αυτά πραγματικά δεν γίνονται. Να κάνουμε, λέμε πολλές φορές άβυσο στην ψυχή του ανθρώπου. Με το μυαλό να δείτε τι γίνεται. Άντε, άβυσο στην ψυχή. Με το μυαλό να δείτε τι γίνεται. Που τελευταία γενικώς το έχω πει και από αυτό το μικρόφωνο, δεν πάμε καλά. Καλησπέρα μου στην Αθήνα, γεια σου Στέφη μου. Καλησπέρα στη Ρόδο. Καλησπέρα και στον καλύτερο της πόλης, τον DJ, τον Κώστα τον Γεωργιάδη. Ο οποίος συντονίστηκε νωρίς και περιμένει. Και αφού περιμένει και ο Κώστας, να το. Είναι το τραγούδι που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα εδώ στην εκπομπή μας και λέγεται «Μάμα». Κάντε ελεύθερα σαζάμ, κάντε. Απολαύστε και ελεύθερα, ανεβάστε και την ένταση από το ραδιόφωνο σας για να το απολαύσετε έτσι όπως πρέπει.

0: Έλα Γιώργο, τι έκανε Σαζάμ και.
1: Επίτηδες το λες αυτό για το Σαζάμ.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν το βρίσκω. Γι' αυτό.
0: Δεν το βρίσκεις, ε?
1: Όχι.
0: Έκανε την προσπάθεια το αγόρι του, έπεσε στο κενό η προσπάθεια. Την καλησπέρα μου και στο καυτό ξυλόκαστρο, στο Δημήτρη το Φιλιάτουρα. Καυτό ξυλόκαστρο Κορυφίας. Ναι, με 36 βαθμούς τώρα. 36 αν έχει τώρα στο καυτό ξυλόκαστρο, μετά θα γίνει φλεγόμενο, να πάρει φωτιά πιο αργά στις 4. Ναι, το ακούτε μόνον εδώ και σας το προτείνουμε, γιατί είναι κομματάρα. Καλησπέρα μου και στον Δημήτρη Βουτυράκη, μου στέλνει Βουτυράκη, θυμάμαι όλα τα αθλητικά. Η Εθνική Γαλλίας, να πω ότι περνάει σε νέα εποχή, γιατί προσελήφθη ο Ζινεντίν Ζιντάν με επίσημη ανακοίνωση από την Ομοσπονδία. Επιστρέφει στους πάγκους μετά το 2021 και μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πολύ πολύ σημαντική

Και μετά την Εθνική Πόλο να πούμε πως η ελληνική θρίαμβη και στην ιστιοπλοεία συνεχίζονται και έπεται και πολύ συνέχεια όπως δείχνουν τα πράγματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τέκνο 293 και 293 Plus που ολοκληρώθηκε στο Σοπόι της Πολωνίας. Οι ιστιοπλόοι μας κατέκτησαν 8 μετάλλια, παρακαλώ. 3 χρυσά, 4 σημαίνια και ένα χάλκινο. Σε ένα ακόμα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα οι αθλητές μας και οι αθλήτριές μας απέδειξαν στο τέκνο ότι είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο και τους ανήκει το μέλλον και τους στέλνουμε τα συγχαρητήριά μας. Πόσο καιρό έχω να το θυμηθώ αυτό το κομμάτι. Πω από το είχα συγκλάκι, το έβαζα τρελνόμουν αρχές δεκαετίας του 80. Η διασκευή από την Tracy Ullman κάποτε ήταν το My Girls Mad at Me. Tracy Ullman, My Guys Mad at Me. Απολαύστε.

0: Γιώργος μου δείχνει εδώ ειδήσεις. Αυτή αξίζει να την πούμε για το μετρό. Τώρα, πριν την πεις, Γιώργο, θέλω να πω κάτι για το μετρό. Τώρα, τελευταία, δεν ξέρω. Έχουν αποσυντονιστεί, δεν ξέρω, αυτή η αυτοματοποιημένη εξεστάση του μετρό με την ταυτόχρονη αναγγελία της αύξησης.
1: Το παρατήρησα και εγώ το σήμερα το πρωί.
0: Δεν ξέρω, κάπου το έχουν χάσει λίγο σε κάποια δευτερόλεπτα και γίνεται η αναγγελία την ώρα που κλείνουν οι πόρτες για να φύγει ο σειρμός του μετρό. Κάποιος πρέπει μήπως να τους το πει. Δεν το έχουν διαπιστώσει, δεν το έχουν καταλάβει. Είναι και εδώ και μερικές ημέρες. Αυτό είναι δώρον άδωρο. Συνήθως αυτό συμβαίνει κάποια δευτερόλεπτα πριν έρθει ο σειρμός του μετρό για να επισπεύσεις, αν θέλεις να πας λίγο πιο γρήγορα τις κάλες, να προλάβεις το σειρμό για εκεί που θέλεις να πας. Υπάρχει μια αντιστοιχία. Τώρα πες μας την είδηση, Γιώργο.
1: Λοιπόν, έχουμε μετρό μετά τα μεσάνυχτα.
0: Εμείς το ξέρουμε.
1: Δεν θα έχουμε ακόμα. Από τις 7 Αυγούστου το τελευταίο δρομολόγιο θα πραγματοποιείται στις 2 τα ξημερώματα.
0: Γιατί έτσι, πώς το αποφάσισαν?
1: Δεν ξέρω. Εγώ απλώς διαβάζω.
0: τώρα που δεν έχει κίνηση, ας πούμε, και θα είναι τελείως λάσκα τα πράγματα, τώρα το αποφάσισαν. Αυτά είναι. Το ζήτησε ο Δήμαρχος. Μου λέει η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Και ανταποκρίθηκαν. Πολύ σημαντική απόφαση. Μπράβο. Μπράβο, γιατί η νεολαία, όπως και να το κάνουμε, κινείται μετά τις 11, έτσι. Κάπως θέλει να γυρίσει μετά τις 11, 12, 1. Και σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ και σε αυτό, για να μην μπαίνει ο κόσμος σε αυτοκίνητα, ειδικά όταν καταναλώνει αλκοόλ.
1: Να πω ότι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 2 και Πέμπτη, Κυριακή ως Πέμπτη, συγγνώμη, μέχρι τις 12.30.
0: Πολύ καλό.

ξεχνάτε. 2 παρα 20 με 2 παρα 4 ανοίγουμε γραμμές. Έχουμε σήμερα 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς για τη σημερινή παράσταση Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτω στο θέατρο Κήπου στις 9 το βράδυ. Για τους πιο γρήγορους.

0: Γιώργο, δεν σχολιάζεις τίποτα. Περιμένω τόση ώρα, περιμένω, δεν σχολιάζει τίποτα για τη φρουτοθεραπεία χθες το βράδυ που με είδες εκεί στο άναμα, που έκανα φρουτοθεραπεία.
1: Φρουτοθεραπεία.
0: Ναι, χωρίς να το ξέρω.
1: Αυτό είναι τώρα καινούργιο.
0: Λοιπόν, καλά, καταρχάς εκεί είναι μια απόλαυση στο μαγαζί, δεν το συζητάμε, το φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς το ξέρετε. Από τα καλύτερα μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη. Και έφαγα Γιώργο, μια πίτα με προβατίνα. Το κάτι άλλο είναι και η ώρα τέτοια που έχουμε και τα γουργουριτά τα πρώτα. Ναι, αλλά να μην το πω. Αφού είμαστε και πυρεπούλιδες.
1: Τέτοια ώρα όμως.
0: Είμαστε πυρεπούλιδες, τι να κάνουμε. Για την Οδύσσια έκλεισες εισιτήριο να πάνε να τη δεις.
1: Ακόμα
0: όχι.
1: Θα έρθει η ώρα που θα πάω.
0: Μάλιστα. Διαβάζω ότι έχουν προπουληθεί, λέει, από τα Village για την προβολή στις κλειστές έδωσες 153.000 εισιτήρια, λέει, και έχουν δρομολογηθεί και επιπρόσθετες προβολές και αν δώσει ζήτηση ξεπερνά κάθε προσδοκία.

0: Έβλεπα πριν λίγο, πριν πω στο στούντιο, μια εικόνα που κάνει το γύρο του διαδικτύου και έρχεται από το γαλλικό ποδόσφαιρο. Πάλι με το γαλλικό ποδόσφαιρο θα ασχοληθούμε. Ασχοληθήκαμε μία με το Ζιντάν και την ανακοίνωση που έγινε από την γαλλική ομοσπονδία. Τώρα αυτή τη φορά η εικόνα δείχνει πως πολλές φορές ο άνθρωπος που προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη είναι τελικά αυτός που πληρώνει το τίμημα. 26χρονη διαιτητής, η Ματίλντα Ντεμοσέ, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα ανάμεσα στη γαλλική Μέτς και την Φορτούνα Σιτάντα από την Ολλανδία, όταν προσπάθησε να σταματήσει έναν καυγά μεταξύ των παικτών. Παρασύρθηκε η νεαρή διαιτητής, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο έδαφος και χτύπησε μάλιστα και το κεφάλι της το κορίτσι. Σύμφωνα με αναφορές, υπέστη διάση και χρειάστηκε και ιατρική φροντίδα, Γιώργο. Απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο.
0: Προσπάθησε να επιβάλλει τάξη να τις χωρίσει, να χωρίσει εκεί τους καυγάδες και διάσηση. Με αυτό θα πάμε στο πακετάκι μας. Ντούλεϊς. Ωραία, σήμερα δεν γελάς. Χθες τρελάθηκες με τον Πούπο. Σήμερα που είπα Ντούλεϊς δεν έβαλε.
1: Το είπες χθες.
0: Τον Πούπο,
1: Θα το κόψω αυτό την πρώτη φορά που το είπες, θα το κόψω να ξέρεις.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
8: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
7: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
8: πολύ καλή μουσική,
7: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
8: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

ένα ταξίδι που δεν έγινε ποτέ. Μια ιστορία που δεν γράφτηκε ποτέ. Ένα τραγούδι.

0: Αυτή είναι η ανάσα του Ρόνι Άιρον. Πολύ καλό σας μεσημέρι, 35 μετά τη μία. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε το ραδιοφωνό σας και να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί προηγουμένως είπαμε αυτή την είδηση, την οποία την είπε και ο Γιώργος, γιατί πάντα πρέπει να λέμε από πού παίρνουμε τις ειδήσεις, από το ράδιο Θεσσαλονίκη, για το ότι 7 Αυγούστου θα πάει το μετρό μετά τα μεσάνυχτα. Ναι. Δεν είναι διασταυρωμένο, γιατί η Αλεξάνδρα Μαρτίου το επικοινώνησε και με τον διευθυντή του Μετρό Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δήμα. Δεν είναι κάτι επιβεβαιωμένο και διασταυρωμένο. Απλά ίσως είναι μια πληροφορία του site, γιατί σαφώς και υπάρχει το αίτημα. Το είχαμε πει και από αυτό το μικρόφωνο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Στέλιου του Αγγελούδη, προς τον Νίκο τον Ταχιάο, να διευρύνει το ωράριο για όλους αυτούς τους ευνόητους λόγους που έχουν προαναφερθεί. Και απλά και μόνον είναι μια πληροφορία του site, δεν ξέρω, από εμάς δεν είναι πάντως διασταυρωμένη, γιατί πήραμε κάποια στιγμή ότι θα γίνει, θα γίνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε λίγο ετοιμαστείτε για τον διαγωνισμό μας, θα ανοίξουμε γραμμούλες μόλις σας πω. Να πούμε πως την ερχόμενη Δευτέρα, 3 του μηνός, οι μπλε ταυτότητες των πολιτών θα περάσουν στην ιστορία ως θα μας μείνει μια ανάμνηση, τέλος πάντων. Άνοιξε ο κύκλος της ζωής τους, διαβάζω εδώ, το 61, και κλείνει οριστικά σε
1: κάποιος κοιτάει την ώρα.
0: Σε 13 μέρες, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 27. Έως τότε οι σημερινές ταυτότητες θα γίνονται δεκτές ως ταυτοποιητικά έγγραφα, δίνοντας με τον τρόπο αυτόν χρόνο σε όσους ακόμα και τώρα δεν έχουν προγραμματίσει να εκδώσουν νέο δελτίο τύπου ταυτότητα. Ενώ από το Σεπτέμβριο του 27 οι μπλε ταυτότητες θα έχουν μόνο αξία ενθυμίου και δεν θα γίνονται δεκτές για κανένα λόγο και για κανέναν σκοπό.

Με τη βενζίνη τι γίνεται, βρε Γιώργο? Πάλι πέρασε τα 2 ευρώ. Εκεί που πήρα μία ανάσα λίγο έπεσε, ξανά μανά στα 2 ευρώ. Καλά, δεν το συζητάμε για τις ενισχυμένες, για τα 100 οκτάνια και αυτά. Έτσι, για την απλή μιλάμε. Πραγματικά είναι κάτι το παράλογο. Ακόμα και στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που υπάρχει και γυτνίαση με τα δηληστήρια, δεν μιλάμε για τα νησιά που εκεί είναι ακόμα πιο ακριβά. Έχει φτάσει σε εξωφρενικά επίπεδα. Αυτή είναι δυστυχώς η θλιβερή πραγματικότητα.

0: ξανά μανά Γιώργο, πάλι, πάλι Μαρία Σολομού. Με τη σκλίτσα της μοιράστηκε λέει με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media. Τι φωτογραφία Γιώργο?
1: Με τι, με μαγιό?
0: Με τι άλλο? Με τι άλλο, με μαγιό. Κλασικά το κορίτσι μας για μία ακόμα φορά με μαγιό. Με πολύχρωμο μπικίνι κλπ. Η 30η φωτογραφία που βλέπουμε με μαγιό τη Σολομού. Τι δουλειά είπαμε κάνει, τι, με τι ασχολείται. Δεν ξέρεις τι είναι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ηθοποιός. Ηθοποιός είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει. Κανένας δεν το θυμάται, να ξέρεις.
1: Podcaster,
0: YouTuber. Όχι. Έγινε Instagrammer με μπικίνι.
1: Με το μαγιό.

δώσε μας τέτοια τύχη, βρε Γιώργο. Να πάρουμε ένα αμάξι. Να το πάρουμε, ξέρω εγώ, 3-3,5 χιλιάρικα και να κοστίζει τώρα 500.000. Είδες με την 22χρονη δασκάλα τι έγινε από το Illinois. Με Ford Mustang. Την αγόρασε για μόλις 3.500 περίπου δολάρια. Και έγινε από τα πιο πολύτιμα και ιστορικά Mustang στις Ηνωμένες Πολιτείες και η εκτιμόμενη αξία φτάνει μέχρι και τα 500.000 δολάρια. Απίστευτο.

0: Και όπως σας είπα, ήρθε η ώρα για να τηλεφωνήσετε. Οι πέντε πρώτοι, οι πέντε γρήγοροι θα πάρουν για σήμερα το βράδυ. Έχουμε πέντε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Καλά, καλά. Από πού μας ακούτε, πείτε μου λίγο.
1: Πολύ ωραία εκπομπή. Από Κηφισιά.
0: Από Κηφισιά. Και ποιο κορίτσι είστε?
1: Νίκη Λαβρεντιάδου.
0: Η Νίκη Λαβρεντιάδου. Νίκη μου, 9 ξεκινάει η παράσταση, λίγο πιο νωρίς, θέατρο Κήπου.
1: Ευχαριστούμε πολύ και για την ωραία παρά και για τα όρια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα. Ναι, ναι, εδώ είμαστε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά, εσείς?
0: Εμείς πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε πάρα πολύ ανεβασμένοι. Ο Γιώργος είναι σε μια κατάσταση ότι είναι έτοιμος να φύγει.
3: Με
0: μαγιό
3: ήρθα σήμερα, με μαγιό.
0: Ήρθαμε περίπου.
2: Ωραία.
0: Πείτε μου ονοματεπώνυμο.
2: Νικολαίδου Νικολέτα.
0: Νικολέτα Νικολαίδου. Νικολέτα μου, από πού μας ακούς, πρώτη φορά παίρνεις, έτσι?
2: Όχι, έχω ξαναπάρει.
0: Α, έχετε ξαναπάρει. Αδυνάτησε η μνήμη μας.
2: Έχει καιρό όμως. Ναι, ναι. Δεν βγάζω γραμμή. Δεν βγάζω γραμμή συχνά.
0: Γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Η Νικολέτα
2: από Αμπελόκηπους.
0: Από Αμπελόκηπους. Oh. Νικολέτα μου, να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να περάσει σήμερα υπέροχα.
2: Ευχαριστώ. Πάμε. Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα σας. Ναι. Γεια σας, μας ακούτε?
4: Βεβαίως.
0: Ποιο κορίτσι είναι αυτό? Ποιο?
4: Εγώ είμαι η αναγνώστου Στέλλα.
0: Η Στέλλα, η αναγνώστου. Στέλλα μου, να περάσει υπέροχα και σήμερα το βράδυ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρεις που θα πας, ε?
4: Ξέρω.
0: Ναι. Δεν περιγράφω άλλο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γιώργο, πώς έχουμε?
3: Τρεις.
0: Πάμε για την τέταρτη. Καλησπέρα. Ναι, εσείς είστε.
5: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, επιτέλους και ένας άντρας, ναι.

0: Καλή συνέχεια, για χαρά, για χαρά. Πάμε για την πέμπτη και τελευταία. Εδώ είμαστε. Εσείς.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Αυγουστίδης Ιωάννης λέγομαι.
0: Ο Ιωάννης ο Αυγουστίδης είναι ο τελευταίος και τυχερός, ο οποίος κέρδισε, Ιωάννη μου, να περάσει υπέροχα.
1: Για απολαύσεις. Πείτε μου λίγο, γιατί επειδή οδηγάω, ναι. Για πού είναι το βράδυ, τι ώρα και
0: να πάμε. Να σου τα ξαναπώ, γιατί μπορεί να μην μπορείς. 9 το βράδυ είναι στο Θέατρο Κήπου.
1: Α, στο Θέατρο Κήπου 9 το βράδυ. Τέλεια.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπορείς. Μια χαρά είμαστε. Ωραία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και έτσι λοιπόν, πολύ γρήγορα να σε ευχαριστήσω για την τεράστια συμμετοχή. Με ενημέρωσε και η Αλεξάνδρα Μαρτίδου ότι γινόταν χαμός εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας για αυτήν την πάντα έτσι τεράστια συμμετοχή που έχουμε. Θέατρο Κήπου λοιπόν, τελευταία παράσταση για σήμερα. Δώσαμε τις 5 τελευταίες διπλές προσκλήσεις. Ο σώζον εαυτόν σωθεί το. Τώρα εμείς πώς θα σωθούμε, Γιώργο, δεν ξέρω.
2: Θα σωθούμε, τι
0: θα σωθούμε, λες.
2: Σίγουρα.
0: Σωθήκαμε.

0: Είμαστε αναγκασμένοι να το κόψουμε. Τι χείρετε, γιατί ξέρετε τι παθαίνουμε. Να σου ξαναπώ, γιατί εσείς που δεν μας ακούτε και πολύ σύντομα.
1: Μας ματιάζουν. Ναι.
0: Όχι.
1: Α, όχι.
0: Ποιο δεν μας ματιάζει. Αυτοματιαζόμαστε, ρε Γιώργο. Δεν χρειαζόμαστε εμείς άλλους να μας ματιάξουν. Αυτοματιαζόμαστε. Κάτσε εδώ να ψάξω να βρω ένα κομμάτι που. Το θέλω τώρα να μου πεις μέχρι να το βρεις πολύ καρπε το κομμάτι. Πάει.
1: Τόσα χρόνια φούρναρης.
0: Τόσα χρόνια φούρναρης. Όμως ο φούρναρης το έχει βρει.
1: Το φούρνισε το φούρνισε.
0: Και το φούρνισε.

Άντε τα κορίτσια μας όλα, οι influencer μας τρελαθήκανε. Άντε εδώ όλα με τα μπικίνι. Ποζάρουν όλα οι influencer μας. Δηλαδή τώρα βλέπω την Κατερίνα την Παπουτσάκη. Να το και το κορίτσι μας με το μπικίνι. Προβάρει, μαξιλαροπόλεμος. Αυτά όλα τα ωραία που μας αρέσουν με αυτά τα κορίτσια. Βλέπω άλλη εικόνα και το βίντεο στην παραλία Ταλίδα, στα Κουφονίσια. Μιλιόνια, λαοθάλασσα. Σχολιάζουν ότι κουράστηκα και που το είδα. Πραγματικά, αν δείτε τις εικόνες, δεν θα πιστεύετε τα μάτια σας. Κόσμος ηρωή. Το που είναι και ο καιρός του. Αλλά τόσο κόσμο.

Οι άλλοι που το ντουέτο που το ζευγάρι που μας έχει κουράσει είναι αυτό με τον Αλεξάνδρου. Που χθες σε μια κουβέντα εκεί που είχαμε με τους φίλους μου που ήμασταν, αναρωτιόμασταν τι δουλειά κάνει τελικά. Ποιος ξέρει τι δουλειά κάνει αυτός, ξέρει κανείς, όχι. Εκτός από ότι ήταν εκεί πανελίστα σε κάποια πάνελ κάποιες στιγμές. Τέλος πάντων, κανείς δεν ξέρει, αλλά με λεφτά από ό,τι δείχνει τα δύο τα πράγματα βγάζει. Βλέπω εδώ και τον φίλο μου από τα παλιά, τον Διονύση, το σκηνά, να κοιτάει. Αχ, έτσι να κοιτάτε όλοι και εσείς τη γυναικούλα σας. Να κοιτάει και τη γαρμπή, αποσβολωμένος, να τη θαυμάζει το αγόρι μας.

0: Βλέποντας τα μηνύματά σας, το άφησα λίγο παραπάνω το τραγούδι, γιατί είναι αναμφίβολα από τα πολύ πολύ πολύ αγαπημένα σας αυτή η εκπληκτική εκτέλεση. Γιώργο, πλησιάζουμε προς το τέλος. Θέλω σήμερα ένα επικό φινάλε από εσένα. Εσύ τώρα φεύγεις και θα ξανάρθεις την μεθεπόμενη Δευτέρα, σωστά?
1: Σωστά,
0: σωστά.
1: Για την επόμενη εβδομάδα που μας έρχεται θα λείπω.
0: Θα δροσίζεσαι, θα βουτάς τα νέα ρόδα.
1: Θα μαυρίζω.
0: Κατός μπιφτέκι.
1: Μπιφτέκι στην παραλία μέσα. Στην θάλασσα θα τρώω.
0: Το λέμε αυτό γιατί έχει εκεί ένα κρεμπολί που παίρνει ο κόσμος και εντάξει, φάγαμε από εκεί, με έφερε, γιατί μου λέει κάποια στιγμή το μπιφτέκι, λέω θα τρώω. Μόνο τα κούφια καρύδια δεν τρώμε. Και μου έφερε και ήταν εκπληκτικό. Όχι, δεν θέλω. Δεν
1: θες.
0: Τώρα από εκεί να κουβαλάς μπιφτέκια για μένα, θέλω, αλλά πες, φάει εκεί πολλά και φάει και για μένα.
1: Για μια όμορφη μέρα σε όλους.
0: Αυτό ήταν. Ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, ναι,
1: βάζω
0: ναι,
1: κόμμα.
0: Ναι, yeah.
1: Και μια όμορφη εβδομάδα που έρχεται.
0: Ναι.
1: Θα τα ξαναπούμε μαζί, όχι αυτή τη Δευτέρα, την επόμενη.
0: Α, έτσι ο Γιουργάκης. Απλά λιτάκια απέριτα. Πλησιάζουμε στο τέλος. Καλή συνέχεια να έχετε. Να περάσετε όλοι υπέροχα. Και εσείς που κερδίσατε σήμερα και θα πάτε στο θέατρο κήπου, και εσείς που δεν κερδίσατε, όπου και αν πάτε, να περάσετε υπέροχα. Αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία εδώ θα είμαστε, να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν στη ζωή. Γεια χαρά!

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά.
5: Δες το
4: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την πλήρη διαλεύκανση των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι ότου αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες στις τρεις επιθέσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εκείνο το βράδυ, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τον απολογισμό του έργου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης στη Θεσσαλονίκη και της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, πρώτο σταθμό της σημερινής επίσκεψής του στο Ακριτικό νησί. Το σημαντικότερο πολιτικό αποτέλεσμα της σημερινής τριμερούς διάσκεψης στη Λευκοσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερχιουρμάν είναι η απόφασή του να συγκαλέσει νέα πολυμερή διάσκεψη για το Κυπριακό σε σχήμα 5-1, επιχειρώντας να διατηρήσει τη δυναμική που δημιουργήθηκε μετά τις επαφές του. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ποιότητα του νερού σε περιοχές της Σιθωνίας Χαλκιδικής και του Δήμου Βόλβης. Ζητήθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης για την περιοχή του Δήμου Βόλβης στον οικισμό Νυμφόπετρας, καθώς και από τον Εισαγγελέα Πολυγύρου για το Δήμο Σιθωνίας στις περιοχές Τρανία Μούδα και Άγιος Νικόλαος. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων του νέου προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026-2027», καθώς, σύμφωνα με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει στις 7 Αυγούστου. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στις 5 το απόγευμα θα παρουσιαστεί το τελικό σχέδιο με την απεικόνιση φωτορεαλιστικών καθώς και οι παραχωρήσεις εκτάσεων εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν τα 120 στρέμματα του Μητροπολιτικού Πάρκου και τα νέα βιοκλιματικά κτίρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων του ισχυρού σεισμού μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία αυξήθηκε στους 13 νεκρούς. Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι που εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί στο εμπορικό κέντρο της περιοχής Κουμαμότο, το οποίο εν μέρη κατέρευσε και σε εργοστάσιο Χάρτου. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
8: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310 49 11 99.
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Φλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
9: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
10: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
11: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
12: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
13: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
14: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
15: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
16: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
18: Βουτιά στις νότες FM 100.

Βεβαίως και είμαστε εδώ, βεβαίως και θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Βεβαίως και δεν θα ξεκινήσουμε αυτό που με αναστατώνει από χθες. Έτσι θα αφήσω λίγο να μπούμε όμορφα, ναι, με καλή διάθεση πάντα. Και το πρώτο τραγούδι είναι αυτό που θα δώσει, θα στείλει το μήνυμα αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Μπας και βάλουμε όλοι μυαλό και συνετιστούμε και οργανωθούμε λίγο ρε παιδιά. Πού είστε ρε παιδιά, να οργανωθούμε ρε παιδιά, να οργανωθούμε. Ούλετε και μαλαχέρε, καλώς ανταμώνουμε και σήμερα εδώ στη μαγική συχνότητα του FM 100. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης είναι αυτό και αυτή είναι η βιταμίνη P η οποία μόλις ξεκίνησε. Εδώ θα είμαστε για δύο ολόκληρες ώρες έως τις 4. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Και βέβαια θα σου πω ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλά στους δρόμους της πόλης μας. Γιατί έχουμε ωραία εικόνα. Αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή μας συναντάμε μόνο στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, από την Τούμπα μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Κατά τα άλλα, η περιφερειακή μας θα πω ότι είναι κούκλα. Απλά να είμαστε προσεκτικοί και με χαμηλές ταχύτητες πάντα, σύμφωνα με τα όρια, για να μην συναντήσουμε περαιτέρω προβλήματα στη διαδρομή μας.

Εδώ είμαι ο Χάρτης και θα σου πω ότι στην Ανοπόλη δεν έχουμε προβλήματα. Είναι κουκλάρα η Ανοπόλη, η Εγνατία επίσης. Η Τσιμισκή διατηρεί όγκο οχημάτων, αλλά όχι ιδιαίτερα προβλήματα. Η Λεωφόρος Νίκης και αυτή έχει φορέσει τα καλά της και είναι έτοιμη να μας υποδεχτεί. Κουκλάρα θα την πω και την Λεωφόρο Νίκης. Άρα όλα τέλεια και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και η Μίκη Θεοδωράκη.

Δεν θα αφήσω κάτι να σχολιάσουμε. Θα πάω κατευθείαν στο πρώτο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε, να είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα, να ξέρουμε πού πατάμε, πού βρισκόμαστε, με ποιους έχουμε να κάνουμε, πού είμαστε κι εμείς, να πάρουμε τη θέση μας. Είναι ξεκάθαρο κι αυτό. Και αυτό πρέπει να είναι πάντα ξεκάθαρο. Είπαμε, είναι η εποχή που καθένας από εμάς τοποθετείται και πρέπει να τοποθετείται και να παίρνει θέση για να ξέρουμε πού ανήκει ο καθένας. Είναι στο φως, είναι στο σκοτάδι, είναι στο καλό, είναι στο κακό. Είναι κάπου στη μέση, γιατί κάποιοι τους αρέσει έτσι να κρατούν και μια ουδέτερη στάση. Σου λέει, όπου κάτσει μετά θα πάω από εδώ ή από εκεί η μπίλια. Όχι λοιπόν, οι θέσεις μας πρέπει να είναι ξεκάθαρες και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και θα το ακούσουμε, γιατί έρχεται από τα χείλη του αγαπημένου Michael Jackson. They don't care about us, και τα λέμε μετά.

Αυτή η φράση, αυτές οι λέξεις, αυτές οι κουβέντες του Michael Jackson πρέπει να περάσουν μέσα μας και να το νιώσουμε έντονα αυτό το μήνυμα, για να καταλάβουμε με τι και με ποιους έχουμε να κάνουμε. Έτσι, μας είπε λίγο νωρίτερα, ακούσαμε στο δελτίο ειδήσεων για τον τουρισμό και για το νέο πακέτο που έρχεται κτλ. Αλλά για πολιτισμό δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε αυτή τη χώρα πλέον. Και βέβαια, έχεις μία υπουργό πολιτισμού η οποία έρχεται και σου κουνάει και το δάχτυλο και σου λέει: μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να υποστείτε καμία ζημία στους αρχαιολογικούς σας χώρους. Για έναν απλό λόγο. Στους αρχαιολογικούς σας χώρους. Εσύ από πού είσαι, από πού είστε εσείς δηλαδή, πείτε μας και εσείς να καταλάβουμε. Γιατί όταν λέτε για τους αρχαιολογικούς μας χώρους, άρα σημαίνει ότι εσείς δεν αισθάνεστε, δεν έχετε ελληνικό αίμα μέσα σας, δεν αισθάνεστε ότι είναι και δική σας. Διότι λέει, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο, δόξα θα πω τις θεείς και τους θεούς, γιατί πραγματικά αρχίζουμε τώρα και τρελαινόμαστε. Πολύ όμορφα το είχε πει η Ορεινή Δωρίδα. Δεν είναι αρχαιολογικοί χώροι, είναι τα ιερά των προγόνων μας. Είναι τα ιερά των Ελλήνων. Και δεν μπορεί κανένας μα κανένας να διαπραγματεύεται με αυτά. Βεβαίως, ψάχνω και βλέπω και διαβάζω να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Ουσιαστικά σου λέει, δεν πουλάμε τον Παρθενώνα, δεν νοικιάζουμε τον Παρθενώνα, δεν νοικιάζουμε τους Δελφούς, αλλά νοικιάζουμε ό,τι είναι γύρω από αυτά, δηλαδή τουαλέτες, σουβενίρ, καφετέριες, είναι αξιοποίηση όπως το λένε. Κάποιοι άλλοι θα το πούνε εκποίηση. Η φράση όμως αυτή, η πρόταση αυτή και όλη αυτή η έκφραση που έγινε, που υπόθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού, είναι ένα μήνυμα το οποίο θα πρέπει να το κρατήσουμε, να το κάνουμε έτσι ένα κάδρο και να το έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Για να μην ξεχνάμε, γιατί συνηθίζουμε να ξεχνάμε εμείς οι Έλληνες, γιατί λέμε έλα μωρέ, έλα μωρέ, γιατί είναι η ελληνική ψυχή αυτή που είναι γενναιόδορη. Αλλά κάποια στιγμή δεν μπορεί να συνεχίζεις να συγχωρείς, δεν μπορείς να συνεχίζεις να ανέχεσαι και να δέχεσαι πράγματα που γίνονται σε βάρος μας. Μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αλλά εσείς μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να υποστείτε καμία ζημιά στους αρχαιολογικούς σας χώρους. Για έναν απλό λόγο, διότι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο. Και ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο αρχαιολογικός νόμος και φυσικά δεν υπάρχει τυχαία. Γιατί κάποιος σκέφτηκε ότι κάποιοι πονηροί θα έρθουν να τα εκμεταλλευτούν όλα. 12 ώρες διήρκησε η συζήτηση χθες στη Βουλή. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάδειξης Πολιτιστικών Πόρων. Έτσι, υπέρ του συγκεκριμένου νομοσχεδίου τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, μην το βλέπετε τώρα έτσι, γιατί αν ήταν άλλο κόμμα μπροστά και είχε κάνει αυτή την... Πάλι το ίδιο θα γινόταν, δηλαδή δεν είμαι εσύ κακός και εγώ καλή. Ο καθένας έχει τα συμφέροντά του και αυτό είναι βέβαιο, γιατί μην ξεχνάμε πώς πουλήθηκε η Μακεδονία μας, πώς μας ξεπούλησαν, πώς το όχι έγινε ναι και όλα τα σχετικά. Έτσι, κανένας, δηλαδή, βάλτε τα κάτω και σκεφτείτε, ο καθένας να σκεφτεί για τον εαυτό του σε αυτή την περίπτωση. Πουθενά και σε καμία περίπτωση μας δηλώνει ότι δεν ακουμπά το νομοσχέδιο θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων μένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα. Ευτυχώς και πάλι, γιατί και πάλι εκεί κάποιο νομοθέτης σκέφτηκε ότι μπορεί να έρθει ο πονηρός και να τα ξεπουλήσει όλα. Και η πολιτιστική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως και απολύτως από τον αρχαιολογικό νόμο, τελεία και παύλα. Είπαμε, κάποιος νομοθέτης σκέφτηκε ότι ο πονηρός θα έρθει. Και τα ζούμε στις μέρες μας, οπότε ναι, πρέπει να ξέρουμε με ποιους είμαστε, να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Πρέπει να τα έχουμε ξεκάθαρα μέσα μας και όποιος ψηφίζει να ξέρει τι θα ψηφίσει και ποιους θα ψηφίσει. Είναι σημαντικό να παίρνουμε θέση και να την παίρνουμε ξεκάθαρα. Δεν ξέρω πόσο ένας Έλληνας βουλευτής σκέφτεται ότι το καλό της χώρας μας είναι αυτό που ψήφισε. Το μήνυμα είναι αυτό, they don't care about us, they don't care about... Τίποτα θα λέγαμε ούτε για τη χώρα μας, όταν σου λέει ότι μην ανησυχείτε, ολόκληρη υπουργό σου λέει μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να υποστείτε καμία ζημία στους αρχαιολογικούς σας χώρους. Καταλαβαίνεις ξεκάθαρα ποιο είναι το μήνυμα και τι σημαίνουν όλα αυτά που μας λένε.
Είπαμε, το βγάζουμε, το κορνιζάρουμε. Το έχουμε για να το βλέπουμε κάθε μέρα ή το αποτυπώνουμε μέσα μας για κάθε μέρα. Και βέβαια θα συνεχίσω με το δεύτερο μήνυμα από τον Michael Jackson, γιατί βλέπετε δένουν όλα και αυτό είναι το δικό μας μήνυμα.

Τώρα σηκωθείτε από τις καρέκλες, από τους καναπέδες, από τα κρεβάτια σας και ελάτε να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε δυνατά. Beat it. Michael Jackson. Αυτό τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Εγώ τραγούδια μεταδίδω.

Όταν εμείς οι Έλληνες και όταν εμείς οι άνθρωποι γενικώς συνειδητοποιήσουμε την δύναμη που έχουμε μέσα μας, το πόσο δυνατό είναι το μυαλό μας και το πόσο μπορεί να αποτρέψει και να ανατρέψει καταστάσεις, τότε θα κάνουμε θαύματα όπως έκαναν και οι προγονείς μας. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί πραγματικά θέλω αυτό το μήνυμα, το Beat It, να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί, έχοντας το συγκεκριμένο στόχο στο μυαλό μας. Ποιοι θέλουμε να την κάνουνε, πώς θέλουμε τη χώρα μας. Η ενέργεια είναι πολύ πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλουν να το ξέρουμε, ούτε να το μαθαίνουμε, αλλά εμείς το ξέρουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ με τη βιταμίνη, για να τα λέμε αυτά, να βγαίνουν προς τα έξω και να μάθει ο καθένας από εμάς τη δύναμη που έχει μέσα του. Οπότε, Beat It. Τραγούδισε το με την ψυχή σου, με την καρδιά σου, με όλο σου το είναι. Αφήνω λίγο να κυλήσω τραγούδι, έτσι να το τραγουδήσουμε με το γνωστό μήνυμα και το στόχο μας.

Ξεσηκώθηκαν όλοι οι αρχαιολόγοι, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό και την διατήρηση των μνημείων μας. Δεν ξέρω αν σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να επέμβει και η εισαγγελέας σε τέτοια, μια τέτοια περίπτωση. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά πραγματικά ψάχνουμε τους Έλληνες που θα σηκώσουν το ανάστημά τους και επιτέλους να σταματήσει να ξεπολείται η χώρα μας με όποιον τρόπο. Έχουμε και το νεράκι τώρα, το οποίο και αυτό έτσι τρέχουν διάφορα. Οι ΔΕΙΑ παλεύουν να κρατήσουν το νερό, οι Δήμοι δηλαδή, να κρατήσουν το νερό υπό την κατοχή τους. Και εκεί η ιδιωτικοποίηση, και εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Το νερό είναι αγαθό που προσφέρεται από τη φύση για όλα τα όντα του πλανήτη. Είναι δημόσιο αγαθό. Μην τα μπερδεύουμε.

Όσο σκέφτομαι το πώς λειτουργεί η ενέργεια, είμαι σε φάση να το ακούμε κάθε μέρα το συγκεκριμένο τραγούδι, να το τραγουδάμε όλοι μαζί, να πιάσει τόπο. Αλλιώς βάλτε το στο repeat σε μία από τις εφαρμογές σας. Στο YouTube, στο Spotify. Αν το έχετε κατεβασμένο, αν το έχετε σε CD.

Το επόμενο τραγούδι είναι από τα μαγικά χεράκια του Δάκη Στεφανίδη, έρχεται σε remix και είναι ένα ακόμη μήνυμα το οποίο είναι και η αλήθεια. Θέλει μαγιά να είσαι εκπρόσωπος πολιτών σε αυτή τη χώρα, να είσαι βουλευτής, θέλει μαγιά να είσαι υπουργός και να στηρίζεις και να υποστηρίζεις τη χώρα σου. Ένα μήνυμα το οποίο φεύγει από εδώ και πάει να βρει ανταπόκριση, ευχόμαστε. Με την ευχή δηλαδή να πιάσει τόπο και αυτό.

0: Πηγαίνει χαρά. Σ' σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετά σαν πουλί.
1: Όμως το πόλεμο είναι πόλεμο, μωρό μου. Τι να αφήσει την κλειδί, μια αξία σταθερή και να γυρίσει πάλι στα ζόρια τα ίδια. Αυτό το κάνουν μόνο όσοι έχουν μεγάλα.
0: Θέλημα.

Θέλει μαγιά, αλλά την ψάχνουμε τελευταία. Ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι αυτός που θα σηκώσει το ανάστημά του. Εντάξει, εδώ είμαστε εμείς οι Έλληνες, όμως μαζευόμαστε. Πολύ ωραίο όλο αυτό που γίνεται και πραγματικά στέλνω την αγάπη μου στον καθένα ξεχωριστά από εσάς και είμαι ευγνώμων για όλο αυτό που έχουμε καταφέρει να κάνουμε μέσα από τη βιταμίνη μας και το κάνουμε καθημερινά. Για έναν έρωτα να πεις, εγώ θα στέλνει και η Έλενα μήνυμα στο, η Ελένη Πενοπούλου μήνυμα στο κινητό, γιατί έχουμε και τα messenger, τα έχουμε όλα, οπότε υπάρχει στη διάθεσή μας, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Το Thriller λέει είναι πιο κοντά στο σήμερα. Θα μείνουμε στο beat it εκεί και το μήνυμα θα φύγει και θα πάει, η Ελένη μου, να είσαι σίγουρη. Την αγάπη μου στην τεράστια ελληνική ψυχή, την Ελένη Δημητρίου, με τα υπέροχα αυτά κείμενα. Τα βρίσκεται και στην ομάδα μας τη Βιταμίνη που τα επικοινωνούμε και τα κοινοποιούμε σε όλους, αλλά και στον τοίχο της βεβαίως που μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση και να επικοινωνείτε και εκεί, να αφήνετε τα μηνύματά σας. Είπαμε, εμείς που διαθέτουμε μπορούμε και να τα κάνουμε όλα αυτά. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 2 και 30, έχει ξεφύγει για λίγο το ρολόι. Τι να κάνουμε, η ελληνική ψυχή μας δεν ησυχάζει με τίποτα και δικαιούμαστε να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω μετά από αυτά που ζούμε. Αφήνω να κυλήσει αυτό το υπέροχο remix και να πάμε σε διαμυστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος σημερινής μας βιταμίνης.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
0: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Βουτιά στις νότες. FM 100.
0: Βιταμίνη B.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Ένα αύριο μεθαύριο θα μπορούν να λένε και αυτός. Είχα δει σε ένα πάρτι εκεί κάτω στον Παρθενώνα, μωρέ, που καπνίζει το ατελιέ που λέει αυτός. Να πω, γιατί όχι να μην καπνίσει κιόλας ο άνθρωπος, το θα είναι εκεί πέρα, σε ανοιχτό χώρο θα είναι. Να φωνάσεις δυνατά. Δεν θα περάσει αυτό, να ξέρετε. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν το ανεχόμαστε. Οι Έλληνες δεν μπορούν να γίνουν αυτά. Όποια και αν είναι η πρόθεση κάποιον. Στον Καρθενώνα κάνει άλλο κουμάντο, να ξέρετε. Όπως και στους Δελφούς. Όπως και σε όλα τα ιερά των Ελλήνων. Το ζωγραφίζει στο Μοπέλιε. Τρέχω μόνο στη μαραθώνω. Και όλα θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες και οι ελληνικές πηγές. Δεν διστάζουμε και δεν κολλάμε πουθενά. Ουλετέ και μαλαχέρε, εάν τώρα συντονιστήκατε σε αυτή τη μαγική συχνότητα του FM 100, αυτή είναι η βιταμίνη P, είναι σε εξέλιξη, είναι στο δεύτερο μέρος της. Έτσι για δύο εβδομάδες τα λέμε και λίγο παραπάνω από τις 2 το μεσημέρι συγκεντρωνόμαστε εδώ. Και έχουμε και πολλά ωραία να ακούσουμε και τα remix μας και τις μουσικές μας και τα ωραία μας και να πούμε και τα σχόλιά μας. Και βέβαια περνάτε τον τοίχο, αφήνετε τα αποτυπώματά σας. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε στο Facebook και θα περάσω τώρα από τον τοίχο, γιατί να μην περάσω τώρα, έτσι να δω που είστε και τι κάνετε και εσείς, γιατί θα έχουμε συνέχεια έτσι και αλλιώς. Οπότε μπαίνω και τη βλέπω, βέβαια ανταμώνουμε με φωτογραφίες από τον Παρθενώνα και από τους Δελφούς. Πάντα είναι επίκαιρες αυτές οι φωτογραφίες. Η Σύση μας είναι εδώ στην Τούμπα, όπως και η Τασούλα μου με τον Δημήτρη, πολλά πολλά φιλιά. Στη στιγμή θα πάμε στο Ηράκλειο να στείλουμε την αγάπη μας και σε όλη την οικογένεια. Η Ευγενία μας από το κέντρο είναι εδώ, ο Παντελής μας είναι εδώ από το κέντρο που περιμένουμε έτσι και τη δική του τοποθέτηση που είναι πολύ πιο σοβαρή και με στοιχεία, γιατί άνθρωποι που εργάζονται στον πολιτισμό με την ελληνική ψυχή τους μπορούν να μας τα πούνε ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Ο Βασίλης ο συμπολίτης είναι και αυτός εδώ, η Ελευθερία μου είναι εδώ, πολλά φιλιά. Ο Μάνος είναι εδώ, εύχομαι να περάσατε χθες υπέροχα. Η Τασούλα από το κέντρο είναι εδώ, ο Γιώργος είναι εδώ, ο Θωμάκος μου είναι εδώ. Αγαπημένη Ελένη, τα είπαμε και νωρίτερα, Πάνος και Αλέξανδρος, πάντα εδώ. Στη Μαρία τη Μανδάνη θα στείλουμε φιλιά, στη Δώρα μας, στη Σαμοθράκη, εκεί στο Ιερό των Θεών. Από εκεί μας στέλνει τα μήνυματά της. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας είναι εδώ. Η Ελένη είναι εδώ και φυσικά είναι και η υπεραγάπη μας. Και τώρα νιώθω πολύ πολύ πιο ωραία που τα διάβασα όλα αυτά τα ονόματα και τα μηνύματα. Και συνεχίζω με ένα Dust FM Remix. Υπέροχο. Ανεβάζει τις δονήσεις κι άλλο.

σκέψη έκανα. Τι σκέψη έκανα, που είναι αυτά που σκεφτόμαστε, τα συζητάμε εδώ πέρα για να έχουμε όλη άποψη. Βέβαια, γιατί δεν συζητήθηκε καθόλου αυτό το θέμα των μνημείων, των ελληνικών μνημείων, των αρχαίων ελληνικών μνημείων, καθόλου στα κανάλια, και δεν ήρθε μπροστά στις κάμερες όλα αυτά? Γιατί ξέρετε, το σύστημα λειτουργεί πάρα πολύ όμορφα. Τι κάνουμε? Ρίχνουμε φωτιές σε όλη την Ελλάδα, και με ένα μέρος από εδώ και με ένα μέρος από εκεί. Καίγεται η Πάρος, και είναι απίστευτη η εικόνα που έχουμε δει από την Πάρο και οι εικόνες που έχουμε δει. Βεβαίως είμαστε με βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σήμερα. Βεβαίως εχθές όμως, προχτές, παραπροχτές, πιο πριν, έπρεπε με κάτι να έχουν κάτι να δίνουν σαν θέματα τα μεγάλα κανάλια, να μας πληροφορούν και να μας φορτώνουν με όλα αυτά. Και έτσι βεβαίως όλο αυτό το θέμα με τα μνημεία τα ελληνικά να περάσει, ούτε καν από τα ψηλά γράμματα δεν πέρασε, πέρασε από τον αέρα, από πάνω έτσι, μέχρι να έρθει η ώρα της ψηφοφορίας. 12 ώρες ασχολήθηκαν όλες και όλες στη Βουλή, που λένε 12 ώρες ήταν πάνω στη Βουλή το θέμα. Τι λέτε ρε, σκοτωθήκατε? Τι λέτε τώρα, σοβαρά μιλάτε τώρα? Είναι 12 ώρες αρκετές για να λύσετε αυτό το θέμα, για να το ψηφίσετε και να περάσει? 12 μήνες έπρεπε να το συζητάμε, και φυσικά μία ήταν η θέση και η τοποθέτηση. Η Ελλάδα δεν πωλείται, δεν νοικιάζεται. Και θα ηρεμήσουμε, ξέρετε πώς τώρα, έτσι, μόνο αν ακούσουμε έτσι κάτι λίγο να μας ανεβάσει τη διάθεση και να μας φτιάξει και να ανεβάσουμε και λίγο τις δονήσεις, γιατί αγριεύτηκα πάλι.

Ήρεμα, ήρεμα με τον Γκάζι, εσείς εκεί που ακούτε τα ροκ τώρα και μου ξεσηκώνεστε. Ευτυχώς έχουμε πάρα πολύ καλή εικόνα στο κέντρο της πόλης, δεν έχουμε προβλήματα. Έχουμε μία σύγκρουση οχημάτων όμως στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τη Χαλκιδική. Μετά τη Μαρτίου, μετά το φανάρι της Μαρτίου είναι. Εκεί ελπίζω να έχουμε χώρο, οπότε ελπίζω να τραβηχτούν στην άκρη τα οχήματα και να μην δημιουργηθεί κανένα μποτιλιάρισμα. Δεν έχουμε και μποτιλιάρισμα έτσι κι άλλως εκείνη την ώρα. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στην περιφερειακή μας, το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου έτσι εκεί στα μισά. Και στο αντίθετο ρεύμα από το 424 μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης θα μου είστε απασχολημένοι. Κατά τα άλλα, η περιφερειακή μας είναι κούκλα. Κουκλάκι το κέντρο, κουκλάει η Κωνσταντίνου Καραμαλή, είπαμε, έχουμε εκείνη τη σύγκρουση οχημάτων. Κούκλα και η Μίκη Θεοδωράκη, κουκλάκια ζωγραφιστά μου είστε και εσείς, οπότε να. Στα δικά μας τα μουσικά τα ωραία. Εσείς συνεχίζετε να περνάτε τον τοίχο, να αφήνετε τα μηνύματά σας, να αφήνετε τα αποτυπώματά σας. Και θα ξαναπεράσω εγώ μετά τις 3, τι έτσι θα σας αφήσω.

Έτσι νιώθουν όσοι πηγαίνουν σε ένα βενζινάδικο και η τίμη της βενζίνης και αυτή έχει πάρει πάλι την ανηφόρα. Οδηγείται πάλι με τρελούς ρυθμούς πάνω από τα 2 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης άρχισε και αυτό να διαμορφώνεται έτσι λίγο προς τα πάνω, κάτι τσίμπησε. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για τα νησιά, για τις Κυκλάδες που η τιμή της βενζίνης μπορεί να φτάσει στα 2,23 και 2,25. Ναι, ναι, έχουν δει αυτές τις τιμές. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, με εκείνη την... Φτάνουμε στον Αύγουστο, θα δούμε καμιά έκπτωση στην τιμή της βενζίνης. Θα πέσει τίποτα κάτω ή... Έτσι, θα είχαμε να λέγαμε, θα λέμε πάλι. Δεν ξέρω, πάντως ούτε να κυκλοφορεί δεν είναι. Δηλαδή να θέλει κάποιος, άντε σου λέει ο άλλος, δεν μπορώ να πάω διακοπές. Να μην πάρει την οικογένειά του ο άνθρωπος να πάει να κάνει ένα μπάνιο σε μια κοντινή παραλία. Πώς να πάει με 2 ευρώ την τιμή της αμόλυβδης. Πού να θες να βάλεις και λίγη καλύτερη βενζίνη στο όχημά σου, γιατί λες, άντε να βάλω και λίγο καλύτερο. Μπας και δεν κάνουμε που δεν κάνουμε τα σέρβις στην ώρα τους, γιατί δεν αντέχει η τσέπη μας. Να δίνουμε κάτι καλό στο όχημα να πηγαίνει. Πού να βρει ο άνθρωπος λύση, ούτε για μπάνιο σε κοντινή παραλία δεν μπορείς να πας με 2 ευρώ τη βενζίνη το λίτρο.

Τώρα είδα ότι εκπαραδρομής για να μπει και δύο φωτογραφίες από τον Αντίνο που δεν μας απασχολεί. Εμείς θέλαμε τον Έρωτα, θέλαμε τον Πλούταρχο, θέλαμε τον Ινίοχο, τον Παρθενώνα. Και τους Δελφούς. Σημερινή ανάρτηση, όλα είναι όπως πρέπει τώρα. Και κάθε μέρα να βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Κάθε μέρα να είμαστε κοντά σε αυτά που άφησαν οι προγονείς μας. Και κοντά να παραμείνετε κι εσείς, γιατί σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με τη Σοφία Ξανθοπούλου που θα έρθει εδώ να μας πει όλα τα νεότερα. Πράγμα που σημαίνει ότι σας θέλω και εσάς εδώ, γιατί αμέσως μετά τις 3 θα μπούμε στο κυρίως, δεύτερη ώρα μας. Ναι, έχουμε δεύτερη ώρα, δεν έχουμε κυρίως μενού τώρα. Πλέον κόπηκαν τα κυρίως μενού, είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Σας θέλω εδώ, σας θέλω εδώ. Και από τον τοίχο περάστε, αφήστε αποτυπώματα.

0: Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 3 στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την πλήρη διαλεύκανση των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι ότου αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες στις 3 επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εκείνο το βράδυ, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απολογισμό του έργου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Μήνυμα ασφάλειας αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Πρωθυπουργός από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγωθονησίου, πρώτο σταθμό της σημερινής επίσκεψής του στο ακριτικό νησί. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ποιότητα του νερού σε περιοχές της Ιθονίας Χαλκιδικής και του Δήμου Βόλβης. Λύγει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η χρήση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων για ταξίδια στο εξωτερικό. Συναγερμός το μεσημέρι στη Λέσβο. Ξέσπασε φωτιά στην παλιά χωματερή στο Πλωμάρι. Για την κατάσβεση της φωτιάς πέφτουν επί τόπου πυροσβεστικά οχήματα, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων του νέου προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σύμφωνα με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει στις 7 Αυγούστου. Το σχέδιο Αριστοτέλης παρουσίασε χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας ενώπιον κυρίως αιρετών. Με βάση την πρόταση της Ελλάς, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις καταργούνται με τις αρμοδιότητές τους να περνούν στις αιρετές περιφέρειες. Αθήνα και Θεσσαλονίκη αποκτούν μοντέλο Μητροπολιτικής Δικυβέρνησης μέσω ευέλικτου Μητροπολιτικού Συνδέσμου, που αναλαμβάνει χωροταξικό σχεδιασμό, μεταφορές και μεγάλες υποδομές. Το σχέδιο Αριστοτέλης είναι η νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους που οραματιζόμαστε, το νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα, είπε στο κλείσιμο της ομιλίας του ο κύριος Τσίπρας. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκη σήμερα στις 5 το απόγευμα θα παρουσιαστεί το τελικό σχέδιο με την απεικόνηση φωτορεαλιστικών καθώς και οι παραχωρήσεις εκτάσεων εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν τα 120 στρέμματα του Μητροπολιτικού Πάρκου και τα νέα βιοκλιματικά κτίρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάποιος οικισμός. Σε πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης θα προχωρήσουν οι αρχές το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων του ισχυρού σεισμού μεγέθους 6,8 ρίχτερ στην Ιαπωνία αυξήθηκε στους 13 νεκρούς, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι. Στην Ισπανία, χιλιάδες κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους, καθώς οι πυροσβέστες περιορίζουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Στη Γαλλία, όμως, οι αναζωπηρώσεις οδήγησαν στην εκένωση ακόμη 4.000 ανθρώπων από τουριστικές περιοχές στις ακτές του Ατλαντικού. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Βουτιά στις νότες FM 100.

Καιρό είχαμε να δούμε και μια σύγκρουση έτσι στην περιφερειακή να μας αναστατώσει λίγο και να δημιουργήσει ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Έχουμε αυτή την ώρα μια σύγκρουση στην περιφερειακή, λίγο μετά την έξοδο της Πηλαίας και μάλιστα λίγο πριν το πρώην τούνελ, εκεί στην Ανηφόρα δηλαδή, όπως έχετε μέτωπο προς τα δυτικά. Οπότε να μου είστε προσεκτικοί, προφανώς και από ό,τι φαίνεται το μποτιλιάρισμα θα μεγαλώσει, οπότε η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι σίγουρα μια πάρα πολύ καλή λύση αυτή την ώρα που δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλο όγκο οχημάτων. Όπως και γενικώς η περιφερειακή μας δεν έχει μεγάλο όγκο οχημάτων. Από το 424 ξεκινάει από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μέχρι την έξοδο της Πολύχνης οι καθυστερήσεις εκεί, σε εκείνο το σημείο είναι. Η Ανοπόλη Κουκλάρα, η Εγνατία μας Κουκλάρα, η Τσιμισκή Κουκλάρα και η Λεωφόρος Νίκης Κουκλάρα. Δηλαδή έχουμε κίνηση, χωρίς όμως να έχουμε προβλήματα και καθυστερήσεις. Καλά, τι λέτε, εγώ δεν θα περάσω από τον τοίχο ξανά για να δω που είστε και τι κάνετε και πώς έχετε προσθεθεί. Θα στείλουμε την αγάπη μας στην Αρεζίνα μας, στη Λέρο, στην αγαπημένη Αλεξάνδρα στην Αθήνα που και αυτή ανεβάζει τα δικά της υπέροχα κείμενα. Περιμένω να αφήσετε και τα αποτυπώματά σας εκεί στον τοίχο. Να αφήσετε τα μήνυματά σας, όμορφες εικόνες να ανεβαίνουν, τα σχόλιά σας. Η Έλενα και ο Μπάμπης από την Καλαμαριά είναι και αυτοί εδώ και ας μην είναι στην Καλαμαριά, είναι πάντα στην παρέα μας. Έτσι είναι ρε υπεραγάπη μας να πάμε για χορό, γιατί με αυτά που έρχονται συνέχεια μπροστά μας και μας ανάβουν τα λαμπάκια, τι να πρώτο συζητήσουμε. Θα πούμε πολλά συγχαρητήρια όμως στη σωτήρια επέμβαση ναυαγοσωστών που είχαμε στη Χαλκιδική, στη Χανιώτη Χαλκιδική συγκεκριμένα, όπου ένας 12χρονος κινδύνεψε με πνιγμό στη θάλασσα. Ο Αντώνης Βόλφης όμως και η Σοφία και Χαγιόγλου είχαν αντίθετη άποψη, ανέσυραν άμεσα το παιδί από το νερό, του προσφέραν τις πρώτες βοήθειες, προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, εφάρμοσαν εμφυσίσεις και χορήγησαν οξυγόνο, έκαναν αυτό που ξέρουν πάρα πολύ καλά να κάνουν και έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν. Ευτυχώς ο 12χρονος επανήλθε γρήγορα, χάρη στην άψογη και ομαδική συνεργασία των διασωστών μας. Υπήρξε και ο εθελοντής εκεί, ο Ιωάννης Κολοκυθάς. Φυσικά, με ασθενοφόρο μετέβη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Έτσι λοιπόν, επειδή λένε και για τους νέους μας, να πούμε ότι αυτοί είναι οι νέοι μας που πέφτουν πρώτοι μπροστά για να ανεβάσουν, να σώσουν μια ζωή και να προσφέρουν το καλύτερο που μπορούν. Και αυτούς τους νέους θαυμάζουμε και αυτούς τους νέους θέλουμε να βλέπουμε και να σταματήσουμε επιτέλους να κατηγορούμε τα νέα παιδιά, τα οποία παλεύουν και ψάχνουν τρόπους για να βρουν τα μεροκάματά τους, να βρουν έναν αξιόλογο μισθό, έναν μισθό που θα μπορέσει να τους βοηθήσει να βιοποριστούν. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό πάντα στο μυαλό μας και ένα από τα πιο σημαντικά βεβαίως είναι να μην κατηγορούμε αυτά τα παιδιά διαρκώς, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα και από εκεί ξεκινούν και πολλά προβλήματα.

Έτσι, μπαμ μπαμ, θα σου έρχεται και σένα η κλίση πλέον, τουλάχιστον εδώ από τις υπηρεσίες τροχιάς Θεσσαλονίκης. Τέρμα τα χαρτάκια που περιμέναμε και το ροζ μπλοκάκι και το ροζ χαρτάκι. Αστυνομικοί της τροχιάς έχουν προμηθευτεί τάμπλετς και μέσω αυτών βεβαιώνουν παραβάσεις και εκδίδουν ψηφιακές κλίσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παραθέσει από τη Θεσσαλονίκη εδώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, οι αστυνομικοί της τροχιάς λοιπόν επιχειρούν αυτή τη στιγμή με 50 ψηφιακές συσκευές βεβαίωσης κλήσεων, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν καταγράψει περίπου, 57.940 κλήσεις μας έχουν πει μέχρι την ώρα που έγινε η μέτρηση. Από την προσεχή εβδομάδα, το δυναμικό τους ενισχύεται με επιπλέον 60 συσκευές, οπότε καταλαβαίνετε αν με 50 συσκευές είχαμε σχεδόν 60.000 κλήσεις, τι έχει να γίνει με 110 συσκευές στο σύνολο. Και μπαμ μπαμ θα έρχεται η κλήση και θα την παίρνεις και στο κινητό σου. Και έτσι θα έρχονται και τα φρεσκαρίσματα. Θα λες, τι έγινε ρε παιδιά, τώρα έτσι θα τρέχει ο υδρότας. Θα βλέπεις ένα μήνυμα. Βεβαίως, αυτό που θα πρέπει πολύ σύντομα να γίνει είναι να γνωρίζουμε όλοι από πού θα έρχεται αυτό το μήνυμα. Δηλαδή να μας δώσετε την ακριβή διεύθυνση από πού θα έρχεται το μήνυμα και τι θα γράφει, έτσι ώστε να μην πέσουμε θύματα απάτης όπως συνέβη πάρα πολλές φορές. Και ειδικά το τελευταίο διάστημα επιχειρούν με διάφορους τρόπους να μας στείλουν μηνύματα και να μας αποσπάσουν χρήματα ή να αποσπάσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς ή στις κάρτες μας. Οπότε θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και να μας έρθουν ξεκάθαρα τα μηνύματα, να ξέρουμε από ποιο μήνυμα και μόνο από αυτό θα λαμβάνουμε τις κλήσεις, όπου θα προχωράμε για να θέλουμε για να προχωρήσουμε σε πληρωμή, δηλαδή από εκεί να προχωράμε. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσετε πολύ νωρίς και άμεσα. Δηλαδή καλά στέλνετε τα μηνυματάκια με τις κλήσεις και ψηφιακά τα κάνετε όλα. Αλλά πρώτα απ' όλα να προστατεύσετε τον πολίτη, μιας και είστε και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριε Υπουργέ. Φροντίστε πρώτα να ξέρει ο πολίτης πού θα πρέπει να απαντήσει και σε ποιο link θα πρέπει να απαντήσει, να δεχτεί ή να απαντήσει για να στείλει την πληρωμή, να ολοκληρώσει την πληρωμή του. Και μετά να προχωράτε στα μηνύματα. Πρώτα ενημέρωση και μετά στα υπόλοιπα, έτσι. Να τα βάζουμε σε μια σειρά. Γιατί μετά αλλιώς, να και εμείς, να.

εκεί στον τοίχο έχει περάσει η ανάρτηση της Αλέκας Πλακονούρη. Δεν την ακολουθώ, την ήξερα και απλά τυχαία πέρασε από μπροστά μου και βλέπω φωτογραφίες από τα αγάλματα που έκαναν τόσο κόπο και τόσο αγώνα οι αρχαιολόγοι για να τα σώσουν από τους Γερμανούς που τα είχαν θάψει, αν θυμάστε, τα αγάλματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Και λες, όλα αυτά θα τα διαχειρίζεται μία ΑΕ. Μία ΑΕ θα έχει τη διαχείριση και θα κάνει το deal όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού για 50-50 χρόνια, έτη. Αλλά για αυτούς είναι χρόνια πλέον, γιατί είναι κρόνια όλα αυτά. Και πραγματικά βλέπεις τι αγάλματα και τι αγώνα σκέφτες έκαναν για να κρύψουν αυτά τα αγάλματα οι τότε αρχαιολόγοι και το προσωπικό, για να μπορούμε σήμερα εμείς να τα θαυμάζουμε. Αυτά δεν περνάνε σε ψηλά γράμματα, έχουν χαραχτεί μέσα στην ψυχή του Έλληνα. Και δεν ησυχάζουμε με τίποτα, να ξέρετε.

στη Μαρία δεν στείλαμε την αγάπη μας, στον Ίντι δεν στείλαμε τα περαστικά μας έτσι και την γρήγορη επανάκαμψη του, να του ευχηθούμε. Έτσι είναι, μπορεί να είναι 7 ψυχές οι γάτες, αλλά όταν είναι ζωηρές, ταλαιπωρούνται και ταλαιπωρούν και τους γύρω τους. Ναι ρε εσύ βιομούνε, ρε υπέρα αγάπη μου, είναι ο Ίντι, είναι γατούλης. Σε αυτό στέλνουμε την αγάπη μας κάθε μέρα. Να ανεβάσουμε κι άλλο τις δονήσεις μας, βεβαίως θα το κάνουμε, και να ξεσηκωθούμε κι άλλο βεβαίως. Νωρίς είναι ακόμη, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Νωρίς, νωρίς, θα μου πεις, εντάξει, τρισπίξη. Πάμε σε ώρα κοινής ησυχίας, είμαστε, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ευτυχώς δεν έχει μεγαλώσει, όχι, έχει μεγαλώσει το ποτηλιάρισμα. Δυστυχώς λοιπόν έχει μεγαλώσει το ποτηλιάρισμα στην περιφερειακή μας, έτσι λίγο πριν το τούνελ είναι η σύγκρουση οχημάτων, όπου έχει φτάσει μέχρι την είσοδο του K12 και τώρα θα αρχίσει να μετακινείται όγκος οχημάτων στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου μέχρι τη Μαρτίου έχουμε τώρα ποτηλιάρισμα. Όχι όμως καθόλου το μήκος, έτσι από τη Βούλγαρη μέχρι τη Μαρτίου είναι εντάξει. Δεν έχουμε και πολύ κόσμο αυτή την περίοδο που να μετακινείται ευτυχώς.

Πολλά έχω στο μυαλό μου, πολλά βλέπω, πολλά διαβάζω, πολλά θέλω να πούμε, αλλά να μην το τόσουμε και άλλο, έτσι να πάμε για λίγο με μουσική για να χαλαρώσουμε και λίγο το μέσα μας, να μαλακώσουμε λίγο τα της καρδιάς μας, πάντα με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και μας αφορούν άμεσα. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και θα επιστρέψουμε για την τελική ευθεία. Σας θέλω εδώ και σας θέλω και στον τοίχο, στο Facebook. Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Μπείτε, αφήστε αποτυπώματα.

0: βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: Φέμε 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
0: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Βουτιά στις νότες. FM 100.
0: Βιταμίνη B.
1: Μόνο.

Our house και το δικό μας το σπίτι είναι η χώρα μας. Μητρώστε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιωτέρων εστί η πατρίς. Και σεμνότερων και αγιώτερων και εν μίζων η μοίρα και παραθεής και παρανθρώπης της νουν έχουση. Αυτά μας έλεγε ο παππούς ο Σωκράτης και αυτό πρέπει να έχουμε μέσα μας. Το σπίτι μας είναι η πατρίδα μας. Τώρα τα συζητάμε έτσι και με την Σοφία Ξανθοπούλου και φυσικά αναφερόμαστε και στις δηλώσεις Μενδώνη που μας με αυτά ξεκινήσαμε έτσι και φουντώσαμε. Ναι, αυτά ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, γιατί τέτοιες δηλώσεις δεν μπορούν να περάσουν παρατήρητες. Το θέμα σε όλα τα θέματα που έρχονται, το ουσιαστικό ποιο είναι όταν έρχονται τα θέματα μπροστά μας, να καθίσεις και να διαβάσεις και να δεις τι ακριβώς λέει ο καθένας. Ουσιαστικά θέλει να αποκωδικοποιήσεις αυτά που λένε, που πολλές φορές μας τα λένε και στα μούτρα μας.

Και για όσους δεν άκουσαν από το ξεκίνημα της εκπομπής αυτό που διαβάσαμε στις δηλώσεις και είναι αυτό που μας έβγαλε και από τα ρούχα μας, είναι ήδη συγκεκριμένη δήλωση. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να υποστείτε καμία ζημία στους αρχαιολογικούς σας χώρους. Στους αρχαιολογικούς σας χώρους. Το ακούσαμε εμείς οι Έλληνες. Είπαμε, το δικό μας σπίτι μας είναι η πατρίδα μας. Και πάνω σε αυτήν και δίπλα σε αυτήν και για αυτήν τασόμαστε μπροστά και έτοιμοι για όλα. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα θέματα, είπαμε πρέπει να ξεκαθαρίζουμε τις θέσεις μας, να παίρνουμε θέση για να ξέρουμε ποιοι είναι με ποιους και πού δηλώνουν. Αυτοί δηλώνουν πού είναι και τι κάνουν. Εμείς δηλώνουμε τα δικά μας. Έχει βελτιωθεί η εικόνα στην περιφερειακή, μόνο για λίγα μέτρα στην είσοδο του K12 έχουμε καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα ανοίγει το κομμάτι που είχε προηγουμένως μποτιλιάρισμα. Βέβαια, μεγάλος όγκος έχει μετακινηθεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την Μαρτίου. Εκεί θα μου ταλαιπωρηθείτε, μετά θα ανοίξει πάλι ο δρόμος, το κέντρο σας περιμένει, δεν έχει προβλήματα, είναι πέντα κάθαρο. Κουκλάκι.

Εδώ μεταξύ βλέπω τώρα εικόνες από την Κοζάνη για ουρές ανθρώπων προκειμένου να βγάλουν διαβατήριο και δεν καταλαβαίνω πραγματικά την άποψη κάποιων οι οποίοι έρχονται και την δηλώνουν και δημόσια και λένε ότι να κοροϊδεύουν βασικά αυτούς που αποφάσισαν ναι, να βγάλουν έστω και τελευταία στιγμή διαβατήριο γιατί δεν θέλουν να ανανεώσουν την παλιά τους ταυτότητα. Ρε παιδί μου, θέλουν να έχουν ταξιδιωτικό έγγραφο με τον παλιό τρόπο. Έτσι έχουν αποφασίσει. Οπότε με αυτές τις ουρές εγώ θα πω ότι είναι και η απάντηση σε πολλούς και βλέπουν πόσος κόσμος τελικά δεν θέλει να την πάρει αυτήν την καινούργια ταυτότητα. Τι να κάνουμε τώρα ρε παιδιά, υπάρχουν και αυτοί, υπάρχουν και εκείνοι. Δεν καταλαβαίνω όμως αυτούς που μπαίνουν στην διαδικασία του διαχωρισμού. Το ίδιο είχε γίνει και με τα εμβόλια πριν μερικά έτη και σήμερα έχουν αλλάξει όλη η άποψη και αυτούς που δεν έκαναν τα εμβόλια τους. Που κάποιοι τους είχαν βγάλει και από τις παρέες τους γιατί δεν είχε κάνει κάποιος το εμβόλιο, ότι μπορεί κάποια παρέα να μην τον δεχότανε για τους φύχυψη λόγους τότε. Υπήρχε τότε διαχωρισμός. Πάλι κάτι τέτοιο αντίστοιχο γίνεται. Μην μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κανένας μα κανένας λόγος να εσύ που έχεις βγάλει ταυτότητα να κοροϊδεύεις αυτόν που δεν έχει βγάλει ταυτότητα και να τον κρίνεις κιόλας. Δεν είμαστε σε αυτό το κομμάτι πια. Έχουμε φύγει από αυτά. Αυτά είναι παλιές ενέργειες. Αυτά θέλανε να μας κάνουν, να μας διαχωρίζουν. Δεν χρειάζεται να υπάρχει διαχωρισμός. Να σέβεστε την άποψη και την θέση του καθενός. Να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Χωρίς να τον κρίνουμε και χωρίς να κοροϊδεύουμε. Γιατί δείχνει μικρότητα όλο αυτό το πράγμα και εμείς δεν είμαστε οι Έλληνες έτσι μικροί. Είμαστε μεγάλες καρδιές, είμαστε μεγάλοι και σπουδαίοι άνθρωποι, μεγάλες ψυχές, αρχαίες ψυχές είμαστε. Και να πηγαίνουμε πάντα με αυτή τη διάθεση και με αυτή την πρόθεση και να τα αφήσουμε όλα αυτά τα παλιά πίσω μας και τους αρνητικούς πίσω μας. Εμείς προχωράμε στο φως, προχωράμε έτσι όπως ξέρουμε και όπως είμαστε και όπως γεννηθήκαμε, με μεγάλη ψυχή.

Και άλλη φωτιά. Έχουμε φωτιά στον Αγερανό Λακωνίας. Τρία εναέρια μέσα σηκώθηκαν και το 112 εστάλει για ετοιμότητα. Έτσι, γεμίστε την Ελλάδα φωτιές, να μην ασχολούμαστε ούτε με την πολιτιστική μας κληρονομιά, ούτε με τον

να μην ασχολείσαι με τίποτε άλλο παρά μόνο για το πώς θα επιβιώσεις και να μην υπάρχουν αντιδράσεις φυσικά. Έλα όμως που η Νέμεσης θα έρθει και θα είναι και χωρίς έλεος. Αυτή συμφωνεί.

Βεβαίως, όπου και να ανοίξεις σε όποιο δημοσιογραφικό site από αυτά τα μεγάλα, ξέρετε εσείς τώρα, αυτό που θα δεις είναι ότι τέλος σε 25 βασικά δικαιολογητικά, έτσι, με μεγάλους τίτλους, με μεγάλα γράμματα, με μαύρα έντονα γράμματα, έτσι, προκειμένου να ξέρεις ότι τέλος, ρε παιδί μου, δεν θα ταλαιπωρείσαι τώρα. Με μια υπεύθυνη δήλωση απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο και όλα η ζωή σου θα είναι πολύ πολύ πιο εύκολη. Και κάνουμε τεράστιο θέμα τα αυτονόητα. Αυτά που θα έπρεπε να έχουν συμβεί στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά έτη, που κάθε φορά που γίνεται ένα τέτοιο βήμα το προωθούμε και το προμοτάρουμε σαν να είναι κάτι φανταστικό που γίνεται και να θα τα σταματήσει, θα ταλαιπωρήσει ρε άνθρωπε, σου λέει. Είδες τι κάνω εγώ για σένα. Και μας έρχονται τα αυτονόητα ως με σπουδαία κατάσταση και λες μπράβο ρε εσύ, τι ωραία που τα πήγαμε σε αυτό το κομμάτι, μπράβο μας. Και να τα συγχαρητήρια από το εξωτερικό και να τα συγχαρητήρια από εδώ και από εκεί και μπράβο μας και να και τα μπράβο μας, να πάρουμε και λίγο μπράβο μας, να πούμε μόνοι μας γιατί τα αυτονόητα είναι αυτά αγαπητοί μου. Και το ξέρουμε όλοι ότι αυτά θα έπρεπε ήδη να συμβαίνουν και να μην ταλαιπωρείται πραγματικά ο κόσμος. Δεν ταλαιπωρείται κάποιος όταν έχει μια συνδιαλλαγή με το δημόσιο, να γίνονται όλα εύκολα και γρήγορα. Όχι όμως, ας ήρθουμε μεγάλα γράμματα για να ξέρεις και ότι θα είναι και στα πρώτα θέματα όταν θα δεις τις ειδήσεις. Γιατί είναι σπουδαία είδηση αυτή. Οι άλλες που έχουν να κάνουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, εντάξει μωρέ τώρα, στο να περάσει κι αυτό.

Κανένα έλεος από εδώ και πέρα σε κανέναν, ξέρουμε τώρα. Άντε, ήρθαν και οι καλές οι εξαγγελίες και στο Αγαθονίσι. Πήγαν εκεί στο Αγαθονίσι και τους είπαν ότι θα σας δώσω στον κάθε, πολλά, κάθε υπάλληλο, στον κάθε κάτοικο και ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Και χάρηκαν οι άνθρωποι εκεί, γιατί καταλαβαίνετε, τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα και γραπώνονται από τέτοια πράγματα για να τα προωθήσουν, για να μας τα δείξουν.

Το τυράκι βέβαια στην παγίδα ποιο είναι? Είναι πάλι σε δηλώσεις. Και αυτές θα σας διαβάσω τώρα, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα. Ωραίο το ακούς. Μπράβο, αλλά είστε καλά. Και τα οχήματα του Δήμου, αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή για τους σταθμούς φόρτισης. Έτσι, να δημιουργηθούν σταθμοί φόρτισης για να πάρετε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Θα μεταβούν λοιπόν τα μικρά νησιά στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης και να δουλεύει όλο αυτό προς όφελό σας. Αυτές είναι οι δηλώσεις. Ας καθίσει ο καθένας και να αναλογιστεί τι μπορεί να σημαίνει και τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Και μιας και θα γίνουν πράσινα αυτά τα νησιά, να μην τα βάλουμε και καμιά ανεμογεννήτρια έτσι να τραβάει, να βάλουμε και καμιά μπαταρία, να γίνουν και μπαταρία της Ευρώπης. Λέω εγώ τώρα, έτσι, γιατί είμαι και λίγο πονηρά σκέφτομαι τελευταία.

Και πηγαίνει ο παππούς εκεί και του σφίγγει το χέρι, πηγαίνει και η γιαγιά, του σφίγγει το χέρι. Και όλα καλά. Κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε σήμερα τη σημερινή μας βιταμίνη, σημερινή μας συνάντηση. Μητρώστε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων, τιμιωτέρων εστίν οι πατρείς. Αυτό το μήνυμα θα κρατήσουμε και κάπως έτσι θα σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Φυσικά και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2. Σας θέλω όλους εδώ. Απελευθερώθηκε το κομμάτι της περιφερειακής από το ποτηλιάρισμα και έτσι έχουμε χαμηλές ταχύτητες απλά στην Τούμπα και στην Τριανδρία. Κωνσταντίνου Καραμαλή διατηρεί κάποιες καθυστερήσεις από την Μιχαήλ Ψελού, γιατί μετακινήθηκε μεγάλος όγκος οχημάτων βλέποντας το ποτηλιάρισμα στην είσοδο του K12 προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οπότε από τη Μιχαήλ Ψελού μέχρι και τη Μαρτίου θα μου είστε ποτηλιαρισμένοι. Μετά βελτιώνεται η εικόνα. Και στην Πότσαρη έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια. Να μου προσέξετε τον εαυτό σας και σήμερα. Να προσέξουμε τον εαυτό μας και σήμερα. Να τον φροντίσουμε, να τον καλοποιήσουμε. Να τον γεράσουμε ένα καφέ. Να κάνουμε καλές σκέψεις, να κάνουμε καλές πράξεις, να λειτουργήσουμε με την ψυχή μας. Και να ανταμώσουμε και πάλι αύριο εδώ όλοι οι υγιείς στις 2. Έως αύριο. Παραμένετε συντονισμένοι στις 4 ακριβώς η Σοφία Χρυσανθοπούλου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες με το αφιερωμένο. Όσοι μπορείτε και να γιωθείτε, να βρεθείτε και σε θάλασσα και σε ποτάμι και σε βουνό και να γιωθείτε, θα είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας αυτές τις μέρες και σήμερα.

0: Έως αύριο λοιπόν θα ανταμώσουμε και πάλι. Τα γνωστά, ξέρετε εσείς. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 4. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Συνεχίζονται οι ερευνές των αστυνομικών αρχών για την πλήρη διαλεύκανση των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάνιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης κατά τον απολογισμό του έργου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης στη Θεσσαλονίκη. Συναγερμός ήμαν στη Λέσβο, καθώς ξέσπασε φωτιά στην παλιά χωματερή στο Πλωμάρι. Για την κατάσβεση της φωτιάς πέφτουν πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έχει ζητηθεί συνδρομή ελικοπτέρου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάποιος οικισμός. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 86 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 24 οχήματα. Νέες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, που χαρακτήρισε ως τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης και παροχές που δεν έχουν αντίκρισμα στον δημοσιονομικό χώρο. Η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος κάλεσε χθες με ανακοίνωσή της τον κύριο Στουρνάρα να σταθεί στο ύψος του θεσμικού του ρόλου. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να υποστείτε καμία ζημία στους αρχαιολογικούς σας χώρους για έναν απλό λόγο. Διότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο, είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά τη διάρκεια ψήφισης του νομοσχεδίου για την πολιτιστική κληρονομιά, που πέρασε μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Την απόσυρση του βιβλίου της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου ζητάμε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει λόγο για αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων και ασύμβατων αντιλήψεων με τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου. Η κοινωνική και πολιτική αγωγή είναι το μάθημα μέσα από το οποίο το σχολείο οφείλει να καλλιεργεί τη δημοκρατική συνείδηση, την ισότητα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου βιβλίου δεν υπηρετεί αυτόν τον στόχο, αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ. Από μια απλή υπεύθυνη δήλωση αντικαθίστανται τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που απαιτούσαν ως τώρα οι δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του νόμου Χατζηδάκη που στόχο έχει τη μείωση της γραφειοκρατίας. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκη σήμερα στις 5 το απόγευμα θα παρουσιαστεί το τελικό σχέδιο με την απεικόνηση φωτορεαλιστικών καθώς και παραχωρήσεις εκτάσεων εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. Σε πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στα διορεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης θα προχωρήσουν οι αρχές το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου K11. Οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το Σάββατο 1 Αυγούστου από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Κυριακής. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έθεσε σήμερα ως κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής φροντίδας στην Αγγλία, ανακοινώνοντας την έναρξη μιας διακομματικής διαδικασίας και μιας πανεθνικής δημόσιας διαβούλευσης. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός νέου εθνικού συστήματος φροντίδας που θα λειτουργεί πιο προληπτικά, θα στηρίζει καλύτερα τους φροντιστές και θα αποσυμφορήσει το σύστημα υγείας της Βρετανίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 ακολουθεί το αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Μπλα μπλα μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω πω πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτάκια μετά τις 4 είστε εδώ στον FM 100 στο απογευματάκι της Τετάρτης 29ης Ιουλίου. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε, Δέσποινα Βγερίδου στο μικρόφωνο. Και σήμερα ξεκινάμε έτσι με τους Χαρταετούς και την μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Και με αυτή την μουσική θα καλωσορίσω στο στούντιο την Σοφία Ξανθοπούλου που την... κρατάμε εδώ στο στούντιο όλη αυτή την εβδομάδα, δεν την αφήνω να φύγει
1: και
0: μετά το δελτίο.
1: Καλά κάνεις. Καλησπέρα Δέσποινά μου, καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Καλησπέρα Σοφία μου, σε υποδέχομαι με Μίκη Θεοδωράκη. Σαν σήμερα 29 Ιουλίου του 1924 γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης. Η μέρα γέννησης σε κάποιους ανθρώπους νομίζω δεν είναι μια απλή ημερομηνία.
1: Ακριβώς,
0: Σοφία.
1: Βέβαια.
0: Η ιστορία φροντίζει να μετατρέπει αυτή την ημερομηνία σε μια αφετηρία μιας πολιτιστικής διαδρομής που εξακολουθεί να φωτίζει την Ελλάδα έναν αιώνα μετά και να συγκινεί τον κόσμο σε μια συγκυρία έτσι δύσκολη αυτό το καλοκαίρι και όχι μόνο για τον πολιτισμό. Άκουγα και στο Δελτίο Ειδήσεων και τις δηλώσεις τις σημερινές της κυρίας Μενδώνη που πραγματικά εμένα λίγο με ξεπερνάνε, αλλά τέλος πάντων είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Εγώ έχω σοκαριστεί, ναι. Αλήθεια έχω σοκαριστεί και γι' αυτό και το έβαλα το υπογράμμισα εδώ.
0: Ναι.
1: Γιατί το έψαξα κιόλας και όντως το είπε.
0: Αυτολεξή έτσι. Αυτολεξή, ναι. Πες το μας λίγο,
1: ναι.
0: Πάλι.
1: Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για το νομοσχέδιο για την, ναι, πολιτιστική κληρονομιά. Και λέει στο κλείσιμο της ομιλίας της, για να, ναι, μην διαβάσουμε τώρα όλη,
0: ναι,
1: την ομιλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να υποστείτε καμία ζημία στους αρχαιολογικούς σας χώρους για έναν απλό λόγο. Διότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο.
0: Ναι.
1: Τι εννοεί
0: να
1: με το
0: σας? Να ρωτήσω εγώ λίγο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το σας τι σημαίνει? Ότι η κυρία Μενδώνη δεν είναι κομμάτι, ας πούμε, αυτής της χώρας, του πολιτισμού της, δεν της ανήκουν και αυτής οι αρχαιολογικοί και χώροι, δεν... ή είναι υπεράνω όλων
1: διαχωρίζει
0: αυτών
1: την...
0: και εμείς οι πληβοί έχουμε στην κατοχή μας τους αρχαιολογικούς χώρους?
1: Εγώ έτσι όπως το ακούω. Εγώ,
0: ναι,
1: εγώ το,
0: ναι,
1: έμεινε,
0: ναι,
1: εγώ για μένα μπορεί άλλο, εγώ βλέπω έναν άνθρωπο, μια υπουργό πολιτισμού σε ένα από τα κορυφαία αξιώματα,
0: mm-hmm,
1: σε ηγεσία, όχι απλώς να διαχωρίζει, εμένα μου βγάζει και μια, πώς να το πω, κακία. Ότι είναι δική σας. Εγώ διαχωρίζω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει το ελληνικό.
0: Είναι μια ελιτίστικη, θα έλεγα. Ναι. Έτσι, πολύ κομψά να το πω.
1: Ναι.
0: Διαχωρίζει συμπεριφορά.
1: Ότι ασχολούμε τώρα με αυτό.
0: Αυτό. Ότι αυτή δεν είναι. Είναι υπεράνω όλων αυτών. Δεν αξίζει να ασχοληθεί. Και εμείς που ασχολούμαστε, πάρτε τους δικούς σας αρχαιολογικούς χώρους και μην ανησυχείτε.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι εγώ το.
1: Και μάλιστα είναι και μια ασέβεια απέναντι στους αρχαιολογικούς χώρους.
0: Εννοείται. Γιατί δεν είναι κανένας.
1: Ακριβώς. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ούτε εμάς, ούτε εσάς,
0: ούτε τους.
1: Λοιπόν, περίμενα περισσότερο σεβασμό, διότι οι αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδας δεν είναι κανενός, κυρία Μενδώνη. Λυπάμαι, ναι, πάρα πολύ. Πραγματικά λυπάμαι, γιατί έχει κάνει πολλές αστοχείς δηλώσεις η κυρία Μενδώνη. Να μην θυμηθώ παλιότερες δηλώσεις για πολύ βαριές υποθέσεις. Ναι. Και χαλάσουμε τις καρδιές μας, ναι, ναι, τεταρτιάτικα.
0: Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στον Μίκη μας.
1: Ας επιστρέψουμε
0: στον Μίκη, που είναι ένας από τους ελάχιστους δημιουργούς που κατάφεραν πολλά πράγματα, Σοφία. Κατάφεραν να φέρουν, για μένα ίσως από τα πιο σημαντικά, τους σπουδαίους Έλληνες ποιητές στο στόμα όλων των Ελλήνων.
1: Ακριβώς. Έφερε
0: κατάφεραν
1: την πίεση
0: να φέρουν τους Αστέρι, τον Ρίτσο, τον Ελίτη.
1: Στο τραπέζι του μεσημεριού,
0: έτσι,
1: όπως έλεγε
0: έτσι,
1: και ο ίδιος.
0: Με τη φωνή του Μπιθικότσι. Τον Πάμπλο Νερούδα, για να δούμε και έτσι αυτό, με το Κάντο Χενεράλ, το συμφωνικό του έργο του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και τα πιο ελληνικά, έτσι, το Ζορμπά και το Άξιον Εστί, που είναι κομμάτια πια του DNA μας, έτσι. Αυτές οι πρώτες νότες του Ζορμπά,
1: ναι,
0: είναι αναγνωρίσιμες
1: παγκοσμίως.
0: Και θεωρείται αυτό ότι, αν το ψάξει κάποιος, οι δύο πιο αναγνωρίσιμες πρώτες νότες παγκοσμίως είναι αυτές του Ζορμπά.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Είναι οικουμενικό, οικουμενική μελωδία.
0: Οικουμενική, έτσι. Μίκης, λοιπόν, σαν σήμερα, έτσι, για ένα ελάχιστο φόρο τιμής, μέρες που είναι που γίνεται και μεγάλη συζήτηση και θέλω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή και αυτό για την απαγόρευση,
1: ναι,
0: στο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά του Χατζηδάκη από τον κληρονόμο, από τον γιο του,
1: ναι,
0: αείμνης του Χατζηδάκη. Και εδώ υπάρχει, ξέρεις, ένα κομματάκι που είναι λίγο περίεργο.
1: Ναι.
0: Γιατί το 2026 είναι έτος Χατζηδάκη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και δεν ξέρω αν υπάρχει ρήτρα στον κληρονόμο του Χατζηδάκη ότι τα τραγούδια του Χατζηδάκη πρέπει να ακούγονται μόνο σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις.
1: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Και εγώ δεν το ξέρω.
1: Θα το δούμε.
0: Αλλά εγώ το σκέφτηκα μήπως ισχύει και κάτι τέτοιο.
1: Ίσως.
0: Θα έπρεπε ίσως να το δούμε λίγο.
1: Ναι, ναι. Συγγνώμη, αλλά.
0: Μας κάνουν και σκεφτόμαστε πονηρά.
1: Ναι, ναι, ναι, μας κάνουν και σκεφτόμαστε πονηρά. Έχω χαλαστεί πολύ με αυτή τη δήλωση, αλήθεια. Δηλαδή, μου κάνει και ότι άντε παρατήστε με, ας πούμε, που θα ασχοληθώ με τους αρχαιολογικούς σας χώρους. Δηλαδή, με έχει διαολύσει τώρα αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Όχι, εντάξει. Τίποτα. Ήθελα να το πω. Εντάξει. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε και θα μείνεις στην παρέα μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Την έξοχη, την υπέροχη Καριοφιλιά Καραμπέτη και να μιλήσουμε για την Μίδια. Μείνετε εδώ μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Νομίζω καλά θα περάσουμε και σήμερα.

0: Λοιπόν, δεν σε χόρτασα έτσι λίγο πριν βγάλουμε την καρδιά καραμέλα.
1: Ούτε εγώ εσένα.
0: Δεν σε χορταίνω.
1: Πολύ χαίρομαι που είσαι
0: εδώ. Και θα εισηγηθώ έτσι να σε κρατάμε εδώ τα απογεύματα όταν γυρίσω το Σεπτέμβριο.
1: Τέλεια.
0: Πρώτο Θεό, όταν γυρίσουμε.
1: Μην μπλακώνεστε. Μην κόβεστε στην ποδιά μου. Πώ λένε, πέφτουν εδώ πυροβολισμοί.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να μονομαχήσω με τον Βασίλη Κοντογουλίδη. Γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν θέλει να σε αποχωριστεί με τίποτα.
1: Κλαίω.
0: Βασίλη, μας ακούς, over.
1: Over. Σου γονέα.
0: Σου γονέα. Σου απακάγω την Ξανθοπούλου. Λοιπόν, για πες, Σοφία, τελευταία εβδομάδα είναι και για σένα και για μένα.
1: Τελευταία εβδομάδα.
0: Τελευταία εβδομάδα πριν την καλοκαιρινή. Εντάξει, δεν θα φύγουμε για πάντα.
1: Καλά, ναι, αλίμονο.
0: Θα επιστρέψουμε.
1: Ο Αύγουστος.
0: Αλλά χρειαζόμαστε κι εμείς μια ανάπαυλη, μια ξεκούραση.
1: Αλλαγή παραστάσεων.
0: Αλλαγή παραστάσεων και να φορτίσουμε έτσι τις μπαταρίες
1: μας. Να αλλάξουμε εικόνες, να δούμε κάτι άλλο.
0: Δεν
1: να δούμε
0: μου λες, στην περίοδο των διακοπών σου βλέπεις ειδήσεις, παρακολουθείς ή κάνεις έτσι.
1: Παρακολουθώ, Δέσποινα.
0: Παρακολουθείς, δεν σε καταλύει. Ξέρεις,
1: γιατί
0: ποτέ
1: αυτό. Δεν μπορώ χωρίς αυτό, γιατί νιώθω ότι.
0: Ότι θα χάσεις πράγματα.
1: Κάτι μου λείπει. Ναι. Πώς είναι το χάπι που πρέπει να το πάρω. Νιώθω, πρέπει να. Έστω.
0: Γύρω
1: να δω, ρε παιδί μου. Γιατί δεν γίνεται να γυρίσω και. Ναι. Σοβαρά έγινε αυτό. Σοβαρά πότε. Νιώθεις μετά. Σαν να έχεις μπει, ας πούμε, σε μια χρονοκάψου. Ναι. Σαν να έχεις. Δεν γίνεται να βάλω κουρτίνα και να μην βλέπω εγώ τίποτα.
0: Εγώ το κάνω για 2-3 μέρες και γύρω στο 15 Αύγουστο. Δηλαδή από τις παραμονές του 15 Αύγουστου, 13 Αυγούστου εκεί μέχρι 16 Αυγούστου δεν βλέπω τίποτα.
1: Καλά
0: δεν ακούω τίποτα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή και συνήθως εκείνη την περίοδο δεν γίνεται και τίποτα.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε εκείνη την περίοδο πραγματικά βγάζω μπρίζα. Ούτε στα social μπαίνω,
1: καλά
0: ούτε τίποτα, τίποτα.
1: Για μένα είναι το καλύτερο. Ναι. Αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή θέλω. Τώρα φαντάζεσαι να ήμουν, ας πούμε, διακοπές και να μην έβλεπα ότι έγινε αυτό το πράγμα.
0: Θα το έβλεπε. Θα ερχόταν αυτό. Θα σε έβρισκε μόνο του μετά.
1: Παναγία μου, ναι. Εννοούμε για την κυρία Μενδώνη, για όσους δεν ξέρουν για το πράγμα που λέω. Για το πολυνομοσχέδιο, για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Έχω κολλήσει με αυτό. Το ότι αφήστε με στην ησυχία μου, πάρτε τους αθερολογικούς σας χώρους και μη μας απασχολείτε εμάς τους μεγάλους και τρανούς. Και πάρτε, εντάξει. Δηλαδή ότι δεν είναι κάτι σημαντικό οι αρχαιολογικοί χώροι. Θα τους διαφυλάξουμε, μην ανησυχείτε. Με έχει εντυπωσιάσει.
0: Πάντως οι αντιδράσεις είναι πάρα πολύ έντονες και από ανθρώπους του πνεύματος. Είδα και κάποιες αναρτήσεις που έχουν κάνει και νομίζω και τις επόμενες μέρες θα δούμε. Και μέσα στη Βουλή υπήρξαν φωνές οι οποίες αντιτάχθηκαν σε αυτό.
1: Επειδή η αλαζονία έχει χτυπήσει κόκκινο τα τελευταία χρόνια, όχι ρε και σε αυτόν τον βαθμό.
0: Ναι, σε όλους τους τομείς.
1: Σε όλους τους τομείς.
0: Σε όλους τους τομείς, δυστυχώς. Ναι. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε. Ξέρεις, από χθες θέλω να το ακούσω αυτό το τραγούδι. Ξέρεις ποιο τραγούδι λέω.
1: Ξέρω ποιο τραγούδι λέω.
0: Ελπίζω ότι δεν υπάρχει απαγόρευση και για μας.
1: Όχι, δεν νομίζω. Αλλιώς θα μας έλεγε ο γιος του Χατζηδάκη. Δεν είναι.
0: Μπορούμε να το παίξουμε, κύριε Χατζηδάκη. Ναι, ευχαριστούμε.
1: Κάτσε, μην μας έρθει καμιά ειδοποίηση.

0: Είναι πολύ συγκινητικό και το τραγούδι, αλλά και ο τρόπος που αντέδρασαν οι θεατές στο Βίον προχθές, στην ανακοίνωση που έκανε ο Μανώλης Μητσιάς, ότι δεν μπορώ να το τραγουδήσω, θα σας το απαγγείλω. Φώναζε όλο το στάδιο εκεί, έσχος, ντροπή.
1: Και το τραγούδισε το κοινό.
0: Ναι.
1: Νομίζω. Το σιγοτραγούδισε το κοινό.
0: Το σιγοτραγούδισε το κοινό, θα μπορούσε να το τραγουδήσει κανονικά, αλλά ήταν μουδιασμένο και το
1: ναι,
0: κοινό.
1: Ναι, σου λέει, έπαθε σοκ το κοινό. Σου λέει, τι γίνεται εδώ.
0: Κι εγώ θα είχα εκπλαγεί, ξέρεις, γιατί όταν τα ακούς αυτό λες, όπα, τι έγινε τώρα.
1: Ναι, τι γίνεται εδώ.
0: Γιατί, να σου πω κάτι, δεν το απαγόρευσε, ας πούμε, στην Ποφίλιου, λέω εγώ, που είναι μια δεύτερη εκτέλεση, ή στον Κότσιρα, που λέει, θέλει να το πει. Και του λέει, όχι, δεν θέλω να το πεις. Το απαγόρευσε σε αυτόν
1: που το είπε,
0: οποίο... Το εμπιστεύθηκε ο ίδιος ο Χατζηδάκης.
1: Ναι, είναι φοβερό.
0: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι.
1: Πάμε.
0: Και επιστρέφουμε με Καριοφιλιά Καραμπέτη.

0: Λοιπόν, Σοφία μου, ήρθε η ώρα, γιατί υπάρχουν ηθοποιοί που ερμηνεύουν κάποιους ρόλους, μεγάλους ρόλους, και υπάρχουν ηθοποιοί που κάποια στιγμή ταυτίζονται μαζί τους τόσο βαθιά, ώστε όταν ακούμε το όνομά τους, θυμόμαστε αμέσως μία ηρωίδα αρχαίας τραγωδίας, πολλές ηρωίδες. Η Καριοφιλιά Καραμπέτη νομίζω ανήκει σε αυτή τη σπάνια κατηγορία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εδώ και δεκαετίες υπηρετεί το θέατρο με συνέπεια, με ευγένεια, με αυτή τη σπάνια πνευματική ποιότητα, και κάθε της εμφάνιση είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός, και κάθε μεγάλος ρόλος γίνεται μια νέα αφορμή να ξαναδιαβάσουμε τα κλασικά έργα και όχι μόνο. Φέτος λοιπόν το καλοκαίρι επιστρέφει σε έναν από τους πιο εμβληματικούς σταθμούς της πορείας της. Σχεδόν 30 χρόνια μετά συναντά ξανά τη Μύδια, του Ευρυπίδη, σε μια μεγάλη παραγωγή που σκηνοθετεί ο διεθνώς αναγνωρισμένος ο Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, και που θα έχουμε την τύχη να την δούμε αύριο στο θέατρο Δάσο, αύριο και μεθαύριο. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε σήμερα μια από τις σημαντικότερες κυρίες του ελληνικού θεάτρου, την κυρία Καριοφιλιά Καραμπέτη. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κυρία Καραμπέτη.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Αυγερίδου, και καλησπέρα στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια. Πραγματικά με συγκινείτε. Χίλια ευχαριστώ.
0: Μας έχετε συγκινήσει εσείς τόσες πολλές φορές, κυρία Καραμπέτη, που αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε εμείς για σας. Πραγματικά το λέω και το εννοώ, και δεν συμβαίνει συχνά. Δεν μας συμβαίνει συχνά αυτό. Να συγκινούμαστε βαθιά από μια ερμηνεία, αλλά και από μια στάση ζωής. Γιατί δεν είναι μόνο η ερμηνεία, το ταλέντο είναι πολύ σημαντικό, αλλά και αυτό που το συνοδεύει έτσι στην υπόλοιπη ζωή είναι εξίσου σημαντικό για μένα.
1: Η στάση ζωής της. Και πόσα
0: της,
1: πράγματα μαθαίνεις από αυτά που λέει σε διάφορες εκδηλώσεις, συνεντεύξεις. Mm-hmm. Μαθαίνεις από την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Mm-hmm. Και γεμίζεις.
2: Είμαστε εκτός από καλλιτέχνες και πολίτες, και βλέπουμε αυτά που γίνονται όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Και είναι φυσικό ο καλλιτέχνης να παίρνει θέση και όσο μπορεί να μιλάει για τα κακώς κείμενα, ούτως ώστε πραγματικά να προσπαθήσουμε όλοι να κάνουμε μια κοινωνία καλύτερη, πιο φωτεινή, γιατί αυτό που ζούμε τώρα σε διεθνές επίπεδο είναι πραγματικά τρομακτικό.
1: Κυρία Καραμπέτη, θα σας κλέψω για λίγο από τα θεατρικά με τη Δέσποινα Αυγερίδου που θα συνομιλήσετε σε λίγο, γιατί και στην Ελλάδα έχουμε πράγματα τα οποία πλήττουν νομίζω τον πολιτισμό, και θα θέλαμε με τη Δέσποινα να μας πείτε τη δική σας άποψη με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική κληρονομιά, το οποίο ψηφίστηκε χθες, και κάποιες δηλώσεις από την Υπουργό Πολιτισμού θεωρώ ότι κακώς έγιναν.
2: Δυστυχώς, λόγω των τεράστιων υποχρεώσεων που έχω, γιατί εκτός από την περιοδία για τη Μύδια, σε κάποια περάσματα στην Αθήνα κάνω ταυτόχρονα και πρόβες για την επόμενη παράσταση για τον Μακμπεθ του Σέξπιρ, δεν πρόλαβα να ενημερωθώ, αλλά προφανώς, για να το λέτε κι εσείς έτσι με τέτοια πίστη, δυστυχώς έχουμε πολλές φορές τέτοιου τύπου δείγματα, και είναι κρίμα, γιατί θα έπρεπε, τέλος πάντων, τα πράγματα σε σχέση με τον πολιτισμό να αντιμετωπίζονται με
0: μεγαλύτερη σοβαρότητα, μη τι άλλο.
2: Ακριβώς. Ναι.
0: Πάμε λοιπόν στην Μύδια. Πάμε στη Μύδια. Το 1997 συναντήσατε τη Μύδια ως μια γυναίκα έτσι σε νεαρή ηλικία. Σήμερα επιστρέφετε τρεις δεκαετίες μετά. Εγώ επιμένω ότι είστε ακόμη σε αυτήν τη νεαρή ηλικία, γιατί αυτή η ορμή με την οποία την αντιμετωπίζετε είναι η ίδια. Αλλά τι γνωρίζετε σήμερα εσείς για την Μύδια που δεν γνωρίζατε τότε? Πώς την προσεγγίζετε σήμερα, 30 χρόνια μετά?
2: Αυτό που πάντα διακηρύσω είναι ότι δεν έχει σημασία η προσωπική άποψη του ηθοποιού, παύλα ερμηνευτή, γιατί εμείς καλούμαστε κάθε φορά να

0: δώσουμε σάρκα και οστά στη ματιά του σκηνοθέτη. Mm. Αυτό δεν έχει σημασία που είχε γίνει πριν από 29 χρόνια. Και τώρα, αν είχα 5 διαφορετικούς σκηνοθέτες και έπρεπε 5 διαφορετικές βραδιές μέσα σε μία εβδομάδα να ερμηνεύσω τον ίδιο ρόλο, όφυλα να είμαι διαφορετική και να μην επηρεάζει, να μην επηρεάζεται η ερμηνεία μου κάθε βράδυ, ας πούμε. Θα έπρεπε να είναι ανάλογα με αυτό που ζητάει ο κάθε σκηνοθέτης.
1: Για ακόμη μια φορά δείχνετε πόσο στρατιώτης είστε και πόσο επαγγελματικά βλέπετε τον κάθε ρόλο, κυρία Καραμπέτη.
0: Μα έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Εάν ένα ζωγράφο ζωγραφίζει έναν πίνακα και θέλει σε ένα σημείο να βάλει ένα χρώμα κόκκινο, δεν μπορεί το κόκκινο χρώμα ή το πινέλο να διαμαρτυρηθεί και να πει «Όχι, εγώ θέλω να είμαι μπλε». Το λέω χαριτολογώντας. Ή ας πούμε σε μια ορχήστρα που δίνει ένα ρυθμό ο μαέστρος και το πρώτο βιολί θεωρεί ότι πρέπει να ερμηνευτεί πιο αργά, ας πούμε, αυτό το σημείο. Όχι, πρέπει όλοι οι συντελεστές, οι ερμηνευτές, οι ηθοποιοί να συντονιστούμε κάτω από την μπαγκέτα του σκηνοθέτη. Μπορεί ακόμα και να διαφωνεί, ξέρετε, ένας ηθοποιός. Γιατί το ότι εκτιμάς ένα σκηνοθέτη και θέλεις να δουλέψεις μαζί του και πηγαίνεις, μην παρεξηγηθώ, δεν μιλάω για αυτή τη συνεργασία,
1: για τον Κίτα,
0: όχι, εδώ ήταν τα πράγματα εξαιρετικά, γενικά μιλώντας, για να σας δώσω να καταλάβετε. Πρέπει λοιπόν να απομακρυνθεί ο ηθοποιός από αυτό που ο ίδιος πιστεύει για το ρόλο. Φυσικά εννοείται ότι μέσα στις πρόβες θα γίνουν συζητήσεις, θα γίνει διάλογος, θα πει ο καθένας τα επιχειρήματά του, όμως ο τελικός υπεύθυνος, αυτός που βάζει την υπογραφή του, είναι ο σκηνοθέτης. Και αν εκείνος επιθυμεί, ας πούμε εδώ η μύδια να είναι μια οργισμένη μύδια, ενώ ο ηθοποιός για παράδειγμα θέλει να είναι μια πληγωμένη, πιο ανθρώπινη μύδια, όχι, θα πρέπει να υπηρετήσει αυτό που θέλει ο σκηνοθέτης. Φυσικά, όταν ένας ρόλος περιέχει πολλά διαφορετικά στοιχεία και
1: αυτό
0: πολλά,
1: θα έλεγα, γιατί η μύδια
0: είναι
1: και
0: ακόμα καλύτερα.
1: Είναι ταυτόχρονα και θύμα και θήτης, έτσι. Αυτός
0: ακριβώς,
1: είναι
0: ακριβώς
1: ο λόγος που συνεχίζει να μας τρομάζει ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τραγική ηρωίδα.
0: Έτσι, και να μας τρομάζει γιατί ίσως βλέπουμε μέσα της και τα σκοτάδια που έχουμε
1: έτσι,
0: όλοι μας.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Προς Θεού δεν λέω ότι όλοι μας είμαστε
1: δυνάμοι.
0: Ναι, γιατί
1: όλοι μας έχουμε προδοθεί όμως. Όλοι μας έχουμε προδοθεί σε κάποια στιγμή της ζωής μας με τον άλλον τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Και έχουμε σκεφτεί πράγματα.
0: Ξέρετε, θα έπρεπε όμως ούτε καν να τα σκεφτούμε αυτά τα πράγματα.
1: Όμως τα έχουμε σκεφτεί. Τα έχουμε σκεφτεί, τι να πούμε, ψέματα.
0: Έτσι είναι. Καλό είναι να μην γίνονται πράξη αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό εννοείται.
0: Και αν κάποιος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο συνειδητότητας που δεν επιτρέπει στον εαυτό του ούτε καν να τα σκεφτεί αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, δεν έχω φτάσει σε αυτό το
0: μπράβο
1: επίπεδο.
0: Του.
1: Όχι. Εγώ δεν
0: αυτό
1: έχω φτάσει.
0: Αυτό θα έπρεπε, ξέρετε. Θεωρώ, μια και είπατε πριν ότι σας αρέσει να ακούτε ίσως κάποιες σκέψεις μου, εγώ λοιπόν αυτό πιστεύω, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζήσει τη ζωή του όπως θέλει.
1: Έτσι,
0: δεν μπορώ εγώ να επιβάλλω στον άντρα μου, στον σύντροφό μου, εάν έχει τελειώσει για αυτόν ο έρωτας, να παραμείνει σε μια σχέση τελειωμένη. Είναι δική του η ζωή, πώς να το κάνουμε. Ναι, φυσικά θα πληγωθώ, θα προδοθώ βαθιά, αλλά από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι στο μέλλον, στην επόμενη στροφή του δρόμου, κάτι άλλο μας επιφυλάσσει η ζωή. Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι και πιο σημαντικό από αυτό που αφήσαμε πίσω μας. Θέλω να πω, μην ξοδεύουμε ενέργεια στο παρελθόν. Τα πράγματα τέλειωσαν κάπου, πάει, αυτό ήτανε. Εκείνο όμως που πρέπει και δώσει γυναίκα, συνομιλώντας με γυναίκες και για τις κυρίες που μας ακούνε, που θέλω να τονίσω, είναι να δουλεύουμε σε όλη μας τη ζωή, τους εαυτούς μας, με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε δυνατό κέντρο, να μην εξαρτώμαστε οικονομικά από έναν άντρα, ούτως ώστε οτιδήποτε συμβεί, όχι ας πούμε ξαφνικά στα 50-60 εκείνος φεύγει π.χ. για μια νεότερη γυναίκα και εμείς μένουμε να πεθάνουμε, για όνομα του Θεού. Να

0: μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με αξιοπρέπεια, να έχουμε ενδιαφέροντα στη ζωή μας, εάν είμαστε σε μια ηλικία που μπορεί και να επιτρέψει το να πάμε και εμείς παρακάτω, να το τολμήσουμε, να μην σκεφτόμαστε τι θα πει ο κόσμος. Δική μας είναι η ζωή.
1: Τι ωραία.
0: Κανένα δεν θα μας πει πώς να τη ζήσουμε. Αρκεί να είμαστε δυνατές, αυτό.
2: Αυτό.
0: Ανεξάρτητες οικονομικά, να έχουμε τη δουλειά μας, να έχουμε κοινωνική υπόσταση.
2: Σήμερα ακούμε συχνά, δυστυχώς, στα δελτία, τα τελευταία χρόνια μάλλον, τη λέξη γυναικοκτονία, κυρία Καραμπέτη. Συζητάμε για την έμφυλη βία, για τις κακοποιητικές σχέσεις. Θεωρείτε ότι η μίδια ίσως να διαβάζεται με έναν τρόπο διαφορετικά μέσα σε αυτή τη νέα κοινωνική πραγματικότητα?
0: Κοιτάξτε, η μίδια, επειδή ακριβώς έχει υποστεί μια τεράστια προδοσία και επειδή δεν είναι μια απλή γυναίκα, ναι, είναι μια γυναίκα που έχει θυσιάσει τα πάντα για αυτόν τον έρωτα. Είναι θύμα του παράφορου έρωτά της, αυτού του τεράστιου πάθους που έχει για αυτόν τον άνθρωπο που ήρθε στην πατρίδα της και εκείνη πρόδωσε τα πάντα.
2: Ναι.
0: Τον πατέρα, την πατρίδα της... σκότωσε τον ίδιο της
1: τον αδερφό
0: και τον έκανε κομμάτια ακριβώς για να καθυστερήσει τα πλοία του πατέρα της που τους καταδίωκαν. Σκότωσε τον βασιλιά Πελία επίσης στην Ιολκό όταν γυρίσανε με το χρυσόμαλο τέρας, ο οποίος αυτός είχε επιβάλει αυτόν τον άθλο στον Ιάσονα και δεν τήρησε το λόγο του. Και τώρα τον ακολουθεί στην Κόρινθο, έχοντας αυτά τα δύο παιδιά, και εκείνος βάζοντας πάνω από τον έρωτα και την οικογένειά του και την αγάπη και όλα αυτά που συνδέουν αυτούς τους δύο ανθρώπους, βάζει το συμφέρον, το χρήμα και την εξουσία και παντρεύεται την κόρη του βασιλιά. Λοιπόν, της Κορίνθου. Πώς να μην έχει αυτή την τεράστια οργή αυτή η γυναίκα? Εγώ με καλά τα λέω.
1: Ναι, σωστά, αυτό θα έλεγα τώρα. Καλά τα λέμε εμείς, αλλά...
0: Τουλάχιστον στον εαυτό μου το λέω αυτό το πράγμα, να μην το ξεχνάει ποτέ. Όπως δεν θέλω και εγώ να μου κάνουν κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Να συμπεριφερόμαστε στους άλλους όπως θέλουμε να μας συμπεριφερθούν εκείνοι. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα κάποιος άντρας, τον οποίον έπαψα να αγαπώ, για τον ΑΒ λόγο, να στέκεται εμπόδιο στην ελευθερία μου. Στην ανεξαρτησία μου, στο να επιλέξω να φύγω από μια σχέση και να έρχεται και να με σκοτώνει. Γιατί εκεί είναι πάντα το θέμα.
2: Υπάρχει
0: θεωρεί ότι ο άλλος είναι κτήμα του.
2: Ναι, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και που όσα χρόνια και αν περάσουν, αν το έχουμε σαν έτσι,
0: μότο.
2: Μότο στην ζωή μας, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Θέλει πολλή δουλειά με τον εαυτό μας.
2: Υπάρχει παρόλα αυτό... αυτά κάποια σκηνή που ακόμη και σήμερα μετά από τόσες παραστάσεις σας δυσκολεύει συναισθηματικά, ή υπάρχει αυτή η απόσταση την οποία έχετε καταφέρει να κρατάτε από το...
0: Απόσταση ποτέ. Απόσταση ποτέ. Εγώ προσωπικά δεν κρατάω ποτέ αποστάσεις.
2: Για να προφυλάξετε και την ψυχική σας ισορροπία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό πραγματικά.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Ναι.
0: Εάν αφινόταν ο ηθοποιός ένας ρόλος να τον επηρεάζει τόσο πολύ που να διαταράσσεται ο ψυχισμός του, τότε θα μιλάγαμε για κυριολεκτικά για τρέλα. Τότε θα έπρεπε να κλειστούμε στα ψυχιατρία. Όχι. Η δουλειά μας είναι άλλο πράγμα. Ερμηνεύουμε, δεν μεταλλασσόμαστε. Είμαστε πάνω στη σκηνή εκείνη την ώρα.
2: Εμείς έτσι όπως το βλέπουμε όμως, πραγματικά αισθανόμαστε ότι μεταλλάσσεστε. Δηλαδή,
1: εκείνη την ώρα, ναι.
2: Εμείς αυτό αισθανόμαστε.
0: Συμβαίνει κάτι.
1: Και αυτή είναι η επιτυχία, βέβαια, του καλλιτέχνη.
2: Που μας πείθει τόσο πολύ που. Ναι. Ξεχνάμε ότι είναι η καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Βλέπουμε την ίδια μόνο.
1: Βλέπουμε την ίδια, σωστά.
0: Πρέπει να γινόμαστε οι σωστοί μεσάζοντες, όσο πιο αληθινοί, όσο πιο βαθιά μπορούμε να μπούμε μέσα σε αυτό το πράγμα. Να ταυτιστούμε στο σημείο που να λέμε, εάν ήμουν εγώ αυτή η γυναίκα, αυτός ο άνθρωπος και μου συνέβαινε αυτό, πώς θα ήμουν. Όμως αυτό, για να είναι αληθινό και το κλάμα και ο θυμός και η οδύνη, ξέρετε όλα. Αλλά αυτό σταματάει πάνω στη σκηνή με την υπόκληση επανέρχομαστε.
1: Στο παρόν.
2: Δεν ξέρω, στα πρώτα χρόνια δεν παίζατε λίγο περισσότερο με το συναίσθημα ή από την αρχή, ας πούμε, υπήρχε αυτό?
0: Πάντα. Είμαι και καρκίνος εγώ.
2: Α, οκ.
0: Για τους φίλους που πιστεύουν πόσο αυτά τα πράγματα μας, τέλος πάντων, επηρεάζουν κάπως. Πάρα πολύ συναίσθημα. Πολύ συναίσθημα. Και στην προσωπική μου ζωή και στους ρόλους μου συνεχώς. Τόσο που πολλοί σκηνοθέτες μου που ίσως ήταν έτσι, πιστεύανε σε ένα θέατρο πιο φορμαλιστικό, πολύ συχνά μου λέγανε στάσουμε περισσότερη ψυχραιμία απέναντι στα πράγματα. Οπότε έπρεπε να δουλέψω το αντίθετο. Όμως, επειδή αυτή είναι η ερμηνευτική μου σφραγίδα και όταν μου το επιτρέπει η σκηνοθεσία και η συνθήκη, του δίνω και καταλαβαίνω.
2: Εμείς αυτό θέλουμε. Γιατί ταυτόχρονα είστε τόσο γενναία αλλά και τόσο ευάλωτοι. Αυτός ο συνδυασμός, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να τον συναντήσει κάποιος. Και αυτό φαίνεται στην ερμηνεία.
0: Ναι. Μακάρι.
2: Υπάρχει μια γενναιότητα και μια περηφάνεια έτσι, και αυτό το στήσιμό σας και τα λοιπά. Ταυτόχρονα όμως είστε και τόσο ευάλωτοι και την ίδια στιγμή που εμένα με συγκινεί. Αυτό με συγκινεί πραγματικά.
0: Οι ρόλοι τεράστιοι, τα θέλουν αυτά τα βάθη. Και αυτή η μύδια τώρα που ο σκηνοθέτης μας το βλέπει μέσα από, το γράφει και στο πρόγραμμα της παράστασης, έχει ένα δικό του κείμενο. Και ήταν το πρώτο πράγμα που μας είπε στην πρώτη πρόβα. Τι έχει στο νου της η μύδια? Αυτός είναι και ο τίτλος του άρθρου του. Αμέσως μετά το φόνο των παιδιών της. Και ξεκινάει από εκεί το έργο. Θα με δείτε δηλαδή στην παράσταση. Μπαίνω μόνη σε ένα άδειο σκηνικό τοπίο.
2: Ξεκινάτε από το τέλος δηλαδή, ναι.
0: Ας πούμε, ναι. Ένας μαύρος κύκλος που έχει από καΐδια, μέσα στο οποίο βρίσκει έτσι, κάποια αντικείμενα που έχουν διασωθεί. Ένα παιδικό παιχνίδι, ένα παράξενο κουτί που κάτι έχει μέσα. Κάτι αρχίζει, λιποθυμάει, ακούει κάποιους παράξενους ήχους της καρδιάς, μιας καρδιάς συμπαντικής που πάλεται, είναι η ίδια της η καρδιά που πάει να βγει από το στήθος της. Εγκλωβισμένη λοιπόν μέσα σε μια πόρτα, γιατί υπάρχουν κάποιες περίεργες κόκκινες πόρτες που δεν οδηγούν στο πουθενά οδηγούν. Θα μπορούσε κανείς να τις πάρει ως κάποια όρια ανάμεσα στην αλήθεια και στον εφιάλτη, στη ζωή και στο θάνατο. Δεν ξέρω, όπως πολύ συχνά θα το δούμε αυτό μέσα σε ένα όνειρο και είναι μια κόκκινη πόρτα την οποία είναι κλειστή, τη χτυπάει και δεν ανοίγει. Λιποθυμάει και μέσα στον ύπνο της αυτόν τον αβυσαλαίο τον εφιαλτικό θα ξαναβιώσει αυτά τα γεγονότα. Έρχονται κάποιες παράξενες οντότητες που δεν είναι ο χορός των γυναικών της Κορίνθου που είναι στον Ευρυπίδη. Φοράνε κάτι περίεργες δαιμονικές μάσκες. Θα έλεγε κανένας ότι είναι οι ερημίες, οι τύψεις, οι ενοχές, οι δαίμονες που έχουν καταλάβει την ψυχή της και σιγά σιγά επανέρχονται στη μνήμη της όλα αυτά τα τραυματικά γεγονότα για να συνειδητοποιήσει με μια απίστευτη κραυγή το τι έχει κάνει, σε ποιο σημείο έχει οδηγηθεί. Γιατί τα λατρεύει αυτά τα παιδιά και εκδικούμενοι τον Ιάσονα σκοτώνοντάς τα, σκοτώνει τον ίδιο τον εαυτό.
2: Αυτό ήθελα να πω. Εκδικείται πραγματικά ή στην ουσία αυτοκαταστρέφεται? Δηλαδή υπάρχει αυτό το...
0: Η εκδίκηση τελικά είναι αυτοκαταστροφική. Η εκδίκηση δεν είναι δικαιοσύνη και ειδικά στην ίδια φαίνεται αυτό. Στην Ορέστια ο Ισχύλος, ο άλλος μεγάλος, και προγενέστερας βεβαίως μεγάλος ποιητής μας, μέσα από τους διαδοχικούς κύκλους του αίματος, ο Αγαμέμνονας θυσιάζει την Ιφηγένεια για να φύγει ο στρατός. Ακριβώς. Η Κλητεμνήστρα τον εκδικείται όταν επιστρέφει για να τον τιμωρήσει για το θάνατο της κόρης τους. Ο γιος της σκοτώνει τη μητέρα επειδή σκότωσε τον πατέρα. Είναι τρομερό. Και έρχεται ο Αισχύλος και λέει πρέπει να ιδρυθεί ο Άριος Πάγος. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ιχνητή να μεταξύ τους να θεσπίσουν νόμους που να ορίζουν τα ανθρώπινα. Δεν γίνεται δηλαδή το αίμα να φέρνει αίμα. Έτσι και εδώ. Εάν ο άνθρωπος αφαιθεί σε αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις που έχει μέσα του, έρχεται η καταστροφή. Δεν γίνεται. Στη δική μας παράσταση αυτό φαίνεται και ακόμη περισσότερο. Πριν, δηλαδή, όπως θα το ξέρουμε ότι πηγαίνει στους ουρανούς η Μίδια με αυτό το άρμα που τη στέλνει ο πατέρας.

0: Έχουμε όλες βιώσει την προδοσία. Αλλά από την άλλη μεριά η Μίδια δεν είναι και μια απλή γυναίκα. Πέρα από το ότι είναι κόρη βασιλιά, μια βασιλοπούλα ίδια, είναι και μάγισσα, είναι και θεά, είναι η εγγονή ενός θεού, του θεού ήλιου. Συνδιαλέγεται με τις θεότητες, με τη Σελήνη, με την Εκάτη, αυτές τις δυνάμεις. Ο Παζολίνης στην ταινία της, μέχρι που τη βάζει να είναι και ιέρια ανθρωποθυσιών για να ευλογηθούν οι αγροί και να φέρουν, να βλαστήσουν. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, αυτές οι πρωτόγονες οι τελετές, οι θρησκευτικές, υπέρ της γονιμότητας της γης και όλων αυτών των πραγμάτων. Αυτή λοιπόν είναι σαν να έχει έναν ανθρωπιστή, να προσχάρει αυτού του υπέροχου, κατά τα άλλα βεβαίως, συναισθήματος του έρωτα. Και όταν αυτό το πράγμα, όταν έρχεται η επιορκία και η προδοσία, θα μεταμορφωθεί σε μία λένα, σε ένα ζώο, θηρίο, το οποίο θα δείξει στον αλαζόνα και επίορκο θνητό τη μικρότητά του, το λάθος του.
1: Πόσο ανοίξατε τώρα πάρα όλο πολύ αυτό και μας βάλατε μέσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Πραγματικά αρχίζω να βλέπω λίγο σε ένα άλλο βάθος την Μίδια.
2: Σαν τη δασκαλία. Στη δασκαλία
0: έχει μείνει, ξέρετε, στην ιστορία και το λέμε και βλέπουμε στις ειδήσεις και λέμε η σύγχρονη Μίδια. Το οποίο φυσικά και εγώ, που τόσες φορές το έχω ερμηνεύσει και όχι μόνο του Ευρυπίδη, αλλά και ως μελόδραμα και σε ένα σύγχρονο έργο του συμπατριώτη μας εκεί του Θεσσαλονικιού σπουδαίου Δημήτρη Δημητριάδη, μια σύγχρονη Μίδια που είχε ερμηνεύσει πριν πάνω από 10 χρόνια. Βλέπεις τις τρομερές διαστάσεις, σκάβεις και δεν τελειώνει. Το πράγμα.
1: Είναι αυτό το μαγικό που το θέατρο δεν δίνει ποτέ απαντήσεις, διατυπώνει ερωτήματα και θέσατε τόσα πολλά πράγματα έτσι, και τροφή για σκέψη, αλλά θέλω έτσι εγκατακλείδη να σας ρωτήσω αν μετά τη Μίδια που θα δούμε αύριο και μεθαύριο στο Θέατρο Δάσους, ποιο είναι αυτό το ερώτημα που ίσως θα θέλατε εσείς να πάρουμε μαζί μας φεύγοντας? Ποιο είναι το πιο σημαντικό, ας πούμε, που θα θέλατε να μας μείνει σαν θεατές?
0: Δεν μπορώ να το περιορίσω σε ένα πράγμα. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που φύγονται. Η παραφορά του έρωτα, η προδοσία, η ανάγκη για εκδίκηση που όμως αυτό που είπα νομίζω, πέστη, στα δικαιοσύνη και γίνεται καταστροφική για τους άλλους και αυτοκαταστροφική επίσης. Το θέμα της θέσης της γυναίκας, το θέμα του ξένου, όλα αυτά που φύγονται. Και ήθελα πριν να σας πω ότι εγώ που την έχω ερμηνεύσει τόσες και τόσες φορές, όταν ακούω ότι μια γυναίκα στη ζωή σκότωσε τα παιδιά της, παγώνει το αίμα μου. Δεν μπορώ να την κατανοήσω αυτή την πράξη. Πραγματικά είναι αδιανόητη. Μπορεί αυτός ο σπουδαίος ποιητής, ο Ευρυπίδης, να μας δίνει όλα τα στοιχεία, όλη τη διαδρομή, όλα τα στάδια από τα οποία περνάει. Υπάρχει αυτός ο τελικός μονόλογος πριν προβεί στην πράξη για τα παιδιά της, για την παιδοκτονία, που ξέρετε στην μυθολογία, στο μύθο, δεν τα σκότωσε η Μίδια τα παιδιά, τα σκότωσαν οι Κορίνθοι ως εκδίκηση για το φόνο του βασιλέα και της κόρης του, που αυτού σκότωσε στην πραγματικότητα η Μίδια, στην πραγματικότητα, στο μύθο εννοώ. Ο Ευρυπίδης, οι Κορίνθοι σκοτώνουν στο μύθο τα παιδιά της Μίδιας ως εκδίκηση απέναντι στο πρόσωπό της και ο Ευρυπίδης βάζει τη Μίδια να τα σκοτώσει για αυτό που λέγαμε πριν, να δείξει αυτά τα πράγματα που εκείνος ήθελε. Και βέβαια, επειδή ανακατεύονται και άλλα πράγματα βαθιά, ιερά, θρησκευτικά και όλα αυτά, στο τέλος αποθεώνεται κιόλας. Μπορεί κανείς να πει ότι και μέσα από τον πόνο ένας άνθρωπος φτάνει στη θέωση.
1: Α, βέβαια.
0: Καταλαβαίνετε τι λέω. Ένα, το βαθύ, τη βαθιά οδύνη. Είναι πράγματα που δεν μπορεί κανείς να τα πει, να τα εξηγήσει. Τα αισθάνεται εκείνη την ώρα. Και δεν έχει αυτό είναι σωστό και αυτό είναι λάθος. Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση και μέσα στον κόσμο τόσα πολλά τα πράγματα που συμβαίνουν.

0: μέσα μας και γύρω μας, που τα λόγια είναι περιτά. Όπως λέει και ο Άμλετ στο τέλος του έργου, «The rest is silence», τα υπόλοιπα είναι σιωπή.
1: Oh. Κυρία Καραμπέτη, πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Δεν μιλήσαμε μόνο για μια θεατρική παράσταση σήμερα. Μιλήσαμε για τον άνθρωπο, για τη μνήμη, για την προδοσία, για τα όρια της αγάπης, της ελευθερίας. Και αυτό είναι ίσως και η δύναμη της μεγάλης τέχνης, έτσι, να συνεχίζει να μας αφορά, ακόμη και αν έχουν περάσει 2.500 χρόνια από τότε που γράφτηκε. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό που θα κρατήσουμε.
0: Έτσι, και για μας, ξέρετε, κάθε βράδυ είναι το στοίχημα εκεί, είναι η πρόκληση εκεί. Δεν έχει ότι, ναι, έπαιξα πάρα πολύ καλά χτες, ήμουν σε πολύ καλή μέρα και σήμερα μπορώ λίγο, εντάξει. Δεν ισχύει αυτό. Κάθε μέρα είναι άλλος ο κόσμος και είναι η δουλειά μας τέτοια. Δεν είναι ότι ζωγραφίσαμε έναν πίνακα, τα δώσαμε όλα και είναι αυτό και έχει παραμείνει στον αιώνα στα μουσεία. Είναι ότι κάθε βράδυ πρέπει να είσαι, να δίνεις όχι το 100, το 1000% των δυνάμεών σου. Γιατί εκεί το ευχαριστιόμαστε κι εμείς. Εκεί είναι το ταξίδι. Αν μπορώ σήμερα να είμαι καλύτερη από χτες και αύριο καλύτερη από σήμερα και κάθε μέρα αυτό να εξελίσσεται και να εξελίσσεται και να εξελίσσεται. Εγώ πολλές φορές λέω στους φίλους μου, παιδιά, μην έρθετε στην πρεμιέρα, αφήστε να περάσει λίγο και ελάτε από το τέλος να δείτε πόσο εξελίσσεται το πράγμα, πόσο βαθαίνει. Αυτό βέβαια για τον ηθοποιό που είναι έτσι καλλιτέχνης πραγματικός, όχι να διακτρεώσουμε τώρα λίγο άντε και μετά να πάμε να φάμε. Καταλαβαίνετε, έτσι λέω.
1: Ναι, βέβαια. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστούμε όχι μόνο για την σημερινή μας συζήτηση, κυρία Καραμπέτη, αλλά και για όλες εκείνες τις φορές που μας θυμίσατε ότι το θέατρο δεν είναι απλά μια διασκέδαση, που σαφώς και είναι, αλλά είναι ένας τρόπος να καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα τον άνθρωπο, τον εαυτό μας, να γινόμαστε λίγο καλύτεροι.
0: Ναι. Με αυτό που λέτε τώρα, εμείς το εισπράττουμε κάθε βράδυ όπου έχουμε πάει, όπου έχουμε παίξει και στην Αθήνα και αλλού και σε παλιά αρχαία θέατρα όπως τους Φιλίππους ή στο Βίον και σε σύγχρονα θέατρα. Το κοινό είναι πάντα καθυλωμένο. Ακούει με μια απίστευτη κατάνοιξη, μια σιωπή, δεν ακούγεται κιχ. Και στο τέλος είναι τόσο αυθόρμητο το χειροκρότημα. Πραγματικά είναι συγκινητικό. Εγώ δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά υπέροχο και πολύ πολύ το χαίρομαι και εύχομαι να συμβούν τα ίδια και στη Θεσσαλονίκη.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα συμβούν. 2 βραδιές στο Θέατρο Δάσους. Είμαι σίγουρη ότι έχετε και πολύ ωραίες αναμνήσεις και από το Θέατρο Δάσους. Έχετε παίξει σπουδαίες παραστάσεις.
0: Καταρχάς να σας πω ότι νέο κορίτσι, έχοντας μόλις τελειώσει το εξατάξιο τότε γυμνάσιο, πρώτο γυμνάσιο Φιλέων Θεσσαλονίκης, στην τότε Βασιλής Σοφίας.
1: Α, το ιστορικό.
0: Τον δρόμο που πάει ακριβώς προς το θέατρο, ξέρετε, δεν είναι τυχαία αυτά.
1: Η εθνική αμήνυση είναι τώρα, ναι.
0: ακριβώς. Είχα δει λοιπόν την ίδια του Νίνο Βολανάκη, του μεγάλου μας δασκάλου, με τη Μελίνα Μερκούρη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, στο Θέατρο Δάσους. 1976.
1: Υπέροχο.
0: 50 χρόνια.
1: Το ζηλεύω αυτό, θα ήθελα να το έχω δει. Είναι, βέβαια.
0: Καλά, το λέω, παιδιά.
1: Καλά το λέτε, μια χαρά. 50.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τεράστια τιμή, τεράστια συγκίνηση για μένα. Αυτό που έβλεπα σαν μικρό παιδί και αποκαλυπτόταν αυτός ο υπέροχος κόσμος μέσα στο νεανικό μου μυαλό και τώρα έρχομαι εκεί μετά από 50 χρόνια και προσκυνώ την ίδια σκηνή. Εντάξει τώρα, είναι σπουδαία πράγματα αυτά και τώρα που δοξάζω πραγματικά τον Θεό, δεν ξέρω, τη ζωή που μας τα χάρισε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα δώρα που μας έχετε χαρίσει κι εσείς. Να είστε καλά, κυρία Καραμπέτη. Ραντεβού αύριο στο Θέατρο Δάσους για 2 μαγικές βραδιές με την Μίδια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας παρακαλώ να έρθετε μετά στο καμαρίνι να γνωρίσουμε.
1: Θα έρθουμε οπωσδήποτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ωραία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Ελληνικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 5, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Τραγική εξέλιξη στη φωτιά στο Ρέθυμνο, καθώς δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους. Σύμφωνα με το Κρέτα Live, τα δύο άτομα εγκλωβίστηκαν στο όχημα και έχασαν τη ζωή τους. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για εθελοντές ή εποχικούς πυροσβέστες. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στη Λέσβο, καθώς ξέσπασε φωτιά στην παλιά χωματερή στο Πλωμάρι. Για την κατάσβεση, επί τόπου έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα, ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιό, που τόνισε ότι δεν απειλείται κάποιος οικισμός. Την αποχώρησή του από την επικοινωνία του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος είχε από την αρχή αναλάβει την επικοινωνία. Όπως αναφέρει η ανάρτησή του, εδώ και λίγες μέρες λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω, ενώ αφήνει εχμές σημειώνοντας ότι οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό. Σε Δήμο Ελευθερίου Κορδολιού Ευόσμου, μετονομάζεται ο Δήμος Κορδολιού Ευόσμου. Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη μετονομασία του Δήμου Κορδολιού Ευόσμου σε Δήμο Ελευθερίου Κορδολιού Ευόσμου υπέγραψε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Νέες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, που χαρακτήρισε ως τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης και παροχές που δεν έχουν αντίκρισμα στο δημοσιονομικό χώρο. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος κάλεσε χθες με ανακοίνωσή της τον κύριο Στουρνάρα να σταθεί στο ύψος του θεσμικού του ρόλου. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να υποστείτε καμία ζημία στους αρχαιολογικούς σας χώρους για έναν απλό λόγο. Διότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο, είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μερδόνη, κατά τη διάρκεια ψήφισης του νομοσχεδίου για την πολιτιστική κληρονομιά που πέρασε μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης σήμερα στις 5 παρουσιάζεται το τελικό σχέδιο με την απεικόνηση φωτορεαλιστικών καθώς και οι παραχωρήσεις εκτάσεων εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν τα 120 στρέμματα του Μητροπολιτικού Πάρκου και τα νέα βιοκλιματικά κτίρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πολλές χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν στις εστίες τους στην περιοχή της Μαδρίτης, αφού είχαν αναγκαστεί πριν μέρες να τις εγκαταλείψουν λόγω των πυρκαγιών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την ώρα που οι πυροσβέστες εξακολουθούν να προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά που μένεται στην περιοχή της πρωτεύουσας της Ισπανίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 6.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
4: Τεσσερακοστό εκτό River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. Τεσσερακοστό εκτό River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100. Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
5: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά την πρώτη ώρα της εκπομπής και την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, φαντάζομαι θα συμφωνείτε κι εσείς μαζί μου, συζήτηση που είχαμε με την κυρία Καριοφιλιά Καραμπέτη. Μας μίλησε μέσα από την καρδιά της έτσι σε μια συνέντευξη που πιο πολύ ήταν εξομολόγηση ψυχής θα έλεγα για τον ρόλο της μίδιας και όχι μόνο. Και όλα αυτά τα υπέροχα που μας είπε. Εδώ είμαστε στο αφιερωμένο, στο απογευματάκι της Τετάρτης. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα να δούμε και τα τρέχοντα, έτσι, και όλα αυτά τα σημαντικά που έχουμε και αυτή την εβδομάδα στην πόλη. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.

Για να δούμε λοιπόν και τα της ημέρας. Ο Άιλαος επιστρέφει, του Δημήτρη Λάγιου επιστρέφει σήμερα στο... στη σκηνή, κάνει πρεμιέρα για να είμαστε ακριβείς, στο Θέατρο Γης, και λέω επιστρέφει γιατί έδωσε και αυτές τις ανοιχτές πρόβες που είχαν πολύ ενδιαφέρον. Μια μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή που συνομιλεί με τις Τροάδες στο Ευρυπίδη, με την υπογραφή του Στέλιου Βραχνή. Η παράσταση επιχειρεί μια σύγχρονη ανάγνωση της απώλειας, της προσφυγιάς και της συλλογικής μνήμης με την Γιώτα Φέστα στο ρόλο της Εκάβης και την Ιωάννα Πηλιχού στο ρόλο της Ανδρομάχης. Μουσική λοιπόν, αρχαία τραγωδία και ζωντανή σκηνική δράση ενώνονται σε ένα πολιτιστικό γεγονός που αναδεικνύει τη δύναμη του ελληνικού λόγου και της μουσικής απέναντι στο τραύμα του πολέμου. Το μουσικοθεατρικό Άιλαος λοιπόν, ένα σκηνικό ρέγκβιεμ θα μπορούσε να πει κάποιος για την ήττα ενός λαού. Σε πανελλήνια πρώτη, το εμβληματικό έργο του Δημήτρη Λάγιου, του Μιχάλη Μπουρμπούλη και της Σωτηρίας Μπέλου παρουσιάζεται ως ένα μεγάλο μουσικοθεατρικό γεγονός στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στο Θέατρο Γης, 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του ιστορικού δίσκου Άιλαος το 1983, με την θρυλική φωνή της Σωτηρίας Μπέλου, το εμβληματικό έργο της νεότερης ελληνικής μουσικής παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρώτη ως ένα μουσικοθεατρικό γεγονός μεγάλης κλίμακας. Ο σκηνοθέτης, ο Στέλιος Βραχνής, φέρνει σε διάλογο τον Άιλαό με τις Τροάδες του Ευρυπίδη, συνθέτοντας αυτό το σύγχρονο μουσικοθεατρικό ρέκβιεμ για την ήττα ενός λαού, τους ανθρώπους που έχουν χαθεί, για όσους μένουν πίσω και για τη μνήμη που επιμένει να επιβιώνει μέσα στα ερείπια της ιστορίας.

Η μουσικοθεατρική παράσταση για την οποία μιλήσαμε για τις προηγούμενες ημέρες, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, τα λέγαμε χθες με τον Μέμπο Μπεγνή, παρουσιάζεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη μας, στο Θέατρο Δάσους, προσφέροντας στο κοινό μια συγκινητική και υψηλών προδιαγραφών καλλιτεχνική εμπειρία που τιμά τη ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη. Με αφορμή τα 90 χρόνια από την γέννηση του σπουδαίου ερμηνευτή και λυράρη, η παράσταση ζωντανεύει επί σκηνής στη διαδρομή ενός καλλιτέχνη σύμβολο που σημάδεψε την ελληνική μουσική και ταυτίστηκε με την ιστορία και τους αγώνες μιας ολόκληρης εποχής. Μέσα λοιπόν από ζωντανή μουσική, αφήγηση, σπάνιο αρχαιακό υλικό και νέες ενορχιστρώσεις, το κοινό ταξιδεύει με τον Νίκο Ξυλούρη από τα ανόγια της Κρήτης ως τις μεγάλες στιγμές της καλλιτεχνικής του πορείας. Σήμερα το βράδυ λοιπόν ο Αρχάγγελος της Κρήτης στο Θέατρο Δάσους. Το κείμενο υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη. Η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη. Είναι μια καλλιτεχνική, μια μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία που είδαν πάνω από 40.000 θεατές και είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο αυτού του μεγάλου Έλληνα, του καλλιτέχνη συμβόλου του Νίκου Ξυλούρη, παρουσιάζεται στο θέατρο με έναν πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και της μουσικής. Ο Αρχάγγελος της Κρήτης, όπως αποκαλεί το ο Ψαρονίκος, ζωντανεύει θεατρικά σε μια παράσταση που συνδυάζει φυσικά τη ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ρος Ντέιλι. Η Ουρανία Ξυλούρη, σύντροφος του Νίκου και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου. Σήμερα το βράδυ λοιπόν θα απολαύσουμε αυτή την παράσταση με τον Εμιλιανό Σταματάκη στον ρόλο του Νίκου Ξυλούρη, αφήγηση και τραγούδι με Λίνα Κανά, στο ρόλο του Τάκη Λαμπρόπουλου ο Μέμος Μπεγνής, στο τραγούδι ο Γιάννης Μαθές, κριτική μουσική και τραγούδι Μαθιός και Ραφαήλ Δαμουλάκης, ζωντανή μουσική οπωσδήποτε επί σκηνής, όπως είπαμε, μια εξαιρετική παραγωγή που την περιμένουμε να την απολαύσουμε.

μελετήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

τελευταία βραδιά σήμερα για την παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο», το Εντοάρντο Ντε Φίλιππο στο Θέατρο Κήπου. Καλοκαίρι λοιπόν στο Θέατρο Κήπου συνεχίζεται με εξαιρετικές παραγωγές και μια παράσταση που σκηνοθετεί η αγαπημένη Ταμίλα Κουλίεβα και αποτελεί μια τρυφερή και γεμάτη ταμπεραμέντο έτσι θεατρική πρόταση που ζωντανεύει έναν κόσμο γεμάτο παρεξηγήσεις, πρόβες, έρωτες και ανατροπές, αποτείοντας παράλληλα και έναν φόρο τιμής στα ιστορικά μπουλούκια, αλλά και σε αυτή την ζωντανή και βαθιά ανθρώπινη παράδοση του θεάτρου. Με φόντο λοιπόν έναν περιοδεύοντα θίασο, το έργο συνδυάζει χιούμορ, θεατρικές παρεξηγήσεις και ανθρώπινη ζεστασιά, φωτίζοντας έναν κόσμο που η σκηνή και η ζωή μπλέκονται διαρκώς. Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο λοιπόν, με Ταμίλα Κουλίεβα επί σκηνής, Δημήτρη Παπανικολάου, Θανάση Κουρλαμπάδα, Νάη Παπά, Μιχάλη Πανάδη, Πάνο Κλάδη και η Άσονα Βροχίδη. Μια τρυφερή κωμωδία καταστάσεων που ξεχυλίζει από ταμπεραμέντο και φέρνει στο προσκήνιο αυτή τη ζεστασιά και το χιούμορ των περιοδευόντων θειάσων, ναι το ήξερα θα το κάνω σαρδάμ αυτό, περιοδευόντων θειάσων, των γνωστών δηλαδή μπουλουκιών, πες τα μπουλούκια χρυσή μου γυναίκα, που αποτελούν τη ρίζα του σύγχρονου θεάτρου.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

Οι εκδηλώσεις πανσέλληνες βραδιές στην Κασάνδρα, και μιλάμε βέβαια πάντα για την Κασάνδρα Χαλκιδικής, φέρνουν δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι πολιτισμού σε εμβληματικά σημεία της Χαλκιδικής, συνδυάζοντας τον πολιτισμό με το ιδιαίτερο καλοκαιρινό τοπίο της περιοχής. Σήμερα λοιπόν η μία πανσέλληνος, σήμερα το βράδυ στον λόφο του Κουτσόμιλου στην Άφητο, ενώ η επόμενη θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στην Πανσέλινο του Αυγούστου στο Ιερό του Άμωνα Δία και στην Καλυθέα. Και η σημερινή εκδήλωση στο λόφο του Κουτσόμιλου, όπως είπαμε, και στην Άφητο, στο υπέροχο χωριό της Αφήτου, έχει ισπανική μουσική, ενώ η επόμενη είναι μια παράσταση όπερας. Με φόντο λοιπόν τη θάλασσα και το φως του καλοκαιρινού φεγγαριού, αυτές οι εκδηλώσεις, οι δύο βραδιές, οι πανσέλληνες βραδιές στην Κασάνδρα, προσκαλούν το κοινό σε δύο βραδιές, όπως είπαμε, ελεύθερη μάλιστα είσοδο, όπου η μουσική και η όπερα συναντούν ανοιχτούς χώρους μεγάλης φυσικής και συμβολικής αξίας.

θα μείνω στη Χαλκιδική και θα σας πάω τώρα στο αμφιθέατρο Πορτοβαλίτσα, στο Παλιούρι, στο Πρωτοπόδι. Εκεί γίνεται το φεστιβάλ «Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα» και σήμερα παρουσιάζεται η μουσική παράσταση «Ο απόκοπος του Μπεργαδί». Τη νύχτα της Πανσελίνου λοιπόν, του Κόκκινου Ελαφιού, η Ναταλία Κοτσάνη προσεγγίζει αυτό το εμβληματικό έργο της πρώιμης κριτικής λογοτεχνίας μέσα από μια σύγχρονη μουσική εκδοχή που συνομιλεί με την ελληνική παράδοση και τα μουσικά ιδιώματα της Μεσογείου με τον Βαγγέλη Ζωγράφο στο κοντραμπάσο. Ο απότοκος του Μπεργαδί λοιπόν σήμερα στο Πορτοβαλίτσα, στο Παλιούρι.

Μια ξεχωριστή νυχτερινή πεζοπορία, κυρίες και κύριοι, σήμερα το βράδυ στο Σέικ Σου, αφιερωμένη στην Πανσέλινο του Ελαφιού, που είναι η Πανσέλινος του Ιουλίου, που συνδυάζει την μαγεία του καλοκαιρινού δάσους με αστρονομική παρατήρηση, ιστορίες, ambient μουσική, κινηματογραφική ατμόσφαιρα εννοείται, κάτω από τον νυχτερινό ουρανό. Στις 8 παρά ξεκινά η βραδινή πεζοπορία για τη μαγική Πανσέλινο του Ελαφιού, την Back Moon, εκεί όπου η Θεσσαλονίκη, το δάσος, η νύχτα και ο ουρανός γίνονται ένα. Αυτή τη φορά όμως η εμπειρία ανεβαίνει επίπεδο είναι μια έτσι μοναδική εμπειρία όλες αυτές οι βραδιές που γίνονται εκεί στο Σέικ Σου. Καθώς το φως χαμηλώνει και το Σέικ Σου αλλάζει πρόσωπο, οι ήχοι βαθαίνουν, η πόλη μένει πίσω και το φεγγάρι αρχίζει να ανεβαίνει πάνω από την Θεσσαλονίκη φωτίζοντας το μονοπάτι.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Λίγο μετά τις 4 εδώ θα είμαστε. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100, σε λίγο το δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Ξανθοπούλου και αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά. Από το αφιερωμένο και τη Δέσποινα Βιερίδου, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Τραγική εξέλιξη στη φωτιά στο Ρέθυμνο, καθώς δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους. Σύμφωνα με το Κρέτα Live, τα δύο άτομα εγκλωβίστηκαν στο όχημα και έχασαν τη ζωή τους. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για δύο πυροσβέστες ηλικίας 23 και 27 ετών. Οι δύο πυροσβέστες φέρεται να εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια, στην Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, καθώς έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη, δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Ύφης Βαβουράκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2 το μεσημέρι στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου πάνω από τις Μηλιές. Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τις 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, ο οποίος τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάποιος οικισμός. Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάντηση βάρος ηλικιωμένης από την Κατερίνη με λία κοσμήματα αξίας 70.000 ευρώ και χρυσές λίρες. Για την υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του συνεργού του. Σύμφωνα με την έρευνα, ο συνεργός τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΔΕ. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα κατά του Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι είχε λάβει εντολή με αμοιβή 2.500 ευρώ από έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να υποστείτε καμία ζημία στους αρχαιολογικούς σας χώρους για έναν απλό λόγο. Διότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο, είπε μεταξύ άλλων Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη, κατά τη διάρκεια ψήφισης του νομοσχεδίου για την πολιτιστική κληρονομιά που πέρασε μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Την απόσυρση του βιβλίου της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου ζητά με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει λόγο για αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων και ασύμβατων αντιλήψεων με τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου. Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός υπέβαλε την παρέτησή του από τη θέση του επικεφαλής στο τομέα επικοινωνίας μετά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. Όπως αναφέρει, εδώ και λίγες μέρες λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Αφήνει εχμές, σημειώνοντας ότι οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκου, το τεχνολογικό πάρκο 4ης γενιάς Tessintech εντάσσεται στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση αφορά την κατασκευή των βασικών υποδομών, των δικτύων και των πρώτων κτηριακών εγκαταστάσεων υποδοχής του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς στο Δήμο Θερμαϊκού. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης σήμερα παρουσιάζεται το τελικό σχέδιο με την απεικόνηση φωτορεαλιστικών καθώς και οι παραχωρήσεις εκτάσεων εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή της Μαδρίτης ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σήμερα, εκτιμώντας ότι οι επόμενες 12 ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε πριν από σχεδόν μία εβδομάδα. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 7. Ακολουθεί η εκπομπή Δέστο από άλλη μεριά με τη Μέρη Λεριά.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

Τέλειος Ρόκος λοιπόν, τα καλοκαίρια και εμείς εδώ έφαμε 100 στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 6 αυτό το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε συντονισμένοι εδώ κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10. Δίνουμε ραντεβού, είμαι η Μέρη Λεριά, επικοινωνούμε πάντα στο 2310-285-106 και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας ακούς και διαδικτυακά 24 ώρες 24ωρο στη διεύθυνση FM. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Μπορούμε και επικοινωνούμε και στα social αλλά και τηλεφωνικά, έτσι για την καλησπέρα μας στην τηλεφωνική. Ένα γλυκό απογευματάκι, αρκετή ζέστη. Να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί και αυτή η εβδομάδα με καλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Και αποχαιρετάμε βέβαια τον Ιουλίο. Έχουμε και πανσέλινο σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Είναι το φεγγάρι του ελαφιού. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Πάμε να υποδεχθούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα μαγικά.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά, όλα μαγικά. Το νέο το σίγκλι, το νέο τραγούδι. Εμείς πολλά νέα τραγούδια μαζί παρέα. Ενημερωνόμαστε κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Εδώ πάντα στον FM 100. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Συντονίσου και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Καλίνικος, βλέπω εδώ, και η Καλινίκη. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα τίγρης όσον αφορά σε επέτειους και λοιπές εορτές. Στόχος η προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Η Παγκόσμια λοιπόν ημέρα τίγρης, η οποία καθιερώθηκε το 2010 με απόφαση της συνάντησης κορυφής για την τίγρη που συνήλθε στην Αγία Πετρούπολη υπό την αιγίδα του τότε Πρωθυπουργού της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Σκοπός της Παγκόσμιας ημέρας τίγρης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Ιουλίου είναι η προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Επίσης, σήμερα, ως προς τις λοιπές εορτές, τα νησιά Φαρόες αφήνουν για λίγο τα δίχτυα και το ψάρεμα για να γιορτάσουν την πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου τους μετά τις θερινές διακοπές. Η μέρα του εθνικού ύμνου στη Ρουμανία η σημερινή, στη σύνθεση του οποίου συνεισέφερε ο συνθέτης και μουσικολόγος Άντων Παν. Γεννημένος από Ελληνίδα μητέρα, γράφτηκε από τον ποιητή Αντρέι Μουρεζάνου με τον τίτλο Ξύπνα Ρουμάνε κατά τη διάρκεια της εξέγερσης των Αψβούργων το 1848. Ως προς τα υπόλοιπα γεγονότα, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά που έχουν συμβεί σαν σήμερα, έχω να σου πω ότι το 2014 έχουμε τη μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν ένας προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Επίσης, σαν σήμερα, το 1900 στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανική Ναυμαχία και Χαργεντισμοί Ανδρογίνου, Ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου και άλλες. Το 1938, σαν σήμερα, έχουμε την εξέγερση που χτυπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξιά, θα καταρρεύσει τελικά την επόμενη ημέρα. Τέλος, σαν σήμερα, γεννιέται το 1925 ο Μίκης Θοδωράκης, ενώ το 1990, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ. Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο, τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος κατέγραψε την πραγματικότητά του, τα συναισθήματά του πολύ έντονα, με μια συγκεκριμένη τεχνοτροπή. Ανήκει στους μετεμπρεσιονιστές και εξπρεσιονιστές. Ήταν πολύ έντονο το στοιχείο που έδωσε ως γραφή, ως τρόπο γραφής τη ζωγραφική του. Και το έργο του κυρίως αναγνωρίστηκε μετά θάνατον. Γιάννης Βαρδής, έρχεται αμέσως τώρα και δεν το περίμενα.

0: Γιάννης Βαρδής και δεν το περίμενα. Αυτό είναι το νέο το τραγούδι, το νέο το σίγκλ με τη θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 30 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία αρκετά αυξημένη, πιο αυξημένη σε σχέση με χθες, 72% ως προς τις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Καλαμαριά στους 30 βαθμούς επίσης, γύρω στο 60% η αναλογή υγρασία. Δυτικά Κορδελιό, Θεσσαλονίκη, 31 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 63%. Στην Πηλαία επίσης στους 30 βαθμούς Κελσίου, όπως αναμένεται και η υγρασία στα σχετικά επίπεδα. Φίνικας, Καλαμαριά επίσης στους 33 βαθμούς Κελσίου. Και έχω να σου πω ότι θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυτή την Κυριακή. Θα φτάσουμε τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ μέχρι και το Σάββατο η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, από 25 μέχρι και 33. Πάμε να υποδεχθούμε Γιώργο Αλκαίου με το τελευταίο το τραγούδι και πάλι.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Γιώργος Αλκαίος, πάλι, πάλι. Το τελευταίο το τραγούδι, το τελευταίο το σίγγλ. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος σημάδεψε πραγματικά τη μουσική σκηνή, τα καλοκαίρια μας, τα χρόνια μας κάπου εκεί στα 90's αλλά και στις αρχές του 2000 και επανήλθε με το συγκεκριμένο τραγούδι. Την καλησπέρα μου τώρα να στείλω στην Θάλια, την καλησπέρα μου και στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στην Ελένη. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σας και θα είναι έως και τις 10. Εδώ, βραδάκι, θα τα πούμε μαζί έως και τις 10, τα λέμε μαζί έως και τις 10, κάθε απόγευμα, καθημερινά. Δες το από άλλη μεριά σου λέω. Προσπαθούμε να το δούμε από μία άλλη μεριά που να είναι έτσι λίγο πιο αισιόδοξη, λίγο πιο θετική, να έχει θετικά vibes, να έχει θετικότητα. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό και νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις αποδεικνύεται ακόμη δυσκολότερο το να μπαίνεις στη διαδικασία των θετικών σκέψεων, των θετικών vibes, να βλέπεις τα πράγματα θετικά, να βλέπεις γενικότερα την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το ότι μεγαλώνεις και συνειδητοποιείς ότι έχει περάσει αρκετός χρόνος ή ότι κοιτάς πίσω και βλέπεις ίσως λάθη του παρελθόντος, μπορεί να μελαγχολείς και γι' αυτό. Αλλά γενικά δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλους, έτσι. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι μεγαλώνουν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του να αυτοκριτικάρονται, το να δρομολογούν έτσι όσο μπορούν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση που να είναι αρκετά πιο όρημη. Όχι, πάντα υπάρχουν και αυτοί που βλέπουν την πολύ αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων, υπάρχουν και αυτοί που δεν τα αναλύουν και πάρα πολύ και υπάρχουν βέβαια και οι άλλοι που και υπεραναλύουν και είναι και ενοχικοί και μπορεί και να μελαγχολούν. Και όταν αυτές οι ειδήσεις από τις οποίες βομβαρδιζόμαστε καθημερινά δεν είναι ευχάριστες, είναι δυσάρεστες, είναι υπερδυσάρεστες, είναι στενάχωρες, όλο αυτό νομίζω ότι όσο και να μη σε αφορά, εν μέρη μπαίνεις στη διαδικασία του να ενσυναισθαθείς, να στεναχωρηθείς, να αναρωτηθείς κάποιες φορές και να προβληματιστείς πάρα μα πάρα πολύ έντονα. Εμείς εδώ λοιπόν με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες έτσι κινούμαστε. Κάθε απογευματάκι από τις 6 ξεκινάμε έως και τις 10 το βράδυ. Μην ξεχνάς πάντα ότι μας ακούς και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και μιλώντας για αισιοδοξία λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 6 και μισή έρχεται η Κρυσταλία με το νέο της σίγγλ και μία γιορτή.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Μιχάλη Χαραγκούνη, Σημάδι. Αυτό είναι το νέο του σύγκλι, το νέο του τραγούδι. Στο γνώριμο ύφος του αγαπημένου καλλιτέχνη, Σημάδι. Και ένα τραγούδι το οποίο, σύμφωνα με το δελτίο τύπου τη δισκογραφική εταιρεία ω προ το πρόμο αυτού του τραγουδιού, είναι λέει βιωματικό. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έτσι μιλάει για τι ιστορίε που μπορεί να ζούμε, που μπορεί να βιώνουμε, ερωτικέ ιστορίε, για το πώ αντιλαμβανόμαστε έτσι, κάποια πράγματα στη ζωή μα, για το πώ εξελίσσονται βέβαια κάποια πράγματα. Διότι και αυτό πραγματικά παίζει ρόλο αρκετές φορές. Αλλά νομίζω ότι το θέμα δεν είναι τι συμβαίνει, αλλά πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας μας. Δηλαδή, πώς το εκλαμβάνει. Πάντως, το Σημάδι μέχρι στιγμής ξεχωρίζει και μάλιστα είναι ένα τραγούδι το οποίο ξεχώρισε πριν καλά-καλά κυκλοφορήσει μέσω των social media. Εξάλλου, είναι γνωστή αυτή η ιστορία. Πολλές φορές τα τραγούδια, το πώς θα δρομολογήσουν την πορεία τους, το πώς θα εξελιχθούν, το αν θα έχουν επιτυχία, αν θα προχωρήσουν ή όχι, επηρεάζεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πραγματικά από την εξέλιξη που θα έχει το συγκεκριμένο τραγούδι στα social media. Και σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου, το συγκεκριμένο τραγούδι πραγματικά έχει καταφέρει να κλέψει καρδιές, δυναμική παρουσία και στο TikTok αλλά και στο Instagram, εκατομμύρια Spotify streams και χιλιάδες likes. Αυτά λοιπόν, Σημάδι, Μιχάλης Καραγκούνης. Εμείς συνέχεια με τον αγαπημένο Απόν, ο οποίος είναι και πάλι εδώ και αποδεικνύει τελικά η κατάδα. Δεν είναι κάτι το οποίο συνέβαινε κάποια στιγμή, σε κάποια χρονολογία ή σε κάποια δεκαετία. Και τώρα μπορεί να συμβεί, διότι η ρομαντικότητα δεν έχει εποχές. Απόν και κατάδα.

Απόν Καντάδα, μας άρεσε πάρα πολύ και το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά και το ντουέτο του που είχε επισκηνής στα φετινά Mad Video Music Awards. Ο Απόν παρέα με τη Μαριό στο γνωστό αγαπημένο ρεμπέτικο, είναι το προηγούμενο του single. Και γενικότερα είχαμε πολύ όμορφες συνεργασίες αυτή τη χρονιά, αυτή τη φορά στα φετινά Mad Video Music Awards. Θα δούμε και κάποιες από αυτές τις συνεργασίες, θα τις ακούσουμε μάλλον, θα τις δούμε εδώ ραδιοφωνικά για τη συνέχεια. Έχουν ξεχωρίσει αρκετές, όπως αυτή ανάμεσα στην Ρία Ελληνίδου και στην Άτσελα Δημητρίου, αλλά και στον Αντώνη Ρέμο μαζί με την Κλαβδία και φυσικά Αντιγόνη μαζί με την Αναστασία. Στα Βέντο, η Διαδάμου από τις συνεργασίες τις οποίες τις περιμέναμε. Δεν τις περιμέναμε. Συνεργάζονται για ακόμη μία φορά και για πάντα.

Στα βέντο, η βιαδά μου, και για πάντα συμβαίνουν και αυτά. Κάποιες φορές, κάποιες ιστορίες, ναι, μπορεί να είναι και για πάντα. Και από ερωτικά για πάντα, εγώ να σε ταξιδέψω στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην πόλη του Τρέντο. Εκεί λοιπόν, κάθε χρόνο η πόλη αυτή γιορτάζει τις Feste Vignane, διατηρώντας την παράδοση της Τόνκα, μια σατυρικής αναπαράστασης μεσαιωνικής τιμωρίας για βλάσφημους. Ένα συμβολικό λοιπόν δικαστήριο μετάνοιας είναι το συγκεκριμένο, το οποίο εξετάζει τα πιο γελία τοπικά σκάνδαλα και πολιτικά λάθη της χρονιάς και καταδικάζει τον υπεύθυνο σε βύθιση στον παγωμένο ποταμό Άντζιτζε. Σήμερα λοιπόν, για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιείται συνήθως κασκαντέρ ή ομοίωμα, όμως το θέαμα παραμένει αγαπητό και υπενθυμίζει στους πολιτικούς την ευθύνη απέναντι στους πολίτες με χιούμορ, τόλμη και έντονο ξεχωριστό θεατρικό χαρακτήρα. Διότι εκεί στη συγκεκριμένη ιταλική πόλη βάζουν τον πολιτικό σε ένα κλουβί, διότι να μπορεί και να προστατευτεί και από τα νερά. Σε ένα κλουβί το οποίο είναι ένα κλουβί έτσι που χωράει ίσα ίσα, δηλαδή ένας άνθρωπος. Ο πολιτικός αυτός, ο οποίος πήρε την πιο ανόητη απόφαση της χρονιάς. Τον βυθίζει λοιπόν σε ένα παγωμένο ποτάμι στο πλαίσιο αυτής της τοπικής παράδοσης. Τώρα, εάν χρησιμοποιείται κασκαντέρ ή κάποια στιγμή ουσιαστικά όλο αυτό το λαμβάνει, το δέχεται ο ίδιος ο πολιτικός, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι με χιούμορ ή χωρίς λέγονται κάποιες φορές και αλήθειες, άσε δηλαδή που τις περισσότερες φορές οι περισσότερες αλήθειες λέγονται μεταξύ σοβαρού και αστείου. Λοιπόν, Αύγουστος, Ζαφ.

Ζαφ, ήρθε ο Αύγουστος και έρχεται και ο Αύγουστος. Αυτό το Σάββατο 1η Αυγούστου, εγώ χαιρετάμε τον Ιούλιο. Ένας μήνας ο οποίος έχει συνθεθεί με κυρίως καλοκαιρινά, έτσι, ανέμελα απογεύματα, βραδάκια. Ο Αύγουστος συνοδεύεται με τζιτζικοκαταστάσεις, τι ωραίο ήχο που έχουν αυτά τα τζιτζίκια, με ανάλαφρες, έτσι, ιστορίες, και νομίζω ότι είναι και ένας μήνας ο οποίος έχει συνδεθεί κυρίως με καλοκαιρινές διακοπές στην χώρα μας, στην Ελλάδα. Τον επιλέγουν οι περισσότεροι, ή τουλάχιστον επιλέγονταν και περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Όπως και να έχει, και στην πόλη να είσαι, ο Αύγουστος παραμένει ο Αύγουστος, εντυπωσιακός με τα φεγγάρια του, εντυπωσιακός με τα βράδια του και με όλα αυτά τα οποία έτσι συνεπάγεται. Είναι, νομίζω, έτσι και λίγο έχει μια ερωτική άβρα περισσότερη από τους προηγούμενους μήνες, Ιούνιος, Ιούλιος. Έτσι δεν είναι? Ονειράμα, εμένα να θυμάσαι.

Όνειρά μα εμένα να θυμάσαι, αν και δεν υφίσταται πλέον το συγκεκριμένο γκρουπ, εφόσον διαλύθηκαν, μια ανακοίνωση η οποία ήρθε νομίζω στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, και εφόσον βέβαια Θοδωρής Μαραντίνης έχει ήδη ξεκινήσει τις όλο εμφανίσεις του, ένα γκρουπ όμως το οποίο έδωσε πολλές επιτυχίες στα 30 σχεδόν χρόνια πορείας του. Δικά μας παιδιά εδώ από την πόλη ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα Θεσσαλονίκη παραμένουμε και έχω να σου πω ότι ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου μετανομάζεται σε Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Όπως έγινε γνωστό, με τη συγκεκριμένη μετονομασία προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών με στόχο, όπως αναφέρει, την αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης της περιοχής της Θεσσαλονίκης. Η περιοχή αποτέλεσε έναν από τους βασικούς χώρους υποδοχής των χιλιάδων Ελλήνων προσφύγων. Από τη δεκαετία λοιπόν του 1950 στη Βόρεια Ελλάδα, οι γεωργοκτηνοτροφικοί οικισμοί των πρώην κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου γνώρισαν μία άνευ προηγουμένου πληθυσμιακή έκρηξη, αναφέρεται εδώ στη συγκεκριμένη ανάρτηση στο φεστιβάλ. Σε αυτές τις περιοχές εγκαταστάθηκαν σταδιακά εκατοντάδες οικογένειες, 3.500 Σαρακατσάνοι. Εξαιρετικά μεγάλη αύξηση του πληθυσμού οδήγησε στην αναγνώριση των πρώην κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου σε ομώνυμους δήμους στις δεκαετίες του 70 και του 80. Τη δεκαετία του 80 ο Δήμος Ελευθερίου μετανομάστηκε σε Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού. Και με τον Καλλικράτη στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου συνενώθηκαν οι τρεις οικισμοί της κοινότητας του Μεσοπολέμου, Κορδελιού, Ευόσμου και Ελευθερίου. Χωρίς όμως να διατηρηθεί πλήρως το όνομα ενός εκ των συνενωμένων δήμων, καθώς στην επωνυμία του σημερινού δήμου δεν συμπεριλαμβάνεται το ιστορικό τοπωνύμιο Ελευθέριο, που για χρόνια ήταν παγιωμένο στη δημόσια χρήση και διοίκηση, αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ. Η αλήθεια είναι ότι για όσους έτσι έχουν ζήσει ένα σημαντικό κομμάτι μέρος της ζωής τους στο συγκεκριμένο δήμο, Ελευθερίου Κορδελιού βέβαια ήταν, και στα 80's, δεκαετία του 80 και στην δεκαετία του 90 και βέβαια πολύ πριν, έχω το θυμάμαι ως παιδί στη δεκαετία του 80. Ελευθέριο ήταν και ουσιαστικά η πρώτη στροφή από τη Μοναστηρίου όπου έμπαινες στη συγκεκριμένη περιοχή και αμέσως μετά από τα Φανάρια στην πρώην Πέτρου Λεβαντή όπου έμπαινες στο Κορδελιό. Έτσι λοιπόν από εδώ και στο εξής, Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Λοιπόν, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε σε αυτή την πρώτη μας ώρα. Χρήστος Μάστορας είναι εδώ και φέρνει μαζί του μία Μαργαρίτα. Τώρα τι γίνεται, άκου να δεις. Δεν είναι αυτή η Μαργαρίτα ως όνομα

Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποιο κύριο όνομα, για κάποιο πρόσωπο. Όχι, όχι, όχι. Είναι αυτή η άλλη Μαργαρίτα, την οποία μαδάμε πολλές φορές και αναρωτιόμαστε αν μας αγαπάει ή δεν μας αγαπάει. Αυτή η Μαργαρίτα.

Μαργαρίτα Χρήστος Μάστορας, και κάπως έτσι κλείνουμε στην πρώτη μας ώρα. FM 100 πάντα, δες το από άλλη μεριά. Έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 10. Μαζί παρεούλα, ακριβώς στις 7, δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση με την Σοφία Ξανθοπούλου. Πάμε να υποδεχθούμε Νίκο Απέργη, Νταφ Λόρενς και ίσως αύριο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Δύσκολη μέρα είναι η σημερινή για το πυροσβεστικό σώμα, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που καίει στη νέα ακρία βρύση Ρεθύμνου. Με ανακοίνωση, το πυροσβεστικό σώμα σημειώνει πως οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2 το μεσημέρι στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου πάνω από τις Μηλιές. Επιτόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιό. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα κατά του Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι είχε λάβει εντολή με αμοιβή 2.500 ευρώ από έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών. Νέες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Τουρνάρα, που χαρακτήρισε ως τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης και παροχές που δεν έχουν αντίκρισμα στο δημοσιονομικό χώρο. Η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος κάλεσε χθες με ανακοίνωσή της τον κύριο Τουρνάρα να σταθεί στο ύψος του θεσμικού του ρόλου. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να υποστείτε καμία ζημία στους αρχαιολογικούς σας χώρους για έναν απλό λόγο, διότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο, είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά τη διάρκεια ψήφισης του νομοσχεδίου για την πολιτιστική κληρονομιά που πέρασε μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Από μια απλή υπεύθυνη δήλωση αντικαθίστανται τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που απαιτούσαν ως τώρα οι δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του νόμου Χατζηδάκη, που στόχο έχει τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής του τομέα επικοινωνίας μετά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης σήμερα παρουσιάζεται το τελικό σχέδιο για την απεικόνηση φωτορεαλιστικών, καθώς και οι παραχωρήσεις εκτάσεων εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή της Μαδρίτης ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες 12 ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Η Ρωσίδα δημοσιογράφος Ντάρια Σιπατσιόβα καταδικάστηκε με την κατηγορία της προδοσίας από δικαστήριο της Μόσχας σε 12 χρόνια φυλάκισης σε σοφρονιστική αποικία, μετέδωσε το ειδησιογραφικό πρακτορείο Ίντερφαξ. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 8.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100. Κι όμως...

Μαρίνα Σάτι, Λίωνο Φάθενς, εδώ από τις πολύ όμορφες συνεργασίες αυτής της χρονιάς. Αν και έχουν συνεργαστεί οι δυο τους, αλλά όχι, έχουν συνεργαστεί off the camera, δηλαδή έχουν συνεργαστεί σε τραγούδια στα οποία ο Λίωνο Φάθενς μπορεί να υπογράφει τη μουσική, όπως νομίζω στο αυτοκίνητο. Αλλά είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται και οι δυο τους ερμηνεύοντας ένα τραγούδι, ένα ντουέτο ερωτικό, και το οποίο βέβαια γνωρίζει επιτυχία και παρουσιάστηκε αρκετές φορές και στα live της Μαρίνας Σάτι. Λοιπόν, στα 7 λεπτά μετά τις 7, δες το από άλλη μεριά, έως και τις 10, στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι η Μέρη Λεριά, επικοινωνούμε στο 2310-285-106, μας ακούς διαδικτυακά σε διεθνής fm100.gr, μας βρίσκεις στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και Instagram, FM100SKG. Είναι στη διάθεσή σου, τηλεφωνικά βέβαια, έτσι με τις καλησπέρες τα λέμε, ανταλλάσσουμε τους χαιρετισμούς, τα χαιρετίσματά μας, και είναι πραγματικά ενδιαφέρον το ότι είναι μία περίοδος αυτή, είναι μία εβδομάδα στην οποία πολλοί μπορεί να δουλεύουν, μπορεί να εργάζονται, μπορεί πραγματικά να μην έχουν διάθεση να πάνε στη δουλειά, κυρίως όσοι έτσι εργάζονται λίγο με συμβρινές ώρες που και η ζέστη είναι αυξημένη, και είναι και λογικό, είναι φυσιολογικό. Από την άλλη, κάποιοι μπορεί να έχουν επιστρέψει και ακόμη δεν έχουν βρει το πρόγραμμά τους, δεν έχουν μπει σε πρόγραμμα, δεν έχουν βρει γενικότερα τα πατήματά τους, διότι δεν είναι και εύκολη υπόθεση να μπει σε πρόγραμμα μετά από διακοπές, κυρίως όταν έχεις περάσει καλά και πραγματικά έχεις χαλαρώσει. Τώρα, μπορεί να είναι ολιγοήμερες διακοπές, μπορεί να είναι διακοπές αρκετών ημερών, όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Και όσο μεγαλώνεις, όλο αυτό αντιλαμβάνεσαι ακόμη πιο έντονα, ακόμη περισσότερο. Νίνα Μαζάνη, Θαύμα της Φύσης.

Νίνα Μαζάνη και θαύμα της φύσης. Θαύμα της φύσης, βέβαια αυτά τα απλά τα καθημερινά είναι που είναι στα θαύματα της φύσης. Αυτά είναι που πρέπει να προσέχουμε ακόμη περισσότερο. Στην Κοζάνη τώρα θα μεταφερθούμε. Πρωτοφανείς εικόνες λοιπόν καταγράφηκαν και σήμερα έξω από το αστυνομικό μέγαρο της Κοζάνης, με δεκάδες πολίτες να περιμένουν υπό αποπνικτική ζέστη και κρατώντας ομπρέλες για να προστατευτούν από τον ήλιο. Ο λόγος λοιπόν για την κοσμοσηρωή είναι η σπευστική έκδοση διαβατηρίων από αρνητές των νέων ταυτοτήτων. Καθώς μετά τις 3 Αυγούστου οι παλιού τύπου ταυτότητες δεν θα ισχύουν πλέον για ταξίδια στο εξωτερικό, δεκάδες πολίτες που αρνούνται να εκδώσουν τη νέα ταυτότητα σφεύδουν την τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν διαβατήριο ώστε να μπορούν να ταξιδέψουν εκτός συνόρων. Λοιπόν, συνέχεια εδώ ακριβώς, αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, και η συνέχεια έρχεται με την Ελάης. Αν το όνομα δεν σου λέει τίποτα, να σου πω ότι πρόκειται για μια νέα ανερχόμενη, πολλά υποσχόμενη καλλιτέχνη της νέας γενιάς, με urban pop έτσι μουσικό ύφος, αστικό αλλά και λίγο ταξιδιάρικο. Αισθαντική χρειά της Ελάης, η οποία στο Ίσως, που είναι και το πρώτο της τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει, μιλάει για την αιμονή της καρδιάς σε μια απουσία που δεν ξεπερνιέται. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει η ίδια, και ίσως

Ελάης και ίσως με ένα νέο τραγούδι, με μια νέα δημιουργό. 2310-25106 στην διάθεσή σου και επικοινωνώντας βέβαια έτσι τηλεφωνικά για την καλησπέρα της Τετάρτης 29 Ιουλίου. Αποχαιρετάμε και τον Ιούλιο, 1η Αυγούστου αυτό το Σάββατο. Ένας μήνας, αν μη τι άλλο, που πολλοί περιμένουν ως μια ανάσα έτσι, λυτρωτική θα έλεγα. Είναι μήνας διακοπών, είναι μήνας που οι περισσότεροι επιλέγουν για να ξεκουραστούν, είτε αν προτιμήσουν τα εξωγικά τους ή γενικότερα κάποιο ελληνικό νησί. Πάντως φέτος νομίζω ότι έχει την τιμητική του, έχουν την τιμητική τους τα κουφονίσια, πραγματικά δηλαδή. Όπου και αν κοιτάξεις, όπου και αν δεις στο Instagram, ήταν αυτή η περίοδος που βλέπαμε παντού, ας πούμε, κιμολό ή πάρο, τίνο, δεν ξέρω, είναι πολλές οι επιλογές και αυτό δεν το είχα καταλάβει ποτέ σε σχέση με το ότι υπάρχουν νησιά τα οποία γίνονται μόδα δηλαδή και πραγματικά από εκεί που μπορεί να ήταν πολύ ήσυχα ως νησιά, ως τρόπο προορισμό, ξαφνικά αποκτούν έτσι μια άλλη διάσταση, γίνονται πιο πολιτισμικά. Πάντως φέτος τα κουφονίσια, ναι, έχουν την τιμητική τους. Βέβαια πάντα υπάρχουν πολλές επιλογές για ελληνικά νησιά, αυτό και μόνο, αν μη τι άλλο είναι στην Ελλάδα, έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Οικονομικό budget να υπάρχει, διάθεση, που αυτή κάπου εκεί στην πορεία σου έρχεται. Και χρόνο βέβαια να έχεις, χρόνο για να απολαύσεις τις διακοπές σου, διότι και αυτές θέλουν το χρόνο. Προκειμένου να μπει στην όλη διαδικασία και σιγά σιγά να χαλαρώσεις και να διώξεις έτσι όλο αυτό το βάρος το οποίο μπορεί να υπάρχει στην καθημερινότητά σου.

τσιγάριο και φωτιά. Λοιπόν, στα των νέων τώρα εδώ και στις ειδήσεις που αφορούν στο σήμερα, στο τώρα ουδέτερες ειδήσεις, είναι πλέον έτοιμα και τα υποψήφια σχέδια για τη νέα γενιά χαρτονομισμάτων του ευρώ, όπως διαβάζω εδώ στο Fact, στο Instagram. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε τα υποψήφια σχέδια για τη νέα γενιά χαρτονομισμάτων του ευρώ στην πρώτη μεγάλη αισθητική ανανέωση από το 2002. 10 προτάσεις χωρίζονται σε δύο θεματικές: ευρωπαϊκός πολιτισμός με προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν, η Μαρί Κιουρί, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, και ποτάμια και πουλιά με έμφαση στη φύση. Το κοινό λοιπόν μπορεί να ψηφίσει, ενώ η τελική επιλογή αναμένεται στο τέλος του 2026. Στόχος: η μεγαλύτερη ασφάλεια, προσβασιμότητα και σύγχρονη ευρωπαϊκή ταυτότητα. Λοιπόν, μοντές για τη συνέχεια και παντού, παντού, παντού, παντού.

Ρότες και παντού από τα αγαπημένα μας εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, στα 25 λεπτά μετά τις 7, που σημαίνει ότι έχει ήδη ξεκινήσει όλο αυτό το σούπερ θέαμα της Πανσελίνου, διότι από τις 17 και 35 είναι πλέον ευδιάκριτο. Η Βασίλισσα λέει το Πανσελίνο, διαβάζω εδώ σε ένα site, έτσι, αστρολογικό site, όχι, σε ένα λογαριασμό μάλλον, ακόμη πιο συγκεκριμένα, στο Instagram πάντα, Ζάρα Θόρστρα. Επίσης, η Πανσέλινος αυτή στον άξονα υδροχώου, Λέοντα, παρέα λέει με δύο και Πλούτονα, Ουρανό και Ποσειδώνα, απελευθερώνεται μια σαρωτική ενέργεια για να περάσουμε στην νέα πραγματικότητα. Δεν καταλαβαίνω και πολλά από το θέμα, το κομμάτι αυτό της αστρολογίας. Πάντως, έχουμε, λέει, ήδη μπει στην επιρροή της πιο δυνατής Πανσελίνου των τελευταίων 100 χρόνων, στις 6 μοίρες του υδροχώου. Το τέλος μιας εποχής και η αρχή μιας νέας ξεκινάει με αυτή την Πανσέλινο. Το σημείο, λοιπόν, που θα χωρίσει τη ζωή σου σε πριν και μετά. Ωραίο μου ακούγεται αυτό. Όσοι, λοιπόν, έχετε γενέθλια από 26 Εβδόμου έως 1η Οκτώου, θα ζήσετε, λέει, από τώρα έως τα επόμενα γενέθλιά σας μια υπέροχη μεταμορφωτική χρονιά, σταθμός της ζωής σας. Αλλά. Και με αυτή την Πανσέλινο έχουμε τους απόλυτους πρωταγωνιστές που δεν είναι άλλοι από, άκου και σημείωνε, Λέοντες, εντάξει, λογικό, διότι έχουν και γενέθλια τώρα, είναι η εποχή τους. Υδροχόοι, τοξότες, δίδυμοι, ζυγοί και κρυοί, μέσα είμαστε, Ταύροι και Σκορπιοί, που έχουν γεννηθεί από 24 έως 1η του μήνα. Οι μοίρες, λοιπόν, που θα δεχθούν το τσουνάμι αστεροσκόνης είναι 4 έως 8 μοίρες των παραπάνω ζωδίων. Τώρα, ακριβώς δεν ξέρω. Εγώ να κρατήσω πάντως ότι εμείς επηρεαζόμαστε θετικά από αυτή την Πανσέλινο. Κρατάμε επίσης ότι απόψε το βράδυ, όπου κι αν είσαι, ρίξε ένα βλέμμα στον ουρανό, διότι τέτοια Πανσέλινο θα έχει τη δυνατότητα να την ξαναδεί πάλι του χρόνου. Λοιπόν, Σικ, Καλλιόπη Μητροπούλου, μου λες.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: ψάχνεις. Αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

καταλαβαίνω το Ευαγγελία στην εργασία. Γλυκό με φύση. Είναι και αυτά τα γλυκά με φύσια του καλοκαιριού. Είναι γενικότερα κάποιες φορές γλυκά τα με φύσια. Βέβαια και συμβολικά το συγκεκριμένο τραγούδι, όπως ακριβώς λειτουργεί ένα με φύση στον οργανισμό, έτσι ακριβώς λειτουργεί κάποιες φορές και η γνωριμία, ο έρωτας, η έλξη και ούτω καθεξής. Στα 23 λεπτά πριν από τις 8, εδώ είμαστε συντονισμένοι. Παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, είμαι η Μέγλυριά και μαζί επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Καλησπέρα μου στο Χρήστο, την καλησπέρα μου και στη Μαριάννα. Τώρα, γέννησα μέσα σε ταξί καθοδόν για το μεευτήριο. Μου έφυγε ένα βάρος όταν άκουσα το κλάμα του μωρού, δήλωσε ο οδηγός. Ένα πρωτοφανές λοιπόν περιστατικό, το οποίο εκτυλίχθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όταν μια έγκυος γυναίκα γέννησε στο πίσω κάθισμα ταξί, ενώ κατευθυνόταν προς το μεευτήριο Αλεξάνδρα. Η ψυχραιμία του οδηγού, σε συνδυασμό με την άμεση κινητοποίηση της ελληνικής αστυνομίας, βοήθησαν έτσι ώστε μητέρα και βρέφος μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους. Ο οδηγός ταξί, ονόματι κύριος Παναγιώτης, παρέλαβε την αλλοδαπή γυναίκα από την περιοχή των Κάτω Πατησίων, χωρίς αρχικά να γνωρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως περιέγραψε μιλώντας στο σχετικό ρεπορτάζ, μέσα στα πρώτα λεπτά της διαδρομής αντιλήφθηκε ότι η επιβάτηδα βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο το κετού και χρειαζόταν άμεση βοήθεια. Παρότι υπήρχε δυσκολία στην επικοινωνία, διότι η γυναίκα δεν μιλούσε ελληνικά, ο ίδιος κατάφερε τελικά να καταλάβει ότι ο χρόνος ήταν κρίσιμος, κάλεσε την ελληνική αστυνομία, ζήτησε τη βοήθεια να φτάσουν το συντομότερο δυνατό στο μεευτήριο και πριν ακόμη ολοκληρωθεί η επικοινωνία με την αστυνομία, η γυναίκα γέννησε μέσα στο ταξί. Ο ίδιος δήλωσε: όταν γύρισα λέει να κοιτάξω πίσω, είδα το κεφάλι του παιδιού να έχει βγει, σοκαρίστηκα, αλλά προσπάθησα να παραμείνω ψύχρεμος. Περιγράψε λοιπόν τις συγκεκριμένες στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο όχημα. Ευχάριστη είδηση. Όταν μια νέα ζωή έρχεται στον κόσμο, είναι ευχάριστο και τι πιο όμορφο από το να αντικρίζεις το πρόσωπο ενός μικρού παιδιού, ενός μωρού. Συντάρτα και ακόμη.

Αγαπών και καίγομαι. Από το προηγούμενο του άλμπουμ με τίτλο Ονειροπόλο, σε ένα πραγματικά διαμάντι μέσα από τα τραγούδια, τις επιτυχίες που έδωσε ο Απόν, με ένα πολύ ξεχωριστό δικό του ύφος. Νομίζω ότι είναι από τους τραγουδοποιούς της γενιάς του, από τους καλλιτέχνες, διατηρώντας έτσι ένα χαμηλό προφίλ και καταφέροντας πάντα βέβαια να κάνει επιτυχία μέσα από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Ήταν και το ρεμπέτικο, το οποίο ερμήνευσε επί σκηνής των φετινών MAD Video Music Awards, παρέα με τη Μαριό. Τώρα, τη δική της άποψη εξέφρασε και τη Γαρμπή για το γεγονός πως ο Μανώλης Μητσιάς απήγγειλε τον Γιάννη Τουν, φωνιά του Νίκου Γκάτσου, σε συναυλία, επειδή ο γιος του Μάνου Γατζηδάκη του απαγόρευσε να το τραγουδήσει. Είναι γνωστή η ιστορία η οποία τρέχει τα τελευταία 24 ώρα στα social και έχει αναρτηθεί με τον Μανώλη Μητσιά, ένας από τους καλλιτέχνες που δεν χρειάζονται συστάσεις. Έχει δώσει τα δικά του διαπιστευτήρια στην ελληνική μουσική σκηνή χρόνια τώρα. Η τραγουδίστρια λοιπόν, η Κέντι Γαρμπή, χαρακτήριζε την απαγόρευση αυτή μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι και δήλωσε πως βρίσκεται στο πλευρό του Μανώλη Μητσιά. Συγκεκριμένα, σε ένα story το οποίο ανέβασε χθες στο Instagram, στο λογαριασμό της, έγραψε πως η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς των μυθικών διαστάσεων δημιουργών μας δεν μπορεί να εξαντλείται σε εξώδικα και απαγορεύσεις, ειδικά όταν αφορά σε ερμηνευτές του ύψους του Μανώλη Μητσιά, τον οποίον επέλεξαν οι ίδιοι δημιουργοί, ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος, για να δώσει φωνή στα έργα τους. Αυτό που ορίζει μια νομική γραφειοκρατία και αναγκάζει τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει αντί να τραγουδάει το Γιάννη, το φωνιά, είναι μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι και πληγώνει την τέχνη μας. Τα τραγούδια δικαιώνονται μόνο όταν ακούγονται και στηρίζω απόλυτα τον Μανώλη Μητσιά. Έχει ξεσπάσει βέβαια όλο αυτό το γεγονός με τον Μανώλη Μητσιά να έχει δηλώσει ότι το τραγούδι αυτό, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε ουσιαστικά και ορίστηκε για να το ερμηνεύσει ο ίδιος με τη συγκατάθεση των δημιουργών, οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Το περιστατικό λοιπόν, το οποίο συνέβη την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Δίον της Πιερίας, με την κυρία Αγαθή Δημητρούκα, η οποία είναι διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος συναυλίας, διάβασε λοιπόν επί σκηνής το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε στις 3 Ιουλίου, στο οποίο εκπρόσωπος της πλευράς του Γιώργου Χατζηδάκη ανέφερε μεταξύ άλλων, εν πάση περιπτώσει το ρεζουμέ, ότι απαγορεύεται να ερμηνευτεί. Κάποιοι από τους θεατές αντέδρασαν στο άκουσμα του μηνύματος, με την κυρία Δημητρούκα να προσθέτει ότι εν λόγω απαγόρευση εστάλει με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας, είπε η συγκεκριμένη κυρία στο κοινό. Λοιπόν, Πύρινη Λέλα από Αλεξάνδρα Μάγκου είναι ένα τραγούδι το οποίο πέρυσι τέτοιο καιρό, νομίζω τέτοια εποχή, τι γινόταν στο TikTok, το ακούγαμε συνέχεια. Δηλαδή πραγματικά ένα τραγούδι το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε εκατομμύρια video creations, με όλο αυτό το στίχο, με τη μουσική. Στην αρχή αναρωτιόμασταν ποια το ερμηνεύει, σε ποιον ανήκει. Στην πορεία έγιναν γνωστοί οι δημιουργοί. Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Τα χρόνια δεν γυρνάνε και περνάνε και πολύ γρήγορα.

Πριν λέω από Αλεξάνδρα Μάγκου, τα χρόνια δεν γυρνάνε και τα χρόνια περνάνε, αλλά έλα που το καταλαβαίνουμε λίγο αργά κάποιες φορές. Το θέμα βέβαια θα μου πεις είναι καλύτερα αργά παρά ποτέ. Έστω και αν το καταλάβεις αργά, κάτι είναι και αυτό. Κάποιες φορές βιαζόμαστε να το προλάβουμε όλα, να τρέξουμε. Ξεχνάμε τι έχει συμβεί, ξεχνάμε ότι είναι σίγουρο, ότι είναι δεδομένο. Μένουμε στα υλικά και κοιτάμε το μέλλον ή το παρελθόν. Δεν κοιτάμε τόσο όσο θα έπρεπε τελικά το παρόν. Είναι πραγματικά έτσι δύσκολο, δυσάρεστο, στενάχωρο μάλλον. Όχι δύσκολο και δυσάρεστο, είναι στενάχωρο. Είναι στενάχωρο γιατί καταλαβαίνεις μετά από καιρό τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται και πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Βέβαια, όταν είσαι γονιός και βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν, όλο αυτό το αντιλαμβάνεσαι ακόμη πιο έντονα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι ο χρόνος περνάει, ότι ο χρόνος μεγαλώνει. Κυρίως όταν έχεις ένα παιδί που είναι, ας πούμε, στα 20, στα 15, λες πότε ήταν πραγματικά αυτό το παιδί, αυτό το μωρό, υπήρχε στο καρότσι, πήγαινα βόλτα, ήταν 3, 6, 7, 8, 10 μηνών. Πότε ήταν τόσο μικρό που πραγματικά χρειαζόταν το χέρι μου. Και ως γονιός, νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι ακόμη περισσότερο όταν το παιδί σου βρίσκεται στην εφηβεία. Τότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αλλά έτσι είναι. That's life, that's life. Το θέμα είναι να μην κοιτάμε πίσω, να κρατάμε τα όμορφα πάντα. Αυτή είναι η λογική. Να μεγαλώσουμε, να μεγαλώσουν και τα παιδιά. Μεγαλώνουμε κι εμείς. Να κρατάμε τα όμορφα και να ζούμε τις στιγμές. Λοιπόν, Μαριάννα Κατσιμίχα είναι εδώ με μια πολύ όμορφη συνεργασία μαζί με τον Δημήτρη Πακούλη σε ένα βάλς των χαμένων ονείρων.

Τώρα εμένα αυτό το πάλι από την αρχή δεν μου κάνει κάτι αρνητικό, μου κάνει κάτι θετικό καμιά φορά. Μπορεί βέβαια το να κουράζει αυτό το πάλι από την αρχή, αλλά δείχνει και μια αισιοδοξία, όπως και να έχει. Λοιπόν, Pix Lux, οι οποίοι ίσως τελικά και ποτέ δεν έφυγαν, ετοιμάζοντας την όλη αυτή η ιστορία που αφορά στα της συναυλίας τους, μάλλον όχι της συναυλίας τους, στα της καλοκαιρινής περιοδίας τους, με αρκετές συναυλίες. Γεννήθηκε λοιπόν κάπως έτσι και ένα νέο τραγούδι στο πλαίσιο του καλοκαίρι 2026. Πρώτος σταθμός λοιπόν ο Λυκαβητός, ήρθαν συναντήσεις με φίλους των Pix Lux, παλιούς και νέους, και κάπως έτσι δημιουργήθηκε και ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίλιππος Πλιάτσικας. Στη μουσική συνέπραξε μαζί του ο Χάρης Μιχαηλίδης, κιθαρίστας, συνεργάτης, τραγουδοποιός και μέλος των Δραμαμίνη. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Pix Lux συνεργάζονται με τους Δραμαμίνη, μαζί τους και ο Δημήτρης Σταρόβας, χωρίς συστάσεις, χωρίς περίτα λόγια, και κάπως έτσι θα κλείσουμε αυτή την ώρα με Pix Lux αγαπημένους, σαν έτσι καλοκαιρινό mood, διότι δεν τελειώσαμε ακόμα και εμείς δεν τελειώσαμε ακόμα, διότι είμαστε μέχρι και τις 10 μαζί παρέα, να σου υπενθυμίσω, για να μην ξεχνιόμαστε, αρκετός στις 8 δελτίο ειδήσεων, έτσι για να ενημερωθείς. Δεν τελειώσαμε ακόμα.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν νεκροί στα σακτούρια της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου. Μετήχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι και πλέον το μέτωπο εκτείνεται σε 15 χιλιόμετρα, έχοντας κάνει στάκτη αγροτικές και δασικές εκτάσεις, απειλώντας ολόκληρα χωριά τα οποία εκενώνονται διαδοχικά. Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει την βαθιά της λήψη για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Νεκρός από παθολογικά αίτια, αξιωματικός της πυροσβεστικής που συμμετείχε στην κατάσβεση της φωτιάς στο Γήθιο. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί, αλλά ο άτυχος πυροσβέστης ηλικίας κάτω των 30 ετών επιχειρούσε στο μέτωπο του Αγερανού όταν φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του και κατέρευσε. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, κάτω πάνω από τις Μηλιές. Επιτόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης από την Κατερίνη με λία κοσμήματα αξίας 70.000 ευρώ και χρυσές λίρες. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του συνεργού του. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα κατά του Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε ότι είχε λάβει εντολή με αμοιβή 2.500 ευρώ από έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών. Νέες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Τουρνάρα, που χαρακτήρισε ως τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης και παροχές που δεν έχουν αντίκρισμα στο δημοσιονομικό χώρο. Οι συνταξιούχοι καλούν με ανακοίνωσή τους τον κύριο Τουρνάρα να σταθεί στο ύψος του θεσμικού του ρόλου. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να υποστείτε καμία ζημία στους αρχαιολογικούς σας χώρους για έναν απλό λόγο. Διότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο, είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κατά τη διάρκεια ψήφισης του νομοσχεδίου για την πολιτιστική κληρονομιά, που πέρασε μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής του τομέα επικοινωνίας μετά την συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, εδώ και λίγες μέρες λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω, ενώ αφήνει εχμές σημειώνοντας ότι οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλέτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό. Σε πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης θα προχωρήσουν οι αρχές το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11. Οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το Σάββατο 1η Αυγούστου από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Μάχη με τις φλόγες δίνουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 9.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: καλοκαιριά.
1: Μαζί σου θα ζω. Αλκατράς, τυφώνες, ένα τραγούδι από το χθες. Καλά, όχι και τόσο μακρινό χθες. Αλλά ένα τραγούδι από το παρελθόν, το οποίο πανεκκυκλοφορεί. Γενικότερα, νομίζω ότι αυτή την περίοδο και συγκεκριμένα έτσι αυτούς τους τελευταίους μήνες, όχι ότι δεν υπήρχε πριν, έχουμε πάρα πολλά τραγούδια τα οποία έρχονται από τη δεκαετία του 80, του 90, από τη δεκαετία του 2000. Έτσι ακριβώς λοιπόν και με το συγκεκριμένο τραγούδι, τυφώνες, σε μουσική και στίχους του Σάκη Καντά, πρωτοκυκλοφόρησαν το 2001 και πραγματικά ήταν μια μεγάλη ερωτική επιτυχία. Επανακυκλοφορεί λοιπόν από τους δικούς μας Αλκατράς, από τα αγαπημένα πλέον τραγούδια. Αν σου αρέσουν οι διασκευές, αν σου αρέσουν οι επανεκτελέσεις, νομίζω ότι θα το εκτιμήσεις όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι και συστήνονται, επανεσυστήνονται τραγούδια του παρελθόντος στους νεότερους, αλλά και θυμούνται οι παλιότεροι. Λοιπόν, στα 9 λεπτά μετά τις 8, στην τρίτη μας ώρα, FM 100 Πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, δες το από άλλη μεριά, έως και τις 10 μαζί παρέα. Είμαι η Μέρη Λεριά. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι πάντα μας ακούς και διαδικτυακά. fm100.gr. Μας βρίσκεις στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM100SKG. Τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να μην ξεπερνά τους 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Η αυξημένη υγρασία μάλλον ενοχλεί, έχεις αυτή την αίσθηση ότι κολλάς. Αλλά okay, είναι καλοκαίρι. That's life. Δεν θα γκρινιάξουμε. Αν και έχω ξεκινήσει ήδη και βλέπω κάποιες έτσι αναρτήσεις στα social, κυρίως δεν θυμάμαι στο Instagram, ήταν στο TikTok, στο Facebook δεν θα σου το πω, γιατί σπανίως μπαίνω, που μετρούν αντίστροφα λέει για το χειμώνα και συγκεκριμένα για τα Χριστούγεννα. Και μάλιστα είδα και μία ανάρτηση τώρα που το θυμήθηκα, ένα βίντεο που φαίνεται ένα σπίτι στολισμένο με χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μάλλον δεν ξεστόλισαν, κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ. Ή το άφησαν, σου λέει, να υπάρχει. Υπάρχουν σπίτια τα οποία το έχουν εύκαιρο το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μπορεί και πίσω από την πόρτα. Σου λέει, εντάξει, εδώ είναι, θα στολίσουμε με την πρώτη ευκαιρία. Είναι βέβαια και οι άλλοι οι οποίοι στολίζουν τελευταία στιγμή, δηλαδή 5 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, και δεν ξέρω πώς τα κατάφερα. 29 Ιουλίου να σου μιλάω για χριστουγεννιάτικα. Έλληνα από Παρίζου, Πάνος Μουζουράκης, ο έρωτας γράφεται για δύο. Ενίοτε και για περισσότερους.

Έλα Παπαρίζου και όρδος γράφεται για δύο, αλλά αυτό είναι κάτι που μάλλον διαφοροποιείται βέβαια για τις ανάγκες της ταινίας, εφόσον το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί το soundtrack της ομότιτλης τηλεοπτικής σειράς. Έρωτας γράφεται για δύο, θα συμφωνήσουμε στα 14 λεπτά ακριβώς μετά τις 8, μαζί παρέα με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες. Μην ξεχνάτε το ραντεβού του Σαββάτου με νέες κυκλοφορίες, ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Τώρα έχουμε ακόμη τον απόϊχο από το Μουντιάλ και όλα όσα διαδραματίστηκαν εκεί σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές, αλλά και με την υπέρλαμπρη αυτή γιορτή που στήθηκε και αφορά βέβαια στην παρουσία της Σακίρα, η οποία πραγματικά όλο αυτό λειτουργήσε σαν να πήρε λίγο το αίμα της πίσω εντός εισαγωγικών, με ένα τραγούδι το οποίο κατάφερε να ακουστεί σε όλη την Ιφίλιο, με μια πολύ πολύ όμορφη δυνατή χορογραφία. Ήταν και τα παιδιά από την Ουγκάντα Γκέτο, τα οποία ουσιαστικά επιλέχθηκαν από τη Σακίρα, και κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο ένα πολύ πολύ όμορφο συγκινητικό βίντεο όπου τα παιδιά δεν θέλουν να την αποχωριστούν και η ίδια τους δίνει ραντεβού κάπου στην Ισπανία και ότι τελικά ναι, θα είναι φίλοι για πάντα. Και από την άλλη βέβαια έχουμε και τον απόϊχο των ποδοσφαιριστών. Χθες το βράδυ βλέπω μπροστά μου ένα παιδάκι 8 χρονών που φορούσε μία φανέλα με το νούμερο 9. Το νούμερο 9 η φανέλα στον γνωστό έτσι αγαπημένο ποδοσφαιριστή από την Νορβηγία, τον Χάλαντ, ο οποίος έγινε και τραγούδι, κάτι θα άκουσες. Και βέβαια όλο αυτό το οποίο υπάρχει και φορά στους ποδοσφαιριστές του φετινού Μουντιάλ, ποιοι ξεχώρισαν πέρα από την αποχώρηση του Ρονάλντο, ο οποίος πραγματικά μας συγκίνησε, κλάψαμε και εμείς μαζί του. Ήταν και αποχώρηση του Μέση, ο οποίος εδώ ολοκλήρωσε και αυτό στην καριέρα του. Αλλά είχαμε Χάλαντ, είχαμε τον αγαπημένο Παπέ, ο οποίος και αυτός κατάφερε να ξεχωρίσει. Τώρα δεν ξέρω αν το λέω και λάθος το όνομα, γιατί δεν είμαι και το δυνατό μου σημείο. Τώρα άλλο να τους κάνω following στο Instagram, αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και βέβαια από τον Μπάλιγχαμ, ο οποίος και αυτός από την Αγγλία κατάφερε να τραβήξει τα φώτα πάνω του και πραγματικά να λειτουργήσει με απόλυτη επιτυχία και στα social και όχι μόνο. Μέλισσες, μοναχική καρδιά.

Είναι και αυτές οι καρδιές, οι μοναχικές. Μας αρέσουν τα μοναχικά, τις μοναξιές φοβόμαστε κάποιες φορές. Αυτές είναι που δεν αντέχουμε. Η μοναχικότητα είναι μια άλλη ιστορία και κάποιες φορές επιλέγεται κιόλας. Να μην σου πω ότι μπορεί να λειτουργήσει και αγχολητικά. Το χρειαζόμαστε να μένουμε κάποιες φορές μόνοι, να επιλέγουμε τη μοναχικότητά μας, να τα βρίσκουμε με εμάς, να είμαστε καλά με εμάς. Λοιπόν, Ζαν δεν Τιλέμα, δίλημα Ζακύνθου και Φίλιππος Νικολάου. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά κατάφερε να μεγαλουργήσει δεκαετίες πριν. Να ξεχωρίσει, να γίνει ο ύμνος του έρωτα, όπως χαρακτηρίστηκε αρκετές φορές. Οι Ζαν δεν Τιλέμα, λοιπόν, στη νέα τους διασκευή έρχονται να μας ξαφνιάσουν με το «Μια καρδιά για σένα», ναι, με τη φωνή του Φίλιππου Νικολάου. Η μουσική είναι του Δημήτρη Μιλιού, η στίχη του Φίλιππου Νικολάου. Να σου πω ότι το mastering έγινε στη Νέα Υόρκη από τον Mr. Master και εμείς υποδεχόμαστε αυτόν τον ύμνο του έρωτα και της αγάπης. Μια καρδιά.

πιστεύω να δυνάμωσα στην ένταση του ραδιοφώνου σου. Φίλιππος Νικολάου, Ζάντε Τηλέμα και Μια Καρδιά. Πραγματικά ένα ύμνο στον έρωτα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή. Λίγο πιο έτσι μπιτάτη, πιο συγχρονισμένη. Μας αρέσει και η αρχική βερσιόν του συγκεκριμένου τραγουδιού, αλλά και οι διασκευές όταν παρουσιάζονται σεβόμενες την αρχική ουσιαστικά ιστορία του τραγουδιού. Και έναν ερμηνευτή όπως ο Φίλιππος Νικολάου, ο οποίος υπογράφει και τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού. Μας αρέσουν και αυτές. Μας αρέσουν και αυτές, διότι έτσι παρουσιάζεται ξανά το τραγούδι και παρουσιάζεται και ουσιαστικά συστήνεται και στη νέα γενιά που ουσιαστικά ναι, δεν γνωρίζει την ιστορία του Φίλιππου Νικολάου αλλά και του συγκεκριμένου τραγουδιού. Στα 23 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 8 και Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκε το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ, τη Δευτέρα η εκκίνηση του διαγωνισμού. Ένα θέμα για το οποίο έτσι συζητάμε αρκετές φορές, σε πηγαδάκια, σε παρέες, αρκετή Θεσσαλονική, τι ακριβώς συμβαίνει και κυρίως θα σημαίνουμε στο κέντρο, πώς ακριβώς έτσι θα διαμορφωθεί όλο αυτό και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Η ΔΕΘ είναι ένα κομμάτι πολύ σοβαρό, σημαντικό της Θεσσαλονίκης και δεν μιλάω έτσι μέσα από την πρακτική του πλευρά. Εγώ θα μιλήσω μέσα από τη συναισθηματική του πλευρά, δηλαδή πόσα καλοκαίρια έτσι δεν έχουμε σκεφτεί όλο αυτό το οποίο έρχεται το Σεπτέμβρη με την ΔΕΘ, πόσες επισκέψεις στη ΔΕΘ Σεπτέμβρη ως παιδιά, όσοι προλάβαμε μάλιστα και την ΔΕΘ όπου είχε και Λούνα Πάρκ, είχε και όλα αυτά τα παιχνίδια στα οποία έμπαινε στη διαδικασία να τα δοκιμάσεις, από τις κούνιες αυτοκινητάκια συγκρουόμενα, θυμάμαι. Επισκεπτόμασταν ουσιαστικά την ΔΕΘ και μόνες και μόνοι ως παιδιά, ως έφηβοι μάλλον, αλλά και πολύ πολύ πιο νωρίς ως παιδιά, παρέα με τους γονείς, γιαγιά, παππού, μπορεί να έρχονταν και κάποια ξαδέλφια από το νησί, από το χωριό, ο καθένας δεν ξέρω πώς ακριβώς έτσι έχει περαστεί αυτό στη μνήμη του. Αλλά ήταν τόσο έντονο, μαύρη μπύρα, το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά, hot dog, το οποίο είχε και αυτό την τιμητική του. Και νομίζω ότι γενικότερα η ΔΕΘ έτσι έχει πολύ πολύ όμορφα κομμάτια του εαυτού μας. Και βέβαια αργότερα, για όσες έτσι μπορούν να θυμηθούν, ήμασταν πολλοί αυτοί οι οποίοι εργάστηκαν και στη ΔΕΘ ως προς τη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, τη Διεθνή Έκθεση, ύστερα στις κλαδικές εκθέσεις, ως μεταφραστές, ως έτσι άτομα τα οποία μπορεί να βοηθούσαν στα του πρακτικού ενός περιπτέρου, στην υποδοχή, συνομιλώντας, εξυπηρετώντας ως πολιτές και ούτω καθεξής. Γενικότερα η ΔΕΘ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τους Θεσσαλονικείς. Λοιπόν, ρεκ, άνω κάτω, άσε με να σ' αγαπώ, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά και επανέρχομαι.

Ρε, κάνω κάτω μια από τις πολύ όμορφες συνεργασίες δικά μας παιδιά. Και άσαμε να σε αγαπώ. Βιάστηκα να, να σου δώσω διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα θα έρθει το διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος βάζει φωτιά στη νύχτα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Φλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Γράνει τα πολεμόνη Μαρσό από τα αγαπημένα μας και ένα ακόμη τραγούδι το οποίο παρουσιάστηκε με σκηνή στα φετινά Mad Video Music Awards. Και φάτο δροσερό, αν μη τι άλλο, πραγματικά κυριολεκτικά γράνει τα πολεμόνη. Αν και νομίζω ότι στην περίοδο του καλοκαιριού ή ως παιδιά ή ως έφηβοι και αργότερα ως ενήλικες, χωρίς να μετράμε θερμίδες, πάντα ήμασταν σε αυτό το δίλημα μεταξύ γρανίτας και milkshake. Τώρα που το σκέφτομαι, δηλαδή ήμασταν πάντα αυτοί οι οποίοι θα προτιμούσαν κάτι που έχει μέσα σταθερά τη γεύση του γάλα, ένα milkshake, το οποίο έχει αρκετές θερμίδες βέβαια, αλλά υπάρχουν και εναλλακτικές για να δημιουργήσεις milkshake που θα είναι πιο υγιεινό. Μπορεί στη δεκαετία του 80 και του 90 να μην τα γνωρίζαμε, αλλά τώρα νομίζω ότι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ένα milkshake το οποίο μπορεί να έχει αντί ζάχαρη, ας πούμε, κάποιο υποκατάστατο, μπορεί να είναι στέβια, μπορεί να είναι σιρόπι αγάπη, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο που είναι γλυκαντικό, γάλα, κάποιο φρούτο και έχεις ένα πολύ πολύ δροσερό, φρέσ, εύγευστο milkshake. Τώρα και για τη γρανίτα υπάρχουν πάντα εναλλακτικές, αν θέλεις να δημιουργήσεις έτσι κάτι το οποίο πραγματικά θα είναι και δροσερό, θα είναι και εύγευστο, αλλά θα έχει και λίγες θερμίδες. Υπάρχουν οι εναλλακτικές που μπορείς να δημιουργήσεις κάτι τύπου σορμπέ με φρούτα, μπορεί να είναι εξωτικό φρούτο όπως το μάγκο, μπορεί να είναι και ένα νεκταρίνι, μπορεί να είναι και ροδάκινο, το οποίο είναι και της εποχής και είναι πραγματικά πολύ εύγευστα και ωφέλιμα για τον οργανισμό. Τώρα βέβαια που το ξανασκέφτομαι όλο αυτό, θα μου πεις, αν μία φορά στο τόσο πιείς μία γρανίτα ή ένα milkshake, συχαίνουμε τα υποκατάστατα, δηλαδή γιατί να μην το απολαύσεις όπως είναι πραγματικά και να κόψεις, να περιορίσεις τις θερμίδες από κάπου αλλού. Δηλαδή αν συμβεί αυτό μία φορά, τουλάχιστον το απολαύσεις. Πάντως τα παιδιά δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και είναι λογικό, αν και οι εποχές έχουν αλλάξει. Δηλαδή σκέψου ότι τώρα μία μαμά μπορεί να μετράει και τις θερμίδες. Μπορεί να λέει στο παιδί της ότι ξέρεις, αυτό παχαίνει, αυτό έχει θερμίδες. Ή να έχει μπει στη διαδικασία το παιδί να ενημερώνεται για το τι ακριβώς συμβαίνει στις ετικέτες και στο πίσω μέρος μιας συσκευασίας ζυμαρικών, μπισκότων, κότων, οτιδήποτε μπορεί να έχει έξτρα θερμίδες και δεν θέλουμε. Αυτό δεν ίσχυε κάπου εκεί στα 90s. Δεν γνωρίζαμε τι πάει να πει έξτρα θερμίδες και απολαμβάναμε γενικότερα τις θερμίδες. Τώρα, καλός, κακός, μεγάλη υπόθεση. Αγάπη καλοκαιρινή, έρχεται αμέσως τώρα και τη φέρνει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.

καλοκαιρινή Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ένα τραγούδι το οποίο έρχεται από το παρελθόν, επανακυκλοφορία όμως. Καλοκαιρινό, δροσερό, μιλώντας για αυτούς τους έρωτες που ξεκινούν το καλοκαίρι και δεν συνεχίζονται. Βέβαια υπάρχουν χειρότερα, δηλαδή χειρότερα. Τουλάχιστον ότι υπήρχαν έρωτες, οπότε δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο τραγούδι και κυκλοφόρησε και κατάφερε να κάνει και επιτυχία. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο οποίος έχει μια δυναμία και στις διασκευές, αλλά και στις επανακυκλοφορίες. Πάντως, το συγκεκριμένο τραγούδι νομίζω ότι κυκλοφόρησε κάπου εκεί στα 90s, τέλη των 90s, αν δεν κάνω λάθος, με μεγάλη επιτυχία και κατάφερε έτσι πραγματικά να μας κάνει να το σιγοτραγουδήσουμε. Είναι και αυτές οι περιπτώσεις λοιπόν, όπου δεν είναι μόνο ότι οι έρωτες τελειώνουν, είναι ότι οι έρωτες τελειώνουν κατά την περίοδο των κοινών διακοπών. Δηλαδή, σκέψου πόσα ζευγάρια έχουν ξεκινήσει για κοινές διακοπές και στην πορεία έχουν χωρίσει, διότι άλλο έχω σχέση και άλλο βρίσκομαι, βλέπομαι και χωρίς να συζώ, χωρίς να μένω μαζί με τον άλλον, και άλλο βρίσκομαι 24 ώρες το 24ωρο. Αν και όλο αυτό βέβαια μπορεί να συνέβαινε κυρίως στις προηγούμενες δεκαετίες, όπου ήταν και λίγο πιο ξεκάθαρο το θέμα σχέσεις, διότι τώρα έχουμε και το σχέσεις, έχουμε και το situationships, έτσι είναι λίγο μπερδεμένο. Οπότε αυτό για το οποίο τραγουδούσε τότε η Αλέξια, 1987 ήταν έτσι, όχι 90s, δηλαδή πολύ νωρίτερα, 1987, οπότε φαντάσου, ήταν ακόμη πιο ανεπτυγμένο το θέμα σχέσεις. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, η οποία περιγράφει το σήμερα και το τώρα στο καλοκαιρινό.

τέτοιο καλοκαιρινό, έτσι. Όχι καλοκαιρινό ανάλαφρο, καλοκαιρινό με ήλιο, καλοκαιρινό με θάλασσα. Καλοκαιρινό άδειο. Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, αυτό είναι το νέο της τραγούδι. Την Αλεξάνδρα, την οποία την έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στο Δέστο πάλι μεριά, με αφορμή τις κυκλοφορίες των τραγουδιών της. Στα 13 λεπτά πριν από τις 9, αυτό το γλυκό βραδάκι ακόμη δεν είναι, διότι δεν έχει βραδιάσει τελείως, αλλά τον ζυγώνει. Εξάλλου τον Ιούλιο πραγματικά έχουν τις μεγαλύτερες ημέρες και τα μεγαλύτερα σε διάρκεια ηλιοβασιλέματα, λατρεμένα. Πάντως, απόψε έχουμε φεγγάρι. Καταπληκτική πανσέλινος του ελαφιού. Δεν ξέρω αν τελικά έχει συννεφιά, δεν έχει συννεφιά. Δεν μπορώ και να δω τώρα εδώ από τη στιγμή που σου μιλάω από το στούντιο τι ακριβώς συμβαίνει και κατά πόσο τελικά θα είναι ευδιάκριτο το φεγγάρι απόψε το βράδυ. Πάντως όπου κι αν είσαι, ρίξε έτσι ένα βλέμμα ψηλά στον ουρανό να δεις τι ακριβώς συμβαίνει, διότι είναι η μία πανσέλινος που συμβαίνει μία στο τόσο. Έχουμε βέβαια και την πανσέλινο του Αυγούστου να περιμένουμε, αλλά γιατί να μην εκμεταλλευτούμε και αυτή την πανσέλινο του ελαφιού. Αντώνης Ρέμος, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε πριν από περίπου 6 μήνες και κάτι. Έχει σίγουρα. Λοιπόν, με συνεργασία με τον Παπαζό σε ένα καταπληκτικό remix και Δευτέρα.

Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Αντώνης Ρέμος, ένα εκπληκτικό remix, έτσι πιο μπιτάτο, από Παπαζό. Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνώριζα ότι ασχολείται και με remix ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Παπαζό, δικό μας παιδί, Θεσσαλονικιώτικο. Και βέβαια, πέρα από τα πολύ όμορφα έτσι τραγούδια τα οποία διασκευάζει παρέα με αγαπημένους ερμηνευτές, ηθοποιούς και ούτω καθεξής. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε σε αυτή την ώρα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 10, συντονισμένοι, δεν στο πω άλλη μεριά. Το 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου, αυτό έχω να σου πω. Και επίσης να σου πω ότι μας ακούς και διαδικτυακά, έτσι για να μην μας χάνεις ποτέ. FM100.gr, 24 ώρες το 24ωρο. Λοιπόν, στις 10 ακριβώς, στις 11 βιάζομαι, στις 9 και δεν βιάζομαι κιόλας. Αυτό είναι το θέμα. Στις 9 ακριβώς έχετε δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση με την Σοφία Ξανθοπούλου. Εμείς θα απολαύσουμε Θοδωρή Φέρης, ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε, ξανακούστηκε και μάλιστα οπτικοποιήθηκε και πολύ πολύ όμορφα. Ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος τώρα τελευταία κάνει, τώρα τελευταία το 24ωρο δηλαδή, 2-24ωρα, κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε και αφορά στο Θοδωρή Φέρη, ο οποίος ήπια κάτι παραπάνω το παιδί στην Κρήτη όπου βρέθηκε. Βγήκε όμως επί σκηνής, λίγο πριν ξεκινήσει τη συναυλία ή κατά τη διάρκεια, δεν είμαι σίγουρη, έχω παρακολουθήσει το βίντεο αρκετές φορές, λέγοντας ότι ξέρετε, έχω πιει κάτι παραπάνω. Ήπια λίγο παραπάνω, έχω μεθύσει, έχω ζαλιστεί. Το σίγουρο είναι αυτό, δεν μπόρεσα να το αποφύγω. Τώρα στην Κρήτη βρέθηκε, εκεί πίνουν κερακί, κερνούν κερακί, και άμα δεν πιει, μπορεί και να παρεξηγηθούν κιόλας. Το χειρίστηκε πολύ όμορφα επικοινωνιακά, επί σκηνής, και ζήτησε βέβαια από τους φαν εκεί που βρίσκονταν, τον κόσμο, το κοινό, να μην το στοχοποιήσουν και να μην το κυκλοφορήσουν αυτό στο TikTok κυρίως. Προσέξτε, λέει, το TikTok, μην με εκθέσετε. Από την άλλη, έχω να σου πω ότι έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο με AI, ναι, με AI, που γίνεται χαμός βέβαια, όπου δίνει το Θοδωρή Φέρη.

0: Να γυρνάει από σοκάκι σε σοκάκι στην Κρήτη, λίγο πριν τη συναυλία, να τον φωνάζουν για ρακί, να πίνει, να ξαναπίνει. Τι άλλο πίνουν, τσικουδιά, αν δεν κάνω λάθος. Και κάπως έτσι έχει γίνει viral και το συγκεκριμένο βίντεο. Λοιπόν, όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πεντιατούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Οι δύο αδικοχαμένοι πυροσβέστες ήταν ηλικίας 25 και 58 ετών. Η αγροτοδασική πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι και πήρε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Στην περιοχή Σαχτούρια έχασαν τον προσανατολισμό τους λόγω των πυκνών καπνών. Το πυροσβεστικό τους όχημα κυκλώθηκε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να βρουν τραγικό θάνατο. Η φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου παραμένει ανεξέλεγκτη και σε πλήρη εξέλιξη με το πύρινο μέτωπο να εκτείνεται πλέον σε μήκος περίπου 15 έως 20 χιλιόμετρων. Τη βαθύτητα τη θλίψη του για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια προς τις οικογένειες, τους οικείους και τους συναδέλφους τους εξέφρασε με δήλωσή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Έχασαν τη ζωή τους στο βωμό της επιτέλεσης της υπηρεσίας και του καθήκοντος, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, εκφράζοντας τη θλίψη του για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους, στο πυροσβεστικό σώμα, αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στη σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τονίζει ότι η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων και σε όλους τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος. Να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας στο Ρέθυμνο, ζητά το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του. Σε δήλωση προέβη ο Αντώνης Σαμαράς για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Η απώλεια των δύο πυροσβεστών και του εργαζόμενου στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στους οικείους των αδικοχαμένων συμπολιτών μας, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Σαμαράς. Η φωτιά στη Λέσβο μένεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην περιοχή Πλωμαρίου, όπου έχουν αναπτυχθεί δύο μεγάλα ενεργά μέτωπα. Η πυρκαγιά ξεκίνησε το μεσημέρι από την παλιά Χωματερή και πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων αύριο 5η 30 Ιουλίου σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Την αποχώρησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία ανακοίνωσε ο Θανάσης Αυγερινός, καταγγέλλοντας παράλληλη λειτουργία γραφείου τύπου στο κόμμα, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί. Το σχέδιο της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε απόψε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της ΔΕΘ, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, ο οποίος γνωστοποίησε ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα γίνει η ανακοίνωση της άμεσης εκκίνησης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο διακεκριμένος ανοσολόγος Άντονι Φάουτσι, ο οποίος οργάνωσε την απάντηση του Λευκού Οίκου στην πανδημία του κορονοϊού, αρνήθηκε σήμερα να απαντήσει σε μια επιτροπή της Γερουσίας για την προέλευση της πανδημίας και τη διαχείρισή της. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 10.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

Αναστάσιος Ραμός και DJ Μιχαέλε, ένα να γίνω μαζί σου, ένα νέο τραγούδι, μια νέα συνεργασία. Μόλις ξεκινήσαμε στα 7 λεπτά μετά τις 9, δες το από άλλη μεριά, στην τελευταία μας ώρα, στην τέταρτη μας ώρα. Κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Και σου λέω δες το από άλλη μεριά, έτσι, λίγο πιο θετικά, λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο διαφορετικά όσο μπορούμε. Βέβαια δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες, ούτε και όλες οι νύχτες. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές όχι. Αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106 και να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε και στα social και στο Facebook, στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram. Αλλά προτιμάμε το 2310-285-106 για τις τηλεφωνικές μας καλησπέρες. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Κάποιοι ίσως τώρα ξεκινάτε έτσι να ετοιμάζεστε, να βολτάρετε, να απολαύσετε και την Πανσέλινο. Φεγγάρι του Ελαφιού απόψε. Έχει ήδη ξεκινήσει βέβαια από τις 17:32, όπως ακριβώς σου έκανα γνωστό λίγο πριν, μέσα από μια σχετική ανάρτηση. Κάποιοι ίσως ξεκουράζονται ή θα απολαύσουν χαλαρά το ποτό τους, το κρασί τους, το τσάι τους στο μπαλκόνι, δεν ξέρω. Έχει περάσει βέβαια και αυτή η εποχή που νομίζω ότι ο κόσμος καθόταν περισσότερο στα μπαλκόνια. Έχω αυτή την αίσθηση. Βλέπω και πάλι έτσι ανθρώπους να κάθονται στα μπαλκόνια, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο βιώναμε κάπου εκεί στα 90s ή ακόμη και πιο παλιά, στη δεκαετία του 80 ή και στη δεκαετία του 70, ίσως το έχουν ζήσει οι παλιότεροι. Νομίζω ότι ήταν ακόμη πιο έντονο. Είναι ωραίο βέβαια, αν έτσι επιθυμείς, αν θέλεις να χαλαρώσεις, αν έχεις και επιλογή. Αν δεν έχεις μεγάλο μπαλκόνι, πάντα υπάρχουν λύσεις. Μπορείς να το φτιάξεις, μπορείς να το διαμορφώσεις στη βεράντα, όσο μικρό κι αν είναι. Νομίζω ότι τα πάντα είναι θέμα οπτικής και διάθεσης. Λοιπόν, Άρης Πετράκης είναι εδώ με ένα τραγούδι το οποίο είχε γίνει επιτυχία κάπου εκεί στα μακρινά 80, στη δεκαετία του 80 λοιπόν το συγκεκριμένο τραγούδι. Τότε πρωτακούστηκε, κατάφερε πραγματικά να κάνει επιτυχία. Ερμηνευμένο από τον Κώστα Λιακόπουλο. Η μουσική φέρει την υπογραφή του Μάκη Λαμπρόπουλου, νομίζω, το μικρό του, δεν είμαι σίγουρη, και η στίχη και του Ηλία Πολυδωρού. Έκανε απίστευτη επιτυχία τότε, ακούστηκε πάρα πολύ, σιγοτραγουδήθηκε, χορεύτηκε. Τώρα μιλάμε για δεκαετία του 80, όπου είχαν την τιμή δική τους και τα μπουζούτια, γενικότερα η νύχτα είχε την τιμή δική της. Ναι, τη 2026 το επαναφέρει στο προσκήνιο ο Άρης Πετράκης, ερμηνευμένο έτσι από τη δική του βερσιόν, από τη δική του οπτική, και δώσε την καρδιά σου.

Και από διασκευή σε διασκευή, σε επανακυκλοφορία, δεν ξέρω αν είναι η περίοδος, αν είναι η εποχή. Πάντως, πολλά είναι αυτά τα τραγούδια τα οποία έρχονται, επανέρχονται μάλλον, ακόμη πιο σωστά, από προηγούμενες δεκαετίες και επανέρχονται στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα. Κάπως έτσι συμβαίνει και με τον Γιάννη Πλούταρχο, ο οποίος είναι εδώ με ένα τραγούδι που νομίζω οι περισσότεροι το γνωρίζουμε, το «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία». Σηκωτραγουδήθηκε, χορεύθηκε ίσως, βέβαια από μία βερσιόν και από μία οπτική. Πολύ διαφορετική αυτή τη φορά από τον Γιάννη Πλούταρχο. Να σου πω ότι τη μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού είχε υπογράψει ο Σπύρος Παπαβασιλείου, τους στίχους ο Λάκης Θεάζης, και είναι ένα τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή. Τώρα, σε μια έτσι σύγχρονη dance εκδοχή, συστήνεται στη νέα γενιά, διατηρώντας όμως ουσιαστικά την αρχική του εκδοχή. Γιάννης Πλούταρχος, αγαπώ σαν αμαρτία.

αγαπώ σαν αμαρτία, Γιάννης Πλούτερχος. Στα 16 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 9. Και τώρα, σε ένα από τα αγαπημένα έτσι, προφίλ στο Instagram, επισκέπτομαι με ειδήσεις οι οποίες είναι λίγο περίεργες, λίγο ξεχωριστές, λίγο διαφορετικές και δεν αφορούν πάντα αυτά της επικαιρότητας. Διαβάζω λοιπόν εδώ στο fact ότι το κοντοσούβλι, λέει, αναδείχθηκε το καλύτερο πιάτο με χοιρινό στον κόσμο. Κατέκτησε την κορυφή του κόσμου, σύμφωνα με τον γαστρονομικό οδηγό Taste Atlas. Αναδείχθηκε λοιπόν το νούμερο ένα πιάτο με χοιρινό παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 4,6 στα 5. Η διεθνής αυτή διάκριση οφείλεται στην απλότητα και την πλούσια γεύση του. Μεγάλα κομμάτια κρέατος μαρινάρονται για ώρες με μυρωδικά, κρασί και λάδι. Στη συνέχεια σιγοψύνονται στη σούβλα πάνω από τα κάρβουνα. Το αποτέλεσμα είναι μοναδικό, μια τραγανή καραμελωμένη κρούστα εξωτερικά και ένα απίστευτα ζουμερό κρέας εσωτερικά. Έτσι λοιπόν αναφέρεται εδώ, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι vegan. Πάντως είναι στην πρώτη θέση στην συγκεκριμένη λίστα, η οποία αφορά σε 50 καλύτερα πιάτα με χοιρινό. Για να δω λίγο από περιέργεια τι ακριβώς συμβαίνει στις υπόλοιπες θέσεις. Βλέπω εδώ ότι υπάρχει και η Βραζιλία, υπάρχει και η Ιταλία. Στην 15η όμως θέση υπάρχει και, ναι, βλέπω εδώ και χώρες οι οποίες είναι στην Ασία, αρκετές ουκολίγες. Είμαι περίεργη, ήθελα να δω αν υπάρχει καθόλου μέσα η σημαία της Τουρκίας, δεν τη βλέπω μέχρι στιγμής. Πάντως υπάρχουν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάπου στην, για να δω ακριβώς, στην 11η θέση. Εμείς κρατάμε το ότι είμαστε στην πρώτη θέση, τώρα από εκεί και πέρα τι ακριβώς συμβαίνει, μα, δεν το συζητώ. Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

Εξηγήστε μου, ρε Ελληνίδου, νομίζω ότι είναι από τα τραγούδια τα οποία πριν ακόμη καλά-καλά κυκλοφορήσει, κυκλοφόρησε στο TikTok, έγινε επιτυχία, χορεύτηκε, χρησιμοποιήθηκε για video creations. Οπότε εκεί ακριβώς είναι και η επιτυχία ενός τραγουδιού πριν ακόμη καλά-καλά κυκλοφορήσει, διότι ζούμε σε μια εποχή, βρισκόμαστε σε τέτοιου είδους εποχές που τα social media καθορίζουν κατά πολύ την επιτυχία ενός τραγουδιού. Τώρα, ένας νεαρός, 21 ετών, αρνείται λέει να δουλέψει. Επειδή γεννήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Έχει γίνει viral πάντως, δηλώνοντας ότι αρνείται να εργαστεί. Διαβάζω εδώ στο Fact που βρίσκομαι στο Instagram. Αρνείται να εργαστεί επειδή γεννήθηκε, λέει, χωρίς τη συγκατάθεσή του. Υποστηρίζει ότι δεν επέλεξε να υπάρξει, άρα οι γονείς του έχουν ευθύνη να τον στηρίζουν οικονομικά. Όπως αντιλαμβάνεσαι, η δήλωσή του έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με άλλους να τον θεωρούν ανώριμο και με κάποιους άλλους να βλέπουν μια φιλοσοφική κριτική στη σύγχρονη κουλτούρα εργασίας και την προσωπική ευθύνη. Δεν θα το σχολιάσω.

τέλος ο λογαριασμός. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός. Έτσι είναι και ο τίτλος της περιοδίας της, λογαριασμός Summer Tour, όπου βρίσκεται στην υπάρχει και επισκηνής μαζί με τον Γιάννη Φακίνο. Εξάλλου έχουν συνεργαστεί και σε ένα τραγούδι του έτο, λίγο παλαιότερα, αλλά συνεργάζονται και ως προς το στιχουργικό κομμάτι, με τον Γιάννη Φακίνο να διάζει την υπογραφή του σε αρκετές επιτυχίες, αρκετά τραγούδια της. Τώρα, ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε στο παρελθόν από την Αλέκα Κανελίδου, που έτσι και ακούσεις μία φορά Αλέκα Κανελίδου, δεν υπάρχει περίπτωση να ξανακούσεις το μέλλον και να μην αναγνωρίσεις τη χαρακτηριστική φωνή της. Η Σοφία Αρβανίτη, λοιπόν, με μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αυτή φωνές της ελληνικής pop σκηνής, διασκευάζει το τραγούδι Μια Περιπέτεια, δίνοντας μία νέα πνοή σε μία διαχρονική πραγματικά δημιουργία. Ένα τραγούδι το οποίο υπογράφει ως προς τη μουσική ο Αλέξης Παπαδημητρίου, το στίχους η Ρόνη Σοφού. Τη διασκευή τώρα και την ενορχήστρωση ανέλαβε ο Δημήτρης Λιόλιος, προσθέτοντας έναν σύγχρονο ήχο. Και το τραγούδι συνοδεύεται και από ένα βίντεο κλιπ, έτσι με μία pop αισθητική. Εμείς αγαπάμε και τις δύο εκτελέσεις. Αγαπάμε και Αλέκα Κανελίδου. Εξαλώ το συγκεκριμένο τραγούδι, πραγματικά αρκετές φορές το έχουμε φιλοξενήσει. Μια περιπέτεια.

περιπέτεια, μια αγάπη πικρή. Είναι και αυτές οι περιπέτειες που δεν κρατούν πολύ, έξω και ο τίτλος περιπέτεια. Μπορεί να γκρινιάζουμε όταν συμβαίνουν, όταν ισχύουν λίγο μετά, αλλά μακροπρόθεσμα αντιλαμβάνεσαι τη σπουδαιότητα αυτής της περιπέτειας, ότι τελικά καλός ήταν έτσι όπως ήταν. Και κάποιες φορές νομίζω ότι θα πρέπει να αισθανόμαστε και πραγματικά έτσι ευχαριστημένοι, να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι που μπορούμε και ζούμε και κάποια πράγματα, αισθανόμαστε κάποια πράγματα έντονα. Μπορεί και να πονάνε κάποιες φορές, αλλά και αυτό πραγματικά έχει τη μαγεία του, έχει τη δύναμή του. Αναφέρομαι βέβαια σε ερωτικά συναισθήματα, όχι του να πονάς κυριολεκτικά ή όταν συμβαίνουν θέματα υγείας, αλλά είναι κάποιες ιστορίες αγάπης, κάποιες ιστορίες που μπορεί να είναι μακροχρόνιες, που μπορεί να είναι λίγο δύσκολες, που μπορεί να μην έχουν σταματήσει, να ξεκινούν να σταματούν, να είναι και λίγο έτσι, όχι τοξικές, αλλά να είναι λίγο απρόβλεπτες. Που πραγματικά έτσι μακροπρόθεσμα το τις βλέπεις, λες. Ωραία, το έζησα και αυτό, έγινε και αυτό, έγινε και εκείνο. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να αισθανόμαστε αρκετές φορές τυχεροί και που αισθανόμαστε και που ζούμε και που βιώνουμε συναισθήματα έντονα. Νίκος Απέργης και έτσι είμαι.

Νίκος Απέργης και έτσι είμαι. Το γύρο του διαδικτύου κάνει μία φωτογραφία. Εγώ τη βρήκα εδώ στο NGR Official. Μία φωτογραφία η οποία έχει γίνει viral και αποθανατίζει ένα ζευγάρι σε μία παραλία της Γαλλίας. Μέχρι εδώ θα μου πεις όλα καλά. Φαίνεται η πλάτη από το ζευγάρι. Δεν ξέρω τελικά αν είναι και AI, αλλά νομίζω ότι είναι κανονική φωτογραφία. Η οποία έχει να κάνει με μία ομπρέλα έτσι, σε χρώματα πορτοκαλό, κόκκινα, κίτρινα, όλα αυτό εδώ μαζί. Και το ζευγάρι το οποίο κάθεται σε δύο πολυθρόνες, σε δύο καρέκλες δηλαδή. Όλο αυτό μέχρι στιγμής είναι ok. Καλοκαίρι, ένα ζευγάρι μέσης ηλικίας, ok. Αλλά αυτό το ζευγάρι έχει βγάλει τη φωτογραφική μηχανή και απέναντί του ακριβώς, δηλαδή στο βουνό το οποίο υπάρχει, διαδραματίζεται όλη αυτή η ιστορία που αφορά στις φωτιές οι οποίες κυριάρχησαν τις προηγούμενες ημέρες, ώρες στη Γαλλία. Η φωτογραφία λοιπόν από παραλία στη Γαλλία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα social media, ενώ στο βάθος μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές, υπάρχουν οι πυκνοί καπνοί, καλύπτουν τον ορίζοντα, το ζευγάρι συνεχίζει αμέριμνο. Απολαμβάνει τον ήλιο, ήλιος πώς μπορεί να φανεί βέβαια από όλο αυτό, δεν ξέρω, είναι κάπως περίπλοκο, και τη θάλασσα. Η εικόνα η οποία έγινε viral συμβολίζει για πολλούς το φόβο, αλλά και την αδιαφορία απέναντι στην κλιματική κρίση και τις ολοένα συχνότερες φυσικές καταστροφές. Μία φωτογραφία η οποία πραγματικά έχει δικάσει, έχει διχάσει και έχει δικάσει. Διαβάζω εδώ και τα σχόλια τα οποία υπάρχουν από κάτω, δηλαδή ντροπή. Κάποιος λέει ότι πρόκειται για AI. Μπράβο, λέει, στο ανθρώπινο είδος που καταστρέφει τον πλανήτη. Σαν ένα ζευγάρι βιομηχάνων πριν κάποια χρόνια. Ο εμπρησμός δεν είναι κλιματική κρίση. Τι πρέπει δηλαδή να κάνουν, να πάρουν τα κουβαδάκια τους και να κολυμπήσουν απέναντι να τη σβήσουν, απαντάει κάποιος άλλος. Είναι και τα σχόλια. Κάποιες φορές μπαίνουμε σε κάποιες αναρτήσεις μόνο και μόνο πραγματικά για τα σχόλια. Δεν ξέρω, πάντως είναι λίγο σχημόξυμορο έτσι όλο αυτό. Δεν είναι φυσιολογικό. Λοιπόν, Αναστασία, έρχεται αμέσως τώρα και σπάστε τα.

Αναστασία και Σπάστετα. Ένα τραγούδι το οποίο παρουσιάστηκε και επισκηνή στα φετινά Video Mad Video Music Awards. Επισκηνή και η Αναστασία με ένα κόκκινο φόρεμα και μάλιστα ήταν και αυτή η χαρακτηριστική σκηνή που έσπαζαν πράγματα πάνω στη σκηνή. Μία μουσική γιορτή, μία γιορτή η οποία κάποιες φορές βέβαια έχει χαρακτηριστεί ίσως και λίγο έτσι διαφορετική από όσο θα έπρεπε να είναι ή υπερβολική από όσο θα έπρεπε να είναι. Σαφώς ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και σαφώς ποτέ δεν μπορούμε να ικανοποιούμε και τους πάντες. Το θέμα είναι ότι πρόκειται για μια γιορτή, τη μοναδική ουσιαστικά γιορτή της ελληνικής μουσικής σκηνής, ως προς την pop μουσική σκηνή. Και βέβαια είναι και μια ευκαιρία για να δημιουργούνται και ντουέτα επί σκηνής. Εγώ εκεί θα μείνω. Αλλά και να μαθαίνονται ακόμη καλύτερα κάποια νέα τραγούδια, κάποιοι νέοι τραγουδοποιοί, ερμηνευτές και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο Χάρης Βαρθακούρης είναι και πάλι εδώ με ένα τραγούδι το οποίο γνωρίζουμε διότι είχε πρωτοερμηνεύσει ο πατέρας του. Βέβαια, ο Χάρης Βαρθακούρης έχει βάλει την υπογραφή του ως προς τους στίχους, νομίζω, του συγκεκριμένου τραγουδιού. Ερμηνευμένο τότε από τον Πάριο, με τη χαρακτηριστική χρειά της φωνής του, με το χαρακτηριστικό ήχο. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για τον έρωτα, πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι, ερμηνευμένο από τον Γιάννη Πάριο. Αυτή τη φορά από τον Χάρη Βαρθακούρη και «Δε σ' αφήνω», εν έτη 2026.

δηλαδή. Χάρης Βαρθακούρης και Δε Σ' Αφήνω από τα αγαπημένα αυτά τα νέα τα τραγούδια. Ο Χάρης Βαρθακούρης, ο οποίος επέστρεψε. Την καλησπέρα μου να στείλω τώρα στο Θοδωρή. Την καλησπέρα μου και στο Μιχάλη. Πάμε να απολαύσουμε Γιάννη Φακίνο και Ραντεβού στο Εκκλησάκι. Το νέο του τραγούδι, στο ίδιο αυτό γνώριμο ύφος με το τραγούδι που προηγήθηκε. Λίγο καλοκαιρινό, λίγο φρέσκο και έτσι με αέρα ανησιώτικο θα λέγαμε. Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

Γιάννης Φακίνος και ραντεβού στο Εκκλησάκι. Εδώ μεταξύ βλέπω μια διαφήμιση η οποία τρέχει. Μπερδεύτηκα λίγο διότι ακολουθώ το λογαριασμό του Κριστιανού Ρονάλδου, ας πούμε, στο Instagram. Βλέπω και μια διαφήμιση η οποία τρέχει και αφορά κάτι που έχει να κάνει με αναψυκτικό, κάτι το οποίο έχει να κάνει με ηλεκτρολίτες, δεν είμαι σίγουρη. Διαφημιζόμενο βέβαια από τον Ρονάλδο, είναι τόσο έτσι διαφορετικό, θα έλεγα, που μου θυμίζει έντονα διαφήμιση που έχει να κάνει με AI. Πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο αφορά σαφώς όσους γυμνάζονται. Τρέχει το συγκεκριμένο έτσι προϊόν, τρέχει η διαφήμιση. Είναι, να το έχω και μπροστά μου τώρα, Feel Like Ronaldo, έτσι ακριβώς είναι ο τίτλος. Διαλύεται στο νερό, είναι μια συγκεκριμένη σκόνη που προφανώς δίνει ενέργεια. Και έρχεται από μια εταιρεία που ασχολείται με τέτοιου είδους προϊόντα, αλλά είναι τόσο έντονο όλο αυτό ως AI. Και επίσης το AI, το οποίο πραγματικά έτσι φαντάζει τόσο έντονο, ακόμα και σε spoiler, ακόμα και σε trailer τηλεοπτικών σειρών. Όλο αυτό το οποίο έρχεται πραγματικά και έχει αναστατώσει αρκετό κόσμο, διότι αναρωτιόμαστε βέβαια πολλές φορές τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον, πού οδηγεί όλο αυτό. Έχουν γίνει και διάφορα τύπου ρεπορτάζ, έρευνες σε σχέση με τα επαγγέλματα τα οποία δεν θα υπάρχουν κάποια στιγμή λόγω AI και ποια επαγγέλματα τα οποία πραγματικά δεν κινδυνεύουν καθόλου, διότι αν το καλοσκεφτείς, ναι, ένας δημοσιογράφος μπορεί να αντικατασταθεί από ένα AI, μια παρουσιάστρια μιας εκπομπής τηλεοπτικής, μια παρουσιάστρια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Είχε πάρα πολλά επαγγέλματα. Ένας λογιστής, ας πούμε, μπορεί κατά κάποιο τρόπο να αντικατασταθεί από το AI. Ένας ψυχολόγος, εγώ πιστεύω, ότι θα μπορούσε να αντικατασταθεί από το AI και να κάνει ουσιαστικά αυτή τη δουλειά, την οποία τώρα ίσως και τελεί κατά κάποιο τρόπο το ChatGPT. Δηλαδή, πόσες φορές δεν ζητάμε συμβουλές από το ChatGPT, συμβουλές που μπορεί να αφορούν σε σχέσεις, συμβουλές που μπορεί να αφορούν σε πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν. Δεν μιλάω τώρα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και καθημερινά. Ρωτάμε το ChatGPT τι θα γίνει με το φαγητό αυτό, πόσο χρόνο το κρατήσω, τι συμβαίνει με αυτό, έχει παρενέργειες στο συγκεκριμένο φάρμακο, δεν νιώθω καλά και ούτω καθεξής. Πάντως, θέλω να καταλήξω, το θέμα το οποίο αφορά στα επαγγέλματα τα οποία θα εκλείψουν στο μέλλον είναι και επαγγέλματα τα οποία δεν κινδυνεύουν, σου λέει, καθόλου. Ναι, το επάγγελμα του υδραυλικού δεν κινδυνεύει καθόλου. Το επάγγελμα του υδραυλικού, το οποίο πραγματικά, αν το καλοσκεφτείς, και του ηλεκτρολόγου, είναι τόσο μα τόσο δυσέβρετα. Υπάρχουν φορές που οι συγκεκριμένοι πραγματικά θεωρώ ότι δουλεύουν υπερορίες. Δεν θα μείνω στο οικονομικό κομμάτι, κατά πόσο είναι αυτό όλο κερδοφόρο ή όχι. Άστο. Αλλά σου λέει ναι, είναι τα επαγγέλματα τα οποία δεν κινδυνεύουν στο μέλλον. Κωνσταντίνος Αργυρός. Καλά, για το επάγγελμα.

Κωνσταντίνος Αργυρός, αν θυμηθείς το όνειρό μου, αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν και μάλιστα ήταν και τίτλος κάποια στιγμή τηλεοπτική σειρά στο Μέγκα αρκετά χρόνια πριν. Μεγάλη επιτυχία. Και το επάγγελμα του τραγουδιστή σαφώς μέσω AI και βλέπεις τι συμβαίνει και τι γίνεται με τραγούδια τα οποία πρωταγωνιστούν, ακούγονται και είναι τραγούδια AI. Πρόσφατα είδα ένα βίντεο το οποίο είχε αναρτήσει η Κόνη Μεταξά και ήταν σε κάποιο beach bar διαμαρτυρόμενη ότι ακούει DJ να παίζει τραγούδια τα οποία είναι από AI και γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί γίνεται αυτό. Λοιπόν... Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω από το γλυκό κατά τα άλλα βραδάκια, όχι βραδάκι AI, του Ιουλίου, 29 Ιουλίου. Δίνουμε ραντεβού για αύριο, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Εδώ θα είμαι έως και τις 10 για να σου ξαναποδέσω από άλλη μεριά. Εσύ μένεις εδώ, έρχεται δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 για τη δική σου ενημέρωση με τη Σοφία Ξανθοπούλου. Εύχες για ένα όμορφο βράδυ, να είσαι καλά όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από Κλαυδία και ένα όνειρο βαθύ.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Βαρύ είναι το κλίμα στο πυροσβεστικό σώμα μετά την είδηση του θανάτου ενός ακόμη πυροσβέστη. Ο λόγος για τον υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΕΚΑΒ, Απόστολος Δάμκαλης, επιβεβαίωσε το θάνατο του αξιωματικού της πυροσβεστικής. Ο 30χρονος συντόνιζε επιχειρησιακά την κατάσβεση της φωτιάς εκτός της περιμέτρου που ξέσπασε στην περιοχή του Αγερανού. Δεν έφερε εγκάβματα και δεν είχε τραυματιστεί, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Βαρύ πένθος έχει καλύψει το νοσοκομείο Ρεθύμνου, καθώς εκεί μεταφέρθηκαν οι σωροί των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνησης μάχης με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο νότιο τμήμα του νομού. Πρόκειται για δύο άντρες ηλικίας περίπου 25 και 58 ετών, τον οποίο ο θάνατος προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία και σε ολόκληρο το σώμα της πυροσβεστικής. Ο νεότερος από τους δύο εκλειπώντες υπηρετούσε ως εποχικός πυροσβέστης και καταγόταν από τον Φουρφουρά, ενώ ο μεγαλύτερος σε ηλικία ήταν πυροσβέστης 5 ετούς θητείας με καταγωγή από το Γερακάρι. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη βαθύτατη θλίψη του για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και τα ειλικρινή του συλληπιτήρια προς τις οικογένειες, εξέφρασε σε δήλωσή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Συλληπιτήριο μήνυμα έστειλε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους, στο πυροσβεστικό σώμα, αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Σε δήλωση προέβη ο Αντώνης Σαμαράς για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Η απώλεια των δύο πυροσβεστών και του εργαζόμενου στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η φωτιά στη Λέσβο μένεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην περιοχή Πλωμαρίου, όπου έχουν αναπτυχθεί δύο μεγάλα ενεργά μέτωπα. Η πυρκαγιά ξεκίνησε το μεσημέρι από την παλιά Χωματερή και πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν εντατικά, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες σε ήδη καμένες εκτάσεις. Την αποχώρησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία ανακοίνωσε ο Θανάσης Αυγερινός, καταγγέλλοντας παράλληλη λειτουργία γραφείου τύπου στο κόμμα, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί. Το σχέδιο της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε απόψε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της ΔΕΘ Χρήστος Τεντεμίδης, ο οποίος γνωστοποίησε ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα γίνει η ανακοίνωση της άμεσης εκκίνησης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο διακεκριμένος ανοσολόγος Άντωνι Φάουτσι, ο οποίος οργάνωσε την απάντηση του Λευκού Οίκου στην πανδημία του κορονοϊού, αρνήθηκε σήμερα να απαντήσει σε μια επιτροπή της Γερουσίας για την προέλευση της πανδημίας και τη διαχείρισή της. Μήνυμα προς όσους, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να εμπλέξουν την Κύπρο σε νέους στρατιωτικούς σχεδιασμούς, έστειλε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διαμηνύοντας ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ποτέ τους Τουρκοκύπριους. Ολοκληρώνουμε το τελευταίο δελτίο της ημέρας με την πρόγνωση για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για αύριο στη Θεσσαλονίκη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ασθενής έως μέτρη, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με το δελτίο ειδήσεων αύριο το πρωί στις 7. Όλοι οι εργαζόμενοι του σταθμού σας ευχόμαστε καληνύχτα και καλό ξημέρωμα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Να σου πω κάτι, μωρό.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

κουβέντες. Κι ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας πέρναγε και χτύπαγε τις τέντες.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι.

και θα καθίσει για να έχει πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

όχι σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις αν δεν με δεις.

0: ξεχνιόμαστε.
1: FM 100, η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή